the time is right to enjoy yourself.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Αν είναι για το κοινό καλό, χρειάζεται και η επιβολή, γιατί
10: δεν
9: είμαστε και λίγο
10: κοινό καλό.
9: Μουλάρια.
10: Δεν υπάρχει
9: αλλά,
10: κοινό καλό.
9: Ο τρόπος που παρουσιάστηκε που έγινε...
10: Επιβολή.

0: Δίχασε την κοινωνία τόσο πολύ που νομίζω ότι δεν θα λήξει
1: πιο
0: ποτέ.
1: Πιο πολύ ενόχλησε τον Έλληνα το ότι του κόψε την ταβέρνα παρά ότι του έβαλες να κάνει το εμβόλιο.
0: Δεν ενόχλησε μόνο τον Έλληνα, Κωστή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι. 6 ώρα εδώ αύριο.
0: Έτσι λέω.
1: Πασχάλη και εσύ, ε.
0: Ξέρεις κάτι άλλο.
1: Αύριο 6 ώρα εδώ, ε.
0: Ακολουθούν Rap and Cool. Πρώτα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος όμως με το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού αλλού να πάτε.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνακερμού Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάντησε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τη ζημιά στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5. Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, οι ρόδες θα περνούσαν από πάνω μου, περιέγραψε τραυματίας του περιστατικού με το αυτοκίνητο που χτύπησε τραπεζοκαθίσματα ουζερή στον Εύωσμο. Δύο θαμώνες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας προκαλεί η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για το ρωσικό ντίζελ με Αμερικανούς γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα να αμφισβητούν ανοιχτά την ομιμότητά της. Η τιμή του πετρελαίου πάντως σημείωσε πτώση σχεδόν 2%. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή αλλά και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Σταματούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη και θα επικρατήσουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
15: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
14: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
15: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
14: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
15: Δημητριάδης Group. Η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
16: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
21: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
20: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
22: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
20: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
23: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
24: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
24: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
26: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια στην περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Ακούτε Rap and Cool. Πήραμε σκητάλη από την τριπλέτα, τη μαγική. Έτσι, έρχεται άλλη μια τριπλέτα. Με κάζα τετράδα παίζουμε. Rap, τι κάνει, αγόρι μου? Ρούφα το καφεδάκι σου. Παγωμένο, πίνει ακόμα?
1: Τι να πάρω, ζεστό? Δεν θέλω ζεστό.
0: Ζεστό πήρε ο κουμπαράκι σου, cool. Πήρε ζεστό για να.
1: Συγχαίρω με τη ζέστη.
0: Συγχαίρεσαι, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει η ζέστη. Προτιμάω την παγωνιά. Ανάμεσα στον κάψωνα και στην παγωνιά, την παγωνιά θέλω. Αν είναι να διαλέξω ένα κακό, ας πούμε, από τα δύο, ναι, διαλέγω την παγωνιά.
0: Έχει και τα δύο, δηλαδή ένα ψόφωνα έχει. Πάντως μου θύμισε το γκρινιάρι σας, στροφάκι κατευθείαν.
1: Δηλαδή,
0: συχαίνομαι κατευθείαν, κατευθείαν με το που είπαμε καλημέρα, τι κάνεις δύο, συχαίνομαι το έτσι, το αλλιώς. Έτσι, γκρίνια.
1: Αφού βάζετε το ζέστη εδώ πέρα.
0: Τι ζέστη, 24, τι ζέστη, εσύ στο σπίτι δεν βάζει ερκοντήσιο 24.
1: Ποτέ.
0: Πού το βάζει?
1: 19.
0: Εσύ πα να ζει στο Βόρειο Πόλο, ρε φίλε. Πα να ζει με τι πιγκουίνε. Τι 19, ρε φίλε. Πάτσε καμιά ψήξη. Αλλά γι' αυτό, επειδή έρχεται σε μένα, γι' αυτό αρρώστησα. Την Παρασκευή και έκατσα δύο μέρες.
1: Του καρδιοπαθεί, του λένε μην πάτε στη ζέστη. Δεν του λένε μην πάτε στην παγωνιά.
0: Εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Μια χαρά γυμνάζεσαι, δεν έχει τέτοια θέματα. Γυμνάζεσαι, αθλείσαι, με τι καρδιέ δεν έχει θεματάκια. Λοιπόν!
1: Δεν έχω, αλλά δεν μ' αρέσει η.
0: Ξέρω, δεν σ' αρέσει, ξέρω. Είσαι, δεν σ' αρέσει το ένα, δεν αυτή σ' αρέσει.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Τι που λέει τα μαντάτα εδώ στη Δύση.
1: Αυτή?
0: Ναι.
1: Από τα πιο γύφτηκα, από τα πάνω είναι από τα κάτω.
0: Τι σ' αρέσει, βρε? Σ' αρέσει και τίποτα, βρε? Γκρίνια, μύρλα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, με έδωσες τώρα?
0: Χθες πήγα το βράδυ να πάρω τα. Μόνο αυτό έκανα. Χθες πήγα να πάρω το χάπι για την πίεση που παίρνω. Λέω με τέλειο.
1: Κυριακάτικα θα το.
0: Κυριακάτικα.
1: Δεν φρόντισε την Παρασκευή.
0: Δεν φρόντισε.
1: Αυτό είναι.
0: Αφού δεν βγήκα, σε λέω, ρε. Έκατσα δύο μέρες μέσα.
1: Στείλε κάτι.
0: Για να είμαι έτοιμο τη Δευτέρα. Τι να κάνω? Να λείψω, να γκρινιάζει όλο το σύστημα εδώ πέρα. Δεν μπορώ την γκρίνια. Και έρχομαι και αρχίζει την γκρίνια. Δεν μπορώ να την γκρίνια. Τρελαίνομαι με γκρίνια, ρε.
1: Καλά, δεν έπαιξε. Πάω και να γκρινιάξουμε. Α, σήμερα παίζει. Θα κερδίσει να
0: πούμε. Το μαγάρισε εδώ η κάλτσα. Το μαγάρισε. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Επιστρέψαμε επιτέλους στις δράσεις. Άρεσε που γυρίσαμε στα παιχνίδια.
1: Βέβαια, Σάββατο έβλεπα 7 λεπτά. Δεν είναι, σταμάτησα να βλέπω.
0: Σάββατο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Σάββατο.
0: Α, έβλεπε το απόγευμα.
1: Έβλεπα τα 7 λεπτά. Πήγα εκεί.
0: Δεν στη... έκατσα να δει κανένα.
1: Νόβα, τι είναι αυτά τα
0: χάιλάτζα. Δεν ξέρω τα χάιλάτζα.
1: Ούτε τιμή τα χάιλάτζα. Μόνο να συνθέσει αυτά.
0: Ματζέντα υπάρχει.
1: Ιντερ κόλπα. Arsenal, United, τα
0: ωραία,
1: αυτά, όλα
0: τα άλλα. Άρα έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα, πολύ homework για το σπίτι. Εγώ έκατσα
1: τα εθνικέ, γάμα
0: εθνικέ. Όλα, όλα, όλα. Γάμα εθνική, είχαμε και την Πολύχνη με το Μακεδονικό. Πήγε.
1: Την Πολύχνη.
0: Το παιχνίδι.
1: Όχι, πήγα στο Σταυρό, ένα χωριό εδώ έξω, γιατί μα είχαν να κάνουμε κάτι live.
0: Α, ναι. Live κάνατε. Λοιπόν,
1: δι' άλλο θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινε.
1: Στην Αθήνα θα πήγαινα, αλλά... πήγαινα Μαρκόπουλο.
0: Κέρδισε τον Μαρκόπουλο. Πάει
1: Λάρισα. Είχε και μια άλλη ματσάρα. Προοδευτική Ιωνικό.
0: Αυτό είναι πιο χαμηλό.
1: 2-0. Γάμα εθνική. Έπεσε το ξύλο τη Αρκούδα.
0: Τέτοια θε εσύ. Τα κάλτ.
1: Να κάθομαι σε μια. Όχι, δεν.
0: Α, πήγε ο Λίτσκα στο δικό μα στο Manchester City Liverpool. Δεν είσαι για τέτοια εσύ.
1: Τι να πάει να κάνει ο Λίτσκα.
0: Ματσάρα, ματσάρα.
1: Γιατί δεν πήγε προοδευτική Ιωνικό.
0: Γιατί, εντάξει, άμα ρωτήσει 100 ανθρώπου, οι 99,9 θα πάνε City Liverpool.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και ξέρει εσύ ο μισό. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν και ξέρει εσύ απά στο ελληνικό. Τι να δει εκεί τώρα. Ένα
1: το...
0: καλτ παιχνίδι δεκαετία 70.
1: Γάμα εθνική να δω.
0: Γάμα εθνική και.
1: Μου λείπει.
0: Να αφήσω εγώ τώρα το Λίβερ που μάτσε εσύ για να δω την προοδευτική.
1: Τι να δει.
0: Τρελό.
1: Και τι είδε δηλαδή. Δέρμπι είδε τώρα
0: εσύ. Τι είδε εκεί. Πώ είδε ξύλο, είδε κόκκινη, είδε τρία γκολ, είδε κερκιδάρε, είδε γηπεδάρε, είδε καταστάσει.
1: Προοδευτικά του μεγενικού δεν είναι.
0: 30 άτομα από τη μία και 50 από την άλλη, εντάξει. Καλησπέρα, καλημέρα στους καλύτερους. Νίκο, όλη εβδομάδα έλεγε για το διπλό του Λεβαδιακού. Τώρα θα τον πάω. Μα ζάλισε τώρα, όλα τα μηνύματα εκεί έχουν έρθει. Μα όλοι, και δεν είχα μόνο εσένα, είχα και τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Είχα και τον Μπλιάκο. Λέει για την υφή του πρωταθλήματος, ότι δεν γίνεται αυτό το μαζαρτιάσο, θα τύχει δύο. Λοιπόν, μα όλη εβδομάδα πρωί μεσημέρι αυτό έλεγε, πάρε τον φλόκο από την Ηρακλάρα. Και άλλα μηνύματα εδώ.
1: Τι Ηρακλάρα?
0: Μας είπε γκέλα, ναι. Ηρακλή, αέρας ο Ηρακλής. Γκέλα Άρης, αέρας ο Άρης.
1: Okay, αέρας.
0: Γκέλα η Μαρκό, νίκη το Μαρκό. Σε κρατάνε τώρα εδώ όλα. Έξε κουρασί ο Κουλιανός, είχε και συνάντηση κορυφής με πολλά χαμόγελα την Παρασκευή. Γι' αυτό παρουσιάστηκε και ξεκουράστηκε. Είναι αλήθεια, λέει.
1: Τι χαμόγελα είχε?
0: Είχα μια συνάντηση, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Με ποιον? Με άντρα.
0: Με άντρες, δεν γίνεται να πω τώρα τύπο.
1: Αυτό από το θε. Αυτό παιδιά.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επειδή εσύ είσαι κύρα Κοτσομπόλα και δεν τα μαθαίνει όλα.
1: Λέει,
0: όχι, δεν θα τα μάθει όλα.
1: Με λέει καλά, μα θέλω τα μαθαίνω και τα λέω.
0: Δεν μπορεί.
1: Καλά, εντάξει,
0: ήταν σε μέρο που δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Εγώ δεν πηγαίνω σε μέρη να κρυφτώ.
0: Εσύ πα τουαλέτα και τραβά βίντεο, ρε φίλε. Τι να σε κάνω?
1: Τι να κρυφτώ τώρα.
0: Προσωπική ζωή,
1: δηλαδή, εσύ είναι η προσωπική ζωή, είναι να φοβάσαι μη σε δούνε.
0: Όχι, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν προς τα έξω. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Άρα είναι ύποπτα.
0: Ό,τι δεν μπορεί να είναι. Ήποπτα πονηρά.
1: Είχε
0: σε ύποπτα ό,τι θες. Αυτά θέλω.
1: Συνάντηση.
0: Τρικάρουν το μυαλό σου τώρα. Τι μπορεί να έκανε ύποπτο ο Κουλιανός, ας πούμε.
1: Ότι έκανε τετέ στο ξενοδοχείο με την Ουκρανή.
0: Εγώ βγήκα με άντρες σε γεύμα. Μπορεί να με είδανε κάποιοι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνει.
0: Μπορεί να με είδανε κάποιοι.
1: Σιγά μην κάτσω να σκεφτώ.
0: Ναι. Ο τετέ τι να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί. Δεν το κατάλαβα.
1: Ούτε τέλειο ό,τι θέλει.
0: Οι άλλοι παίχτες τι κάνουν, δηλαδή. Δεν πάνε.
1: Γιατί δεν το βγάλατε στο ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας, ότι αυτό δεν λέγεται.
0: Σιγά, ρε.
1: Δεν λέγεται ότι το τιμωρήσανε γιατί μπήκε μια Ουκρανή στο δωμάτιο.
0: Καλά έκανε. Μια χαρά.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θα το κατηγορώ, εγώ λέω τι έγινε. Και ο Γκαγκάτσης έβαλε τον ρεσεψιονίστ εκεί να του λέει ποιο παίρνει το δέλη. Και ο κατακριτέο.
0: Άμα έχει ορμές, τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν το βλέπει ότι είναι ένα τάξη.
1: Ο κατακριτέο σε αυτή την περίπτωση είναι ο ρεσεψιονίστ.
0: Γιατί ο μόνος που δεν φταίει.
1: Του Μακεδονία μπάλασε. Έλα,
0: ο μόνος που δεν φταίει.
1: Έλα να το καταδώσει τον άλλον.
0: Εγώ ή εσύ του καταδίδεις. Εγώ δεν έφταιγα.
1: Πάει τελείως. Εγώ αν ήμουν ρεσεψιονίστ δεν θα το δεχόμουν.
0: Κουτσό που όλα είσαι. Τώρα κατάλαβα πω τι σε τρελαίνει. Να μην μάθεις κάτι έτσι. Δες το να.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να του πετάξει ένα υπονοούμενο, ένα έτσι, να αιωρείται και να είναι μέσα στο μυαλό σου τώρα και να στριφογυρίζει. Και τι έγινε.
1: Λέει ο Λίγκρης. Λέω ότι θα το πω όλο στο Άρτ. Όχι λέει αυτό, λέει, δεν λέγεται.
0: Δεν λέγονται αυτά.
1: Όχι λέγεται. Γιατί...
0: Καλά, το είπε, δεν το είπε στο άλλο, το είπε στο μετρό.
1: Γιατί δεν είναι. Το είπα.
0: Είναι τίποτε. Σίγουρο αυτό ο καρατσεκαρισμένο. Δεν θα έρθει κανένα φάξ από τον.
1: Από τον Γκάτσι. Τον περιμένω.
0: Ήταν ειδική σε βελονισμού. Μήπω του έκανε βελονισμού οι Ουκρανοί.
1: Εγώ δεν λέω ότι έκανε κάτι. Α. Εγώ λέω ότι είχε μία φίλη του Ουκρανή στο δωμάτιο.
0: Πάντως, εγώ ένα ξέρω.
1: Αν έκανε βελονισμό, δεν ξέρω.
0: Ο Τετέι, δεν ξέρω τι έκανε στην Ουκρανία.
1: Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Τετέι.
0: Τον έκανε ο Ρέτσο 3 παρα 2.
1: Εάμα σε κάνει ο Ρέτσο 3 παρα 2, φαντάζομαι.
0: Καλά, ο Ρέτσος πως τον θέτης ήταν ο κορυφαίος του αγώνα τώρα.
1: Γιατί είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό να είναι ο Ρέτσος.
0: Αυτός ήταν όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Χθες έπαιξε Ρέτσος με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Χθες έπαιξε. Κέρδισε τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
1: Χθες έπαιξε το Λύκειο Κορυδαλού με το Ανατόλια. Αυτό έγινε χθες.
0: Λες εσύ.
1: Ναι.
0: Θα πάμε και εκεί. Έχουμε πολλή δουλειά. Θα πάμε στο Καφτατζόγλιο όπου η Ρακλάρα την έκανε μια χαψιά τη
1: λίγο. Όχι μια χαψιά.
0: Μια χαψιά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο 80-20 κατοχή.
0: Καλά, μπάλα τσίκι τσίκι. Και τσίκι τσίκι. Εγώ παίζω ρε φίλε.
1: Χάσανε ευκαιρίε στην Ευαδιακή.
0: Και εσύ την μπάλα από τα χαφ στο άλλο χαφ.
1: Έλα τώρα η Ρακλάρα.
0: Το στόπρι στο τριμματοδότη.
1: Έλα τώρα η Ρακλάρα.
0: Έτσι παίζω κι εγώ.
1: Έπαιξε την κόντρα. Έλα τώρα με την κόντρα επίδεση.
0: Έπαιξε τον φλόγο.
1: Έλα τώρα με την κόντρα
0: επίδεση. Έχει παιχταράδε εκεί. Α
1: πάει στην Τούμπα να πάρει πόντο η Ρακλάρα.
0: Άσονο το έχουμε άλλα μα. Λοιπόν.
1: Να φάει τη σφαγή των αμνών εκεί.
0: Πάμε. Να δώσουμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Ανδρομάχη, είχες καμιά Ανδρομάχη. Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη.
1: Ποια τραγουδίστρια
0: είναι. Υπάρχει μια Ανδρομάχη.
1: Καμιά κακόφωνη που θα έχει ωραία πόδια και πάει ο Κουλιανός και τη βλέπει. Αντί να δει να ακούσει τη μουσική, βλέπει τα πόδια της Ανδρομάχης.
0: Μην τα μπερδεύεις όλα με την Λίλα. Η Λίλα είναι συνδυασμό.
1: Ναι,
0: ο Ανδρομάχη, έλα μέσα, παιδί μου.
1: Τι Ανδρομάχη.
0: Η Ανδρομάχη.
1: Τι είναι Ανδρομάχη.
0: Ωρεοτάτη.
1: Τι εδώ.
0: Έκανε τα δόντια. Νομίζω ότι είναι και μητέρα η Ανδρομάχη.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Μακάρι να είναι γυναίκα.
0: Νομίζω ότι είναι και μητέρα η Ανδρομάχη. Θες να την ακούσεις λίγο, να την πούμε χρόνια πολλά.
1: Όχι, να τη δω θέλω, να την ακούσω.
0: Ένα δέσυνα. Αυτές που σου αρέσουν. Ξαφιές, γαλάζια, μάτια.
1: Να τη δω θέλω, να την ακούσω.
0: Ένα δέσυνα.
1: Όχι, να τη δω. Πάρα πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Αυτό λέω.
1: Να την ακούσω δεν θέλω.
0: Νομίζω ότι περνάνε και μαμά.

0: Εγώ δεν την ήξερα, αλήθεια.
1: Τι παρακμή είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, η Αδρομάχη και κοριτσάρα και μαμά και φωνάρα για μένα.
1: Φωνάρα, λες εσύ.
0: Κάτσε ρε, δες εδώ γυρίσματα που έχει. Δώσε. Πολύ ωραία μαγιόρα φωνή η Αδρομάχη. Σε χαλά επειδή είναι και ωραία κοπέλα. Και φωνάρα!
1: Το τσάι στη Μοσχολιού θα πήγαινε αν την
0: κρατούσε. Το τσάι, ποια Μοσχολιού, καλά εσύ τη Μοσχολιού δεν την κράζει το πρέκελε.
1: Άλλο αυτό.
0: Που είναι σαν αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει με τη Δευτέρα ζορίζεται, έτσι δεν με λες.
1: Ρε εσείς παοξίδες, αφήστε τη μουσική.
0: Αφήστε τη μουσική ήσυχη.

0: Με το Φέρ μαζί είμαι αδρομαχικός.
1: Και εγώ τραγουδάω με τον Καρατζαφέρ.
0: Δεν την κοπέλα, να πω την αλήθεια, γιατί δεν ασχολούμαι
1: τόσο. Εγώ τραγουδάω με τον Καρατζαφέρ.
0: Εγώ ακούω πιο πολύ ρακ, τέτοια ακούω. Λίλα, τόκερ, τέτοια ακούω.
1: Τι να ακούω.
0: Ξέρω κάτω πέτα. Τέτοια ακούω.
1: Θε να κάνει τον καλό σου μικρό χά.
0: Καλό σου μικρό, παιδί μου αρέσει η μουσική αυτή.
1: Τέτοια ιδέα δεν έχω ακούσει. Τέτοια ιδέα δεν έχω ξανακούσει. Χά.
0: Εσύ τι να ακούσει.
1: Τέτοιου άθλιου στίχου δεν είδα στη ζωή μου. Χά.
0: Χά.
1: Ναι.
0: Χάκα με κάνει τώρα.
1: Τέτοια άθλια μουσική δεν έγραψε κανένα χά.
0: Χθες τον έφαγε ο Ρέτσος του ΔΤΕ. Ναι, λοιπόν, πολύ ωραία η αδρομάχη. Χρόνια πολλά να την ευχηθούμε. Το ναι, πολύ σήμερα που γιορτάζει. Αν έχετε καμία, είναι όνομα λίγο παλιακό, έτσι. Αδρομάχη.
1: Δώσε, πάλι δώσε 300 ευρώ το μπουκάλι να ακούσει την αδρομάχη.
0: Καλά, θα ακούσω το Φέρι, ρε φίλε.
1: Πάλι δώσε 300 ευρώ.
0: Θα πάμε, δεν μου λες.
1: Θα σε φέρω και
0: πάλι. Παρασκευή, γκρίνια, ναι. Μύρλα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γκρίνια, είσαι ένα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα που περνούσαν με τον Τελάλη και λέγανε από ακούσατε, ακούσατε. Απόψε στο θέατρο, έτσι είσαι. Είσαι μια κινητή γκρίνια με ντουντούκα. Περνάς, βλέπεις και γκρινιάζεις για τα πάντα.
1: Μα με βάζει να ακούσω το κοριτσάκι, τώρα δεν ακούγεται.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή θα πάμε στην Καλυμάνη.
1: Καλυμάνη μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει η Καλυμάνη.
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Μαγιώρες, έτσι.
1: Λοιπόν. Είναι και αντράκι να πούμε.
0: Α, σ' αρέσει. Ναι.
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή, την Τρίτη έχουμε μεγάλο. Τετάρτη έχουμε μεγάλο meeting, δεν θα πούμε όμως πει.
1: Γιατί να μην πούμε.
0: Θα το, ας το δείξουμε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τρομερό τετατέτ. Το οποίο θα πει.
1: Εγώ πλήρωνα. Θα έχω. Εσύ δεν θα έχεις. Εσύ καλά, όλα ναι. Καλά τα βλέπεις.
0: Εγώ στο κανόνισα όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ στο κανόνισα αυτό το ΔΤΕ. Δεν στο κανόνισα αυτό το
1: ΔΤΕ.
0: Ναι. Και την Παρασκευή, Ιουλία.
1: Είμαι μέσα για την εβδομάδα.
0: Τελείωσε. Τι τελείωσε. Α, τέλειωσε. Χθες Παρασκευή ήταν το τελευταίο.
1: Μπράβο. Τα ανακλαστικά σου βλέπω ταχύτητα.
0: Καλά, με τα μπουζούκια εγώ δεν τα πάω πολύ.
1: Έκανε λίγο το ρηνικό διάβραμα, έκανε αψού-αψού. Δεν πήγαμε.
0: Τι θα ήθελες, να έβγαινα και να μην ερχόμουν σήμερα.
1: Όχι, να βγαίναμε μαζί. Και να μην ερχόμασταν μαζί, παρέα.
0: Ναι, και μετά θα ακούγαμε τα ξαμάξεις από το αφεντικό, από όλους εδώ πέρα. Πού είστε, τι κάνετε. Εδώ μια μέρα θέλω να φύγω να πάω να δω τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία και γίνεται πόλεμος.
1: Εντάξει, φύγουμε, μείνουμε ναι. Τέταρτη θα είμαστε.
0: Άντε πάλι, παιδί, θες να κάνεις. Θες να τσιγκλείς τώρα. Θες να τσιγκλείς, γελάς τώρα.
1: Δεν τα αλλάξα τα νούμερα.
0: Λοιπόν,
1: φάει την τέταρτη θέση.
0: Ένα ακόμα δεν είναι κριτήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ναι. Ήταν άλλο τα.
1: Ξεκινήσαμε. Α, σε τα πάω ξύδικα τη δικαιολογία τώρα.
0: Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα το καινούριο?
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μετρούσε και τότε κανονικά.
1: Α, παράταμε, ρε.
0: Κανονικά, παράταμε, ξεπαράταμε. Εγώ ξέρω τι σε λέω.
1: Τι
0: έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Άρη τον FM.
0: Άρη, τέταρτο Άρη δεν έρχεται. Δεν έρχεται ο Άρης τέταρτος. Λοιπόν, σαν σήμερα διοργανώνεται για πρώτη φορά Oktoberfest για να γιορτάσουν τους γάμους του πρίγκιπα Λοδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Σαξονίας. Έτσι ξεκίνησαν το Oktoberfest. Γιορτάζαν οι πρίγκιψοι και οι βασίλισσες. Έρε να είσαι ένας πρίγκιπας εσύ, ε.
1: Τι να είναι πρίγκιπας. Ό,τι και αν είσαι.
0: Φαντάζεστε. Βάτραχο πρίγκιπα εδώ.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα που είναι πριγκίπισσα?
0: Τερέζα, Σαξονίας.
1: Μετά τα 5-6 χρόνια και αυτή την πριγκίπισσα, βάτραχο θα την έβλεπε
0: και αυτή. Δεν θα έδινα να σε ζούσα μέσα σε ένα παλάτι μια εβδομάδα να δω τι θα έκανες. Πιστεύω θα το είχες βάλει φωτιά όλο το παλάτι. Θα το είχες φέρει ανάκατα, το είχες γκρεμίσει, δεν ξέρω τα γίνει.
1: Δεν μπορώ να κάτσω μέσα εκεί.
0: Ναι. Σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ να τηρήσω τους κανόνες.
0: Ο Φέρνερ Φον Σίμενς ιδρύει στο Βερολίνο την ομώνυμη εταιρεία.
1: Αυτός ήταν μεγάλος παίκτης.
0: Αυτοί όλοι που ακούτε, παιδιά, Σίμενς, Φίλιπς, Μίλιπς, αυτοί όλοι εκεί, Γερμανοί, Ολλανδοί, όλοι αυτοί τα βρήκαν εκεί.
1: Οι Έλληνες κάναν πόλεμο μεταξύ τους.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσα να παράξω κάτι.
0: Σαν σήμερα πάντως το 1944 ο Αθήνας και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1944 παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Από πού απελευθερώνονται? Χρωστάνε τα νερά τους οι Γερμανοί, οι Έλληνες.
0: Μας χρωστάνε οι Γερμανοί.
1: Όχι, εσείς χρωστάνε.
0: Έλα ρε, μας χρωστάνε από τότε, 1002 μας χρωστάνε.
1: Τι χρωστάνε?
0: Άστο. Ρώτα να δεις, να μάθεις, ρώτα τον Γρηγόρη που τα ξέρει αυτά.
1: Τι ξέρει?
0: Το μεσημέρι, ρώτα τον.
1: Απ' τα
0: μισά. Ποιος χρωστάει ποιον?
1: Ναι.
0: Εμείς τους Γερμανούς ή οι Γερμανοί?
1: Και θα βγάλεις αλήθεια από τον Γρηγόρη.
0: Γιατί ρε φίλε, αυτά δεν παίζεται. Λοιπόν, σαν σήμερα σημειώνεται.
1: Εδώ είπε τρία διαφορετικά σενάρια πως κάλεσε τα μάξι του. Τη μια λέει. Το πήγα στο Πεντημεζάκι και με έστειλε ο Πεντημεζάς.
0: Multiple choice λέγεται αλλού. Αυτό. Διαλέγεις.
1: Με είπε ο Πεντημεζάς, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μετά λέει, εγώ το πήγα στο Πεντημεζάκι, το κάνει η γυναίκα μου, ήθελε να το πάει αλλού. Πού να βγάλει άκρη τώρα? Θα βγάλει άκρη τώρα με το multiple choice τώρα.
0: Δεν θα βγάλει multiple choice. Όσα σήμερα έχουμε απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών τότε της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble.
1: Ναι. Το φάγαν τελικά?
0: Όχι, αλλά έμεινε ανάπηρος.
1: Μισή δουλειά κάνω δηλαδή.
0: Από τότε έμεινε ανάπηρος. Είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι.
1: Κομμουνιστές τον φάγανε?
0: Δεν τον ξέρω.
1: Τι ήταν?
0: Ήταν κατά διάρκεια προεκλογική συγκέντρωση στο χωριό Oppenau στην Βιτεμβέργη.
1: Μάλιστα. Έτσι. Τι ήταν δεξιός αυτός, τι ήταν?
0: Ο Σόιμπλε.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Τώρα σε αυτά εγώ
1: φουκάω. Άρα κομμουνιστές τον φάγανε.
0: Ακουματίκ εντελώς.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα Τα είχε γενέθλια ο Μίμης ο Πλέσσας, ο οποίος τον χάσαμε πρόσφατα πριν μια διετία. Ο οποίος βέβαια συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής.
1: Και δεν γυμνάστηκε ποτέ.
0: Φοβερό.
1: Είχε, ήταν
0: στεγνός
1: όμως. Στεγνός.
0: Εσωμάγουλος, έπαιρνε όλη την πλευρά.
1: Τέκτονας.
0: Τέκτονας.
1: Ναι, ήταν τέκτον. Εγώ όταν ακούω Πλέσσα, σηκώνει την τρίχα μου.
0: Ο Γρηγόρης πήρε συνέντευξη το απόγευμα τον δήμαρχο Θερμαϊκού. Ούτε ο Χατζηνικολάου είπε τον ζηλεύει, γι' αυτό τα λέει αυτά.
1: Ποιος είναι, λέει, Θερμαϊκού?
0: Ο δήμαρχος του Θερμαϊκού.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης τον
0: είπε? Ο κόκκινος. Το Σάββατο, στην εκπομπή του προφανώς.
1: Εγώ είχα ρουμίξει τον δήμαρχο Θερμαϊκού γιατί είχαν κλέβαν το νερό τότε. Όχι αυτόν τον προηγούμενο.
0: Τον προηγούμενο, εντάξει.
1: Μου 1000 ευρώ το νερό.
0: Μάρθα Βούρτση σα σήμερα γενέθλια.
1: Οπότε του κανάλι συνέντευξη. Εγώ μπήκα στο δημαρχείο και είχα μάθει.
0: Προσωπική, τέτα τέτ.
1: Ναι,
0: Μάρθα Βούρτση σα σήμερα πέθανε.
1: Όχι, ζει η
0: Μάρθα Βούρτση. Γενέθλια, sorry.
1: Ναι, ακόμα δεν πέθανε.
0: 1937.
1: Ναι.
0: Και είναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Με 10 από 10 για την ανοησία ή ανικανότητα του Ελουστόδου. Γιατί τα κόκκινα.
1: Γιατί οι έξυπνοι παράγοντες του ΠΑΟΚ αφήσαν την ομάδα γυμνή το καλοκαίρι και πήγε με τον Ελουστόδου στα στόπερ. Τώρα που θα πάει με τον Κώστα και τον Μιχαηλίδη, δεν θα τρώει τέτοια γκολ.
0: Ναι. Καλημέρα, Ανδρομάχη Ανδρόνικος των Μαρτύρων Πρόβου Ταράχου και Σιμεών Νέου Θεολόγου. Ποιο το έγραψε?
1: Να κάνει κανένα μεροκάματο στη διάρκεια των Τεμπερχανίων.
0: Από πού δουλεύει.
1: Από πού δουλεύει. Άμα δουλεύει, δεν θα έστειλε μηνύματα.
0: Στο δημόσιο δεν δουλεύουν.
1: Στο δημόσιο τεπέλη είναι.
0: Νίκο Ντροπή, μιλά για μουσική με έναν άνθρωπο που μπερδεύει την όπερα με τη φωνή του Ταρζάν. Ναι.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλο?
0: Σε κάνε πρίγκιπα με τέτοιο. Ο Δαράκης είναι.
1: Ο Δαράκης είναι.
0: Ναι, ο Δαράκης ο αθλητής.
1: Πες του να μην στέλνει
0: και με αυτό να κλείσουμε.
1: Γιατί θα πέσει, πέφτει η θερμοκρασία μου, θα παγώσουμε κι άλλο.
0: Κρυοκολώνες.
1: Ναι.
0: Κρύο δεν θες εσύ. Αφού προτιμάς το κρύο, δεν
1: θες. Ναι, να στέλνει τότε να κρυώσουμε κι άλλο. Ναι.
0: Νικόλα, θέλω ένα σχόλιο για το μεταφραστή του Νέστρουπ. Ο μεταφραστής του Νέστρουπ, ανάθεμα κι αν είπε κάτι από αυτά που πήρε.
1: Άλλα είπε ο Νέστρουπ και άλλα μετέφρασε.
0: Μπράβο, Ντίνο. Αυτά η παρουσία στο στρατηγάκι τόσα χρόνια είδε σε έχει κάνει.
1: Τέτοιο μεταφραστή το κάνω κι εγώ, πες τώρα.
0: Όντως πιστεύω τέτοιο μεταγραφή.
1: Είπε η ομάδα μας δεν ήταν καλή, άλλη ήταν καλύτερη και ο άλλος έλεγε
0: άλλα πράγματα.
1: Άλλα πράγματα για να μην πει ότι άλλη ήταν καλύτερη.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Ναι.
0: Μέντορα, καλημέρα από Μάντσεστερ, σας ακούω παντού. Εδώ ο άλλος Ρεσίλη Μιτσάρα μου λέει ότι καλύτερα πήγαινε προοδευτική παρά να πήγαινε στο Λίβερπουλ.
1: Όχι, θα πάρω.
0: Παρά να πήγαινε στο Old Trafford. Πήγε σε δύο γήπεδα ναούς.
1: Τα χάλια της Λίβερπουλ να πάω να δω.
0: Πήγε να δει δύο ποδοσφαιρικούς ναούς. Γιατί για μένα και το Old Trafford και το Anfield είναι ναοί ποδοσφαιρικοί. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και σε πιάνει ένα δέος.
1: Ο Κορυδαλός δεν σε πιάνει δέος.
0: Ο Κορυδαλός δεν θες να μπεις κιόλας. Τι να μπεις, μέσα στη Λασπουριά.
1: Πάντως οι τουαλέτες της ομάδας εκεί είναι καλύτερες από τις δικές σας.
0: Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουμε καινούριο γήπεδο.
1: Τουλάχιστον άμα σε πιάσει τσίση.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά.
1: Στις προοδευτικές στο γήπεδο θα πας σε κανονική τουαλέτα.
0: Να καταλάβετε πόσο γκαντεμόσαυρος και τι κάλτσα είναι.
1: Εγώ.
0: Μέχρι και ο Αστράς τραυματίστηκε, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά για τον Θεό, γελάς τώρα, έτσι. Τον έφαγε και τον αστραπάει. Το είδες.
1: Το είδα.
0: Το είδες, αυτό σε λέω. Δηλαδή, μην βάλεις κάτι στο στόμα.
1: Α, το ξέρεις, δηλαδή.
0: Πώς, δεν το ξέρω.
1: Του είπε τον καλό το λόγο.
0: Είπες καλό λόγο, πάει, τον έβγαλε σπέ.
1: Τότε να λέω καλού λόγου σε αυτό. Αυτή την κοπέλα πώς τη βγάλανε έτσι.
0: Τι πώς τη βγάλανε.
1: Στο διαφημιστικό. Αυτή την κούκλα τη βγάλανε κρυά, να πούμε.
0: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Τώρα είναι τσιμωδός, είπαμε. Οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γίνονται πλέον και αυτοί μπαίνουν στο χώρο, παίρνουν τα καφρά, πάνε. Λίγα ψωμάκια ακόμα τι έχεις. Έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Όταν πιάσουν νούμερα Ραπτόπουλου για μια δεκαετία, τότε θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Όταν πιάσουν νούμερα Ραπτόπουλου.
0: Θα πάμε σε break.
1: Θα μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Θα πάμε σε break, Ντίνο μου. Άκου τώρα τι θα γίνει. Άκου τώρα τι έχουμε.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές που αναλύουν τα μάτς λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ευκαιρία. Το ξέρει και η κόρη μου αυτό. Δεν ξέρουν όμως να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έγινε ευκαιρία. Οι ποδοσφαιριστές.
0: Είναι αυτό που λέει και ο φίλος μου ο Ράκ.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αυτοί ξέρουν το πώς, αλλά εμείς το γιατί.
1: Εμείς ξέρουμε το γιατί.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, γατάκια από ποδοσφαιριστές.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με φορτσά τον Ντίνο. Με Ήλο Τακούλ, ο οποίος πήρε χθες τα χάπια, με βρίσκαν ο κόσμος, μου λέει τα χάπια από τον Κωστή. Λέω ναι, ανεβάζω πίεση, παιδιά. Θα πάμε να δούμε την αγωνιστική δράση. Είχαμε 6 άσους για να δούμε αν θα έχουμε το απόλυτο όπως είχαμε και μεσοβδόμα την προηγούμενη εβδομάδα με τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ που κέρδισαν όλες. Εδώ τώρα πάμε για φουλ του άσου. Έτσι. Μένει το ΠΑΟ Καλαμάτα 6 ώρα όπου θα είμαστε εκεί για να σας το περιγράψουμε, να σας το μεταδώσουμε. Τώρα έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εσάς. Όσο δεν πάει σημαντικό, δηλαδή μέχρι τέλους, ρε παιδί μου, πώς θα το πούμε. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan με λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ερμάνος μου, σαλούγκα μου, καλημεράρες σε όλα τα φιλαράκια μας όπου κι αν είστε. Rap and cool, επιστρέφουμε φορτσάτη για να κάνουμε τα λιράκια την έκτη αγωνιστική, το ντέρμπι χθες ο Καραϊσκάκης, τις νίκες του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, τα υπόλοιπα παιχνίδια, την εύκολη νίκη από αεροπορία και τη ΣΑΕ και τι θα έχουμε σήμερα. Τι. Λοιπόν, επιστρέφουμε και με γκάλοπς και με κίνηση στους δρόμους.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας, στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θέλει να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του χθεσινού ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 1-0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το Όφη με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β' δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βορείου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0. Ο Πασαραϊκός λύγησε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basketball League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εχθές το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα, η Μύκανος απέδρασε από το Μαρούσι και η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Hey, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
18: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, Το χρειάζεσαι.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
25: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
26: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
27: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
28: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
29: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος εγώ?
30: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
31: Και ejectionservice.gr.
30: Λύσαξες.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, σύνδευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύνδευσης και κλιματισμού. Καλημεράρες! Καλημεράρες από τον Γκρινιάρη δίπλα, από τον.
1: Ξέρετε, βάλ το πιο κάτω λίγο.
0: Τι να το βάλω, ρε κοέ, το καλοκαίρι δεν το βάζα πιο κάτω, μα τρελάνε, ρε φίλε.
1: Μα κατέβηκε η θερμοκρασία.
0: Χάρη, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λοιπόν, 23.
2: Κοίταξε.
0: Έρχομαι από ίωση, μην αρρωστήσω.
1: Θα αρρωστήσει επειδή από τη ζέστη θα βγει.
0: Γιατί θα βαράει το ερκοντήσον, γιατί
2: έξω έχει. Έξω αυτή τη στιγμή έχει 16 βαθμούς.
0: 16 βαθμούς έχει.
1: Και εσείς το έχετε στο 23. Έχει αυτό έχει ζέστη εδώ.
0: Ό,τι πιο καλό είναι.
2: Μα ανάποδα το λες 23.
1: Ρε, έχει 16 βαθμούς έξω.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι ανήφορο τραβάμε.
1: Και εδώ έχει 23. Άρα το βάζει στη ζέστη.
2: Όχι, το κρύο είναι. Η ζέστη είναι άλλη θερμοκρασία.
0: Η ζέστη είναι άλλη θερμοκρασία. Άλλο
1: μου. Ρε, άμα έξω έχει 16 βαθμούς και εδώ μέσα έχει 23, ζέστη δεν θα κάνει.
0: Έξω έχει κρύο όμως 16. Άμα βάζει έξω θα φορέσει μπουφάν.
1: Ενώ τώρα πρέπει να σκάσει.
0: Τώρα είσαι με κοντομάνικο εδώ πέρα. Ρε γκρίνια. Λοιπόν.
2: Επίσης η ζέστη δεν έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, αλλά με το mood.
0: Με το mood. Ακριβώς. Πού θα το βάλεις εσύ. Δεν ξέρεις ότι όπου το βάζεις δεν το βάζεις. Το βάζεις στο κόλλο. Άντε, ανοίγει ο άλλος τώρα.
2: Θα κάτσω εγώ.
0: Τι είναι αυτό. Παιδιά, ελάτε να το μαζέψετε από τον παιδικό σταθμό. Σας
2: έφυγε. Το πνευματιστικό, ρε.
0: Σας έφυγε από τον παιδικό σταθμό. Έλα. Γιώργο, έλα. Καραμελίτσα, έλα να το μαζέψεις, να το βάλεις και στα παιδιά. Σας έφυγε ένα παιδάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να στείλω πρώτιστα την καλημέρα μου. Φτάνει.
2: Σωστή. Θα το κλείσω το
0: παιδί. Καραμελίτσα, Γιώργο, έλα να το μαζέψεις. Σου ξέφυγε ένα από τα παιδάκια εκεί στο παιδικό. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα στα Αλάνια, στα φιλαράκια μας, τα οποία ξεκίνησαν οδικώς να πάνε αεροδρόμιο για να φύγουν για Λιθουανία.
1: Θα πάνε να κάνουν σεξ αυτή τώρα.
0: Παναγιώτης, Επιδείο και Ηλίας μας ακούνε στο δρόμο. Τι θα κάνουν στη Λιθουανία.
1: Θα γαρφυλόπιτα από τις κρύες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και σου λέει πάμε φιλιά και στα παιδιά από την Άρνησα που πάνε να δουν Λιετκάμπελης Πάο.
1: Στην Άρνησα μένουν.
0: Ναι.
1: Πού να βρει γυναίκα στην Άρνησα. Στη Λιθουανία θα πάνε.
0: Δεν έχω δίκιο.
1: Στην Άρνησα τι γυναίκα να βρει. Η πιο μικρή είναι 80 χρονών.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πόσο μεγάλη μικρή είναι η κίνηση. Να δούμε και τον Γκάλοπ. Γιατί με έχει γκρινιάσει.
1: Μετά τα 45-50 γυναίκες πας στην εκκλησία.
0: Και μετά θύμισε μου να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι καμιά σαν τη Βύση, ναι.
0: Ετοιμάσου, έχεις δουλειά το Σάββατο, θα σα πω σε λίγο.
1: Σάββατο.
0: Ναι, ναι, σε βρήκα χορηγό, ξέχασα να σου το πω.
1: Αν οικονομήσουμε, να πάμε.
0: Οικονομήσεις,
2: οικονομήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον δρόμο.
0: Μετά τον κίνηση.
1: Γιατί δεν τα λες τα ευχάριστα.
2: Άρα μπράβο, νωρίς νωρίς πρωί.
1: Πάμε, ξέρουμε τρώτα γιαούρτια.
0: Ναι, θα οικονομήσεις.
2: Λοιπόν.
0: Και καλό νούμερο κιόλας.
2: Ωπα, ανάτος. Λοιπόν, όσοι γίνονται αυτή τη στιγμή στην Όλγα, στη Μαρτίου, θα δούνε, και στη Μαρτίου θα δουν καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους. Προβλήματα σε Τσιμισκή, Εγνατία, στην Παλαιού Σταθμό και στα δικαστήρια και στην Κατσιμίδη για το κέντρο της πόλης. Στη Μίκη Θεοδωράκη, όσοι κατεβαίνουν. Στα Φανάρια του αεροδρομίου, εκεί που είναι και τα φιλαράκια Νικόλα, νομίζω ότι θα δούνε και εκεί λίγο. Έτσι είναι οι πρωινοί που πηγαίνουν στον δρόμο για την Περαία, εκεί θα δούνε προβλήματα. Και στη Λαμπράκη εμφανίζονται κάποιες μικροκαθυστερήσεις, έτσι πρωινό Δευτέρας είναι. Πάντα υπάρχουν αυτά. Πάμε γκάλοπ.
0: Βέβαια.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ήττα του Παναθηναϊκού, που ισορροπεί λίγο τα πράγματα.
0: Όχι, γιατί ισορροπεί λίγο, ακριβώς.
2: Ακριβώς, ναι. Περιμένουμε και τον Πάοκ να δούμε τι θα κάνει το απογευματάκι με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Και το ερώτημα που έχουμε θέσει στο κοινό είναι ποια ομάδα θα είναι πρώτη στις γιορτές, τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Ποια ομάδα λοιπόν θα κάνει έτσι το καλό το ρεβεγιόν, θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι η ΑΕΚ.
1: Γιατί δεν κάνετε άλλο γκάλο.
2: Γιατί άρχισε να έρθει και βάλαμε
0: τον κόλπο. Μπράβο, πολύ ωραία τον απάντησε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα είναι ο Παναθηναϊκός λοιπόν, θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο Ολυμπιακός ή θα είναι ο ΠΑΟΚ. Για πες Κωστή το γκάλο που ήθελες.
1: Γιατί δεν βάλατε ένα άλλο γκάλο.
2: Ποιο.
1: Με το καινούριο πρόγραμμα του Μετρόπολης, τι θα είναι τα Χριστούγεννα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή όγδοο.
2: Θα το βάλουμε αύριο.
1: Θα το αύριο.
0: Λοιπόν.
2: Ή εκτός top 3.
0: Αυτά όσον αφορά το γκάλο. Φίλες και φίλοι, χάρη μας, ευχαριστούμε.
2: Και ένα άλλο που μπορούσαμε να βάλουμε είναι το τι παιχνίδι θα ήθελε να δει το κοινό. Β' Εθνική, Γ' Εθνική, Premier League.
0: Έλα ρε τώρα τα αστεία του Ράπτορα, είναι δυνατόν. Επειδή αυτός είναι, θέλει να πάει κόντρα σε όλα Και στον εαυτό του κόντρα πάει. Δεν το έχεις καταλάβει
1: αυτό. Δηλαδή, ναι. Άμα σε πάρω προοδευτική Ιωνικός.
0: Δεν θέλω να έρθω. Εντάξει, έχω δει πάρα πολλά τέτοια καλτ παιχνίδια. Προτιμώ,
1: ποια
0: να,
1: κάτι,
0: δες, προτιμώ να πάω να δω Άνφιλντ, να πάω να δω Λίβερπουλ. Μάτσε, λοιπόν. Ναι. Το Σάββατο κανόνισε το πρόγραμμά σου. Δεν θα βγούμε. Ξέχασα να σου το πω.
1: Και άμα δεν βγούμε.
0: Θα πρέπει να είσαι ξεκούραστο, φρέσκο. Θα τρέξει στο μαραθώνιο το Σάββατο.
1: Πόσα δίνουν για να τρέξει.
0: Τετραψήφιο νούμερο, ένα χιλιαρικάκι.
1: Γιάλκο, τρέχω και...
0: Απλά μου είπανε, ναι. Ένα χιλιαρικάκι, ναι. Είναι εταιρεία ενέργειας,
1: ναι.
0: Απλά μου είπανε ότι εάν δεν τερματίσεις θα τους δώσεις εσύ ένα χιλιάρικο.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι?
0: 48.
1: Δεν θα τερματίσω.
0: Και σε μία ώρα πρέπει να τερματίσεις. Αν αργείς ένα αν κάνεις μία ώρα και πέντε λεπτά, θα σου αφαιρούν κάθε πέντε λεπτά και ένα εκατοστάρι.
1: Πότε πήρε τελευταία φορά?
0: Είναι λέει challenge, λέει, για το rap. Ναι. Εάν τερματίσει, λέει, στον μαραθώνιο σε μία ώρα. Ναι. Ρε φίλε.
1: Πες του.
0: Δεν θέλω δουλειά. Πες του. Να πάντα κάτσε να κοκορεύεσαι του... να βγαίνει ο Λούσιμπερ, ναι, ναι, ναι. Και καγαμπρό με τα κορίτσια και να πληρώνεσαι.
1: Πες του τελευταία φορά σε δοντίατρο πότε πήγε. Θα το στείλω καμιά εβδομάδα, το κάνω κανένα σφράγισμα.
0: Εάν τερματίσεις, α όχι, 10 χιλιόμετρα είναι, ρε, ψέματα. 10 χιλιόμετρα, sorry. 10 χιλιόμετρα.
1: 10 χιλιόμετρα.
0: Θέλω χορηγός τώρα.
1: Ναι, χορηγός,
0: 10 χιλιόμετρα πέσωνα, εάν τερματίσει.
1: Πες.
0: Κάτω από
1: του
0: 45 λεπτά.
1: Τους άλλους του σελέμπρι, πες αυτό το χουβαρντά που έχει η εταιρεία, έτσι τους υποφέρετε.
0: 10 χιλιόμετρα μια ώρα σου λέει. Αν τερματίσεις μέσα στην ώρα στα 10 χιλιόμετρα, τα παίρνεις.
1: 1000 ευρώ για να του μιλήσω μόνο, πες το.
0: Εάν πας μία ώρα και 5 λεπτά, μείον 100 ευρώ. Ναι. Μία ώρα και 10 λεπτά, μείον 200 ευρώ. Ναι. Και ούτω καθεξής. Και αν δεν τερματίσεις, σου δίνεις εσύ χιλιάρικο.
1: Μάλιστα. Στο 10 χιλιάρικα,
0: Ναι.
1: Στα 10 χιλιόμετρα.
0: Χιλιόμετρα, ένα χιλιαρικάκι. Δεν προλαβαίνεις.
1: Ένα και 5 να το κάνω, πόσα παίρνω?
0: 900.
1: Το δέχομαι, πες το.
0: Πας, είναι καθοσάρια, γαζόσα. Θα δώσει και εμένα σαν προμήθεια. Πρόκειται, εγώ δεν.
1: 65 λεπτά,
0: ναι.
1: Και 70 να το κάνω. Πάρω 8.
0: 8 θα δώσει και σε μένα κάτι τη που σε έκλεισα τον deal που δικαιούμαι το ένα 15-20%. Πόσο λες, και θα σου μείνει ένα καθαρό 500.
1: Άμα πήγαινε στον Πασκάλι τον Τζαρούχα αυτό, θα του έκανε συμφωνία, πες το. Ναι. Έτσι κάνει την ενέργεια, πες. Ωραία εταιρεία, πες το έτσι.
0: Λοιπόν, ναι. Ο φίλος μας ο Ρονός μου λέει, πες το να επειδή θα να τρέξει, ψήστο να λέει να...
1: Μία ώρα και πέντε λεπτά το βγάζω εγώ τα 10 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Μπορεί και μία και 7. Και 7 και 8, ναι.
0: Πας 8 κατοσαρικάκια, μείον 2 που θα σου τσιμπήσω εγώ για προμήθεια. Πάμε 6. 6 κατοσάρικα σε μία ώρα, ρε φίλε, ποιος θα βγάζει? 6 κατοσάρικα σε μία ώρα. Θα πάμε μετά να φάμε και να πιούμε.
1: Άμα κάνω ένα TikTok τόσα μπορώ να τον βγάλω. 5, 6, 7, 8.
0: Ναι. Εντάξει, ο Νονός ήθελε να σε τσεκλήσει γιατί δεν μου λέει, πες τον να έρθει, λέει, το Σάββατο και μετά θα πάμε να φάμε, να σας κάνω τραπέζι, λέει, στο φίλο μας τον Ευαγγέλου κάτω στο Μακεδονία Παλάς, λέει.
1: Ποιος είναι, δει?
0: Μετά πάω.
1: Ναι, να μας γνωρίσει και τον Ρουφιάνο που...
0: Για τον ΤΤ.
1: Το ρεσεψιονίστ, ναι.
0: Α, το 40% μου λέει ο ατζέντης μου. Όχι το 20, άμα 40 θα πρέπει να πάρω πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σύνεσαι, ρε. Να πάμε να τρέξεις, να γουστάρεις, να βάλουμε κίνητρο εκεί, να βάλω και τους κούλτρας να φωνάζουν ραπ, ραπ, ραπ, ραπ. Να γίνεται παζουλισμός.
1: Εγώ για εταιρεία που βάζει και τρέχουν, δεν τρέχω. Άμα θέλει μόνο μας να πάμε να βάλουμε στοίχημα.
0: Ναι,
1: ναι, μόνοι μας. Όχι για εταιρεία. Άμα θέλει μόνο, το βάζουμε στοίχημα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εταιρείες και τέτοια δεν διαφημίζω.
0: Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
1: Και Σάββατο που θα γίνει αυτό?
0: Εδώ, στην πόλη μας.
1: Θα κλείσει η πόλη.
0: Ναι, ρε, θα πάμε για τρέξιμο.
1: Ας πάμε.
0: Πάμε για τρέξιμο.
1: Να πάτε.
0: Πάμε να δούμε την αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι. Ladies and gentlemen, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Μ' άρεσε η Τρίπολη, μ' άρεσε πολύ.
0: Τόσο σε το καράβι η Τρίπολη.
1: 3-4-3, 3-4-3. Καλός προπονητής, νεαρός.
0: Νεαρός. Πήρε το
1: καλά, το δουλεύει το έργο.
0: Το εγώ θα πω.
1: Έκανε καλή ταχύτητα στην αντεπίθεση. Ο Μακέτα σε φόρμα. Εμένα μ' άρεσε η Τρίπολη.
0: Επίσης το Σάββατο. ΑΕΚ, Όφη, για να πάμε σιγά σιγά να αφήνουμε τα μάτσα.
1: Μας πρίξατε με τον Όφη. Μας πρίξατε. Κομίτης ήταν Όφη, σας το λέμε. Όχι, λέει, δεν είναι. Κομίτης είναι Όφη.
0: Κομίτης, τι Κομίτης. Έχει 6-7 μήνες Όφη, έχει πάρει δύο τρόπαια. Έχει μπει Ευρώπη. Κερδίζει. Τι Κομίτης.
1: Και ο Κομίτης του Χάρη.
0: Δεν δικαιούται ο Κομίτης να κάνει μια στάση.
1: Έλα, τι στάση. Έκανε μια στάση
0: χάρη. Γιατί τον τρώσε τον Όφη. Γιατί τον τρώσε τον Όφη.
1: Ο Μαδούλα, μωρέ τώρα. Γιατί τον τρώσε τώρα την Ομαδούλα τώρα. Ο Μαδούλα, φέρτε κόντρολ αυτά. Στόπερ είναι αυτά τώρα με ο Μαδούλα τώρα.
0: Στόπερ είναι αυτά τώρα. Και δεν λες για τις εκτελέσεις του Μάριν και του Μάιερ. Ναι. Ότι η ΑΕΚ διαθέτει δύο από τους καλύτερους στόπερ επιθετικούς του πρωταθλήματος.
1: Σοβαρά
0: γιατί
1: μιλάς.
0: Γιατί λες μόνο το αρνητικό και δεν λες το θετικό.
1: Τι θετικό να πω. Τρία γκολ από στημένη φάση.
0: Έχει η ΑΕΚ. Ναι. Έχει το Μουκουντή και το Ρέλβα. Ναι. Πηδάνε στο 2.50.
1: Και δεν έχει,
0: και έχει δύο παιχταράς που θέλουν εκεί που θέλει.
1: Δύο μαντουμά δεν έχει. Τρία στόπερ.
0: Ποιο θα του πιάσει, μωρέ, ο Πούκουρα με ένα 79.
1: Ποιο Πούκουρα.
0: Ο Πούκουρα.
1: Πήδα το Μπουχαλάκι πώ πήδε.
0: Εντάξει, αφού τα άλλα νεκτίνει τώρα.
1: Γιατί ο Μπουχαλάκι τι είναι δηλαδή.
0: Δεν είναι, είναι αργόκτηνο.
1: Ένα κρεμανταλά το βάλα να πηδήξει, τον πήρε τη κεβαλιά. Άσε με ρε με τον Όφη το παραμύθι τώρα.
0: Παραμύθι,
1: όχι. Α, το παραμύθι. Τον έκανε ο Γρηγορίου πλάκα τώρα τον άλλον. Άσε το παραμύθι τώρα.
0: Λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ.
1: 3-0 για πλάκα.
0: Στα τη ΑΕΚ, γιατί έχει μπαγιατιά.
1: Και ξακυρώνει και κανονικό γκολ. Τη ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ξακυρώνει κανονικό γκολ. Αν είναι ο Μαδούλα, λέει ο Όφη, ναι. Η ομαδούλα σου. Τι είναι, λέει.
1: Ποια είναι η ομαδούλα μου.
0: Εδώ.
1: Ποιο φίλο είναι.
0: Ένα φίλο ακόμα.
1: Από τι όνομα έχει.
0: Τι είναι. Γιώργος.
1: Από την Κρήτη.
0: Εδώ η ομαδούλα σου εδώ από.
1: Πάνε ρε να γλύψει κανένα σωλήνα τη Motorola εκεί στην Κρήτη, ρε. Άντε πάνε γλύψε κανένα σωλήνα τη Motorola μόνο να κατεβάσει πετρέλαιο μόνο τώρα. Επάνω στα την Κρήτη και με το Πασό και εκεί τα πρόβατα. Θε και ομάδα τώρα. Άντε μπράβο. Κρητικέ. Άντε μπράβο.
0: Μην τον βάζεις τέτοια τεστ, λέει. Ο αθλητισμός είναι για σκληρούς άντρες.
1: Ποιος κύριος είναι αυτό.
0: Μια δουλειά σε ένα γραφείο με 19,5 βαθμούς Κελσίου μας έχει ζαλίσει.
1: Ποιος κύριος είναι αυτό.
0: Ο Γιώργος.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος.
0: Ο Δαράκης.
1: Το Δαράκη, άμα το βάλω σε ένα ρινγκ, θα ξαναπιάσει τη μόνη σε 3 χρόνια.
0: Έλα ρε, κτίνος είναι ο Δαράκης.
1: Ναι.
0: Κτίνος.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος.
0: Ο Δαράκης.
1: Το Δαράκη, άμα το βάλω σε ένα ρινγκ, θα ξαναπιάσει τη μόνη σε

0: Επιθετικό.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πώς το ακύρωσε, αυτό λέμετε. Τι φάλο επιθετικό. Θα κάνουμε το ποδόσφαιρο χειρότερο από τον μπάσκετ στο τέλος. Δηλαδή ένα ανυπαίσθητο άγγιγμα που δεν ξέρω πόσο τον βρήκε και τι. Ή σας αποφαίνεται ότι μπορεί.
0: Δεν ήταν σπρώξιμο, άγγιγμα ήταν. Άγγιγμα.
1: Ακριβώς, ήταν άγγιγμα. Άγγιγμα, δηλαδή πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε αυτό το γκολ της ΑΕΚ. Όπου αν δεν.
0: Και φωνάζει ο Κόντης.
1: Αν δεν ερχόταν 3-0. Και ερχόταν 0-0.
0: Θα είχαμε θέμα.
1: Θα είχαμε θέμα και θα είχε τα δίκια.
0: Φωνάζει ο Κόντι, σε βόλεψε ρε Κόντι ο Αϊτόρ που βγήκε. Σε βόλεψε.
1: Με την αποβολή, ε.
0: Σε βόλεψε και κακώς δεν τον έβγαλε. Σε εσύ φταίς που απευλήθη.
1: Ναι, είχαμε παίχτες που καθυστέρησαν οι προπονητές να βγάλουν. Ένας είναι ο Κόντις και ένας είναι ο Νέστρουπ, ο οποίος την γλίτωσε κι αυτός. Θα πάμε σε αυτό να σε λίγο. Μα αφήνει τον Αντίνο, ο οποίος έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Αντίνο.
0: Τι έκανε, ο άλλος έκανε κλίματα. Έβαλε τον Ουρανίο εξ αριστερά, τον κατέστρεψε.
1: Ο Νέστρουπ αρχίζει να μας δικαιώνει, γιατί έχει πολλά ερωτηματικά τώρα στα σοβαρά Αντίνο, άσο χαβαλέ. Αρχίζει να μας δικαιώνει ότι ο Νίστρουπ έχουμε σοβαρά ερωτηματικά για το πόσο μπορεί να κυβερνήσει αυτό το καράβι.
0: Όσο πιο γρήγορα το διώξει ο Αλαφούζος, τόσο πιο πολύ.
1: Εγώ έχω σοβαρά ερωτηματικά για τον Νίστρουπ. Το ότι κέρδισε 3 μάτσα στην Αθήνα και ένα στη Λιβαδιά 4. Όλα εκεί τα έχει παίξει ως τώρα.
0: Στη Λιβαδιά, εντάξει.
1: Ναι. Όχι, ο Παναθηναϊκός βγήκε εκτός Λιβαδιάς ως τώρα.
0: Ένα ντέρμπι έκανε και δεν πέρασε τη σέντρα.
1: Και ένα άλλο ντέρμπι το οποίο ο Πάουκ έπαιξε με 10 από το 10. Τέλος. Όταν ήρθε 10 με 10, έφαγε και γκολ. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Και άμα έχει άλλα 10 λεπτά θα το γίνει δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Θα το γίνει δεύτερο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ είπαμε, είναι ευλογία για να το τελειώσουμε την ΑΕΚ, να μην την αφήσουμε στη μέση για μένα, η ομάδα να έχει τόσο καλά χτυπήματα και τόσο καλούς παίκτες σαν σημαίνα. Ακόμα και σε μέτρη.
0: Και δεν το πήγε χθες. Ναι. Χθες έκανε ένα σχέδιο, προχθές πότε έπαιζε.
1: Προχθές το
0: Σάββατο. Την είδα, εγώ την είδα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε με.
1: Εγώ όλο 90 λεπτό είδα.
0: Με χαμηλό τέμπο. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν τη ζόρισε, δεν τη ζόρισε. Πήγε στις 3.500-4.000 τροφές.
0: Και πήγε.
1: Δεν πήγε 6-7 χιλιάδες.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πάμε σιγά σιγά στα χθεσινοβραδινά. Κηφισιά Πανετολικός, μόνο αυτό δεν είδα, γιατί την ώρα έβλεπα τον Ηρακλή.
0: Και φυλακή να είσαι, δεν το βλέπεις αυτό.
1: Εντάξει, το πήρε Κηφισιά, το μάθησε με τον.
0: Μεγάλη νίκη έκανε.
1: Έκανε μεγάλη νίκη Κηφισιά, του λέτο.
0: Ο Πανετολικός ξεκίνησε γρήγορα.
1: Ξεκίνησε, αλλά η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει.
0: Ναι.
1: Εγώ τη βγάζω από τις ομάδες που θα παλέψουν.
0: Ποια άλλη βγάζεις?
1: Τον Αστέρα.
0: Τον βγάζεις, ε?
1: Τον βγάζω. Και νομίζω αυτές που θα παλέψουν είναι ξεκάθαρα για μένα η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός και ο Βόλος. Αυτές οι τέσσερις. Δεν βλέπω άλλη ομάδα να μπλέκει.
0: Τον Ηρακλή δεν τον βλέπεις?
1: Όχι, ρε. Ο Ηρακλής έπρεπε να έχει καταρχάς παραπάνω βαθμούς από ό,τι έχει τώρα. Πλάκα με κάνεις. Χωρίς να παίζει καλά. Με πολύ καινούργια ομάδα, με χίλια δυο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή πρέπει να είχε μίνιμουμ 11, εγώ σου λέω.
0: Γιατί να είχε 11?
1: Για τη φάση του γκολ που δεν του μετράει στο Βόλο, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις.
0: Γιατί να είχε 11?
1: Δόθηκε εκείνη η φάση επιθετικό φάουλ που δεν τον ακουμπάει, τον βρίσκαν υπέστα στο άλμα. Δηλαδή το είδαμε και αυτό, όχι, θέλω να είμαστε τίμοι. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει 11 βαθμούς τώρα. Χωρίς να παίζει καλά, χωρίς. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε με γύρω.
0: Άρα έχεις δηλαδή Ατρόμητο.
1: Για μένα οι τέσσερις που θα παλέψουν για παραμονή είναι ο Βόλος.
0: Ο Βόλος, ο Ατρόμητος.
1: Ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός και η Καλαμάτα. Αυτές οι τέσσερις. Οι άλλες δεν θα μπλέξουν.
0: Δεν θα μπλέξουν.
1: Όχι. Ακόμα και ο Αστέρας που είναι χαμηλά νομίζω ότι έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η Κηφισιά που είναι πιο κάτω έχει καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Πανετολικός είναι ψηλά ούτως άλλως. Εντάξει, okay.
0: Εγώ βάζω και τον Πανετολικό.
1: Θα τον βάλεις, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θα τον βάλω τον Πανετολικό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε στο Καφταζόγλιο. Εκεί που είχαμε εύκολη νίκη του Ηρακλή. Θα πάμε να δούμε.
0: Εύκολη δεν ήταν.
1: Εντάξει. Ήταν νίκη όπως πρέπει πάντως για τον Ηρακλή.
0: Εύκολη δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Έπαιξε την κόντρα ο Ηρακλής στην έδρα του με τη Λεβαδιά.
1: Έξυπνο ο Ματσάρη.
0: Σου λέω ομάδα δεν έχω.
1: Προπονητάρα ο Ματσάρη, φίλε. Ξέρει τι έχει.

0: Όχι, δεν έχω. Ναι. Χάφνα παράξω δεν έχω. Πήγε από τις άκρες. Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός είδε το πρόβλημα του Ηρακλή στο κέντρο, χτύπησε από εκεί. Λογικά πήγαν οι προπονητές. Πήγαν οι φάσεις του Ηρακλή.
1: Έτσι πάει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι έχει momentum πάντως. Ο Άρης πώς έκανε ένα υγιεινό περίπατο ντέρμπι. Και θα πάμε και στο ντέρμπι για να το σχολιάσουμε.
0: Τώρα το Γιαννιώτα είδα. Πήγαινε προπόνηση.
1: Έχει θλάσει.
0: Προπόνηση, ναι, κάτω στην Γάμπα με είπε. Προπόνηση με τον Γαλανόπουλο πηγαίνανε το πρωί να κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι πρωί είχαν σήμερα.
1: Μιλήσατε.
0: Ναι. Πήγαινε στο καφέ εκεί μαζί. Του λέω ρε γάμοτο, είναι από τα λίγα μάτς που δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Δηλαδή.
1: Και πάμε σε break γιατί βλέπουμε Παναγιώτη.
0: Δηλαδή κάνεις 3-0. Γυρίζει ο άλλος 5-3-2 με 5-3-2 για να μην φάει 6 και κοντεύει να το κάνει 3-3.
1: Ναι, φοβερό.
0: Το Χόκλα του λέω γιατί τον έβγαλε.
1: Φοβερό.
0: Μου λέει κουράστηκε ο Χόκλα.
1: Κουράστηκε.
0: Ναι.
1: Ο Χόκλα όταν παίζει ο έτσι ο Άρης, κουράσκε, με δύο center four και μόνο με τον Ράσιτς, ο οποίος δεν έχει πολλά τρεξίματα.
0: Είναι και αργός.
1: Θα κάνει διπλά χιλιόμετρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Εκεί λίγο δεν το έδεσε ο Γρηγορίου στο κέντρο.
1: Δεν το κούμπωσε.
0: Εκεί δεν το κούμπωσε.
1: Έπρεπε να βάλει τρεις χαφ για μένα.
0: Τον επηρέασε το πρώτο ημίχρονο.
1: Έπρεπε να βάλει τρεις χαφ.
0: Ναι, έπρεπε να βάλει. Και ο Γαλανόπουλος έπρεπε να μπει. Του λέω το Γιάννη, το πρόπερσι έπρεπε να μπει ο Γαλανόπουλος, νομίζω.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Αν είχα χρόνο. Αν είχα χρόνο θα το ανέλει.
1: Θα το αναλύσουμε μετά. Φύγε, ήρθε, με ρίξε. Μπράβο, ρίξε και
0: λίγο. Μα κολλήσει να μου κιόλα να μου.
1: Τι είναι αυτό, σε λοιπόν, ξέρετε κανένα καλά υδραυλικό. Σταματήστε να το λέτε, γιατί στο Δουλευταρά έχει όλου του επαγγελματίε σε ένα μέρο. Με αξιολογήσει, δείγματα δουλειά και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι, μπαίνει, συγκρίνει, επιλέγει απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα. Δουλευταρά, παιδιά, και τώρα Παναγιώτη Σωτηρόπουλο εδώ. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, εμείς επιστρέφουμε με τα δύο μάτς που έγιναν χθες στην πόλη μας και με το ντέρμπι όπου θα το κάνουμε τα λιράκια. Θα δούμε και στην Τούμπα πόσα κατέβει ο ΠΑΟΚ σήμερα σε ένα μάτς που έχει ευκαιρία πρωτιάς, έτσι, σε περίπτωση νίκης. Θα πάμε και στο μπάσκετ, έχουμε πάρα πολύ ενημέρωση, πολύ σουσού μέχρι και τις 12. Ερμάνος μου, ανάσα σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 20χρονης, η οποία κατέρευσε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Λίγα 24 ώρα έμειναν έως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μαζί με το ποσοστό αύξησης της ενίσχυσης, θα γνωστοποιηθεί και το ύψος της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media στους κάτω των 15 ετών θα παρουσιαστεί σήμερα στο Μποδοσάκιο Μέγαρο σε μια προσπάθεια να προστατευτούν τα παιδιά από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανοίγει από σήμερα η νέα πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων. Η νέα υπηρεσία δεν απαιτεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του οργανισμού. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σταματούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη και θα επικρατήσουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
0: για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
20: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. I'm moving to the sun. I did it all the time. I'm going to the sun.
1: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, παιδιά? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect AU έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
2: Έχει τρελαθεί εντωμεταξύ.
1: Ποιος?
2: Ο Κουλιανός.
1: Τι έκανε?
2: Εκεί που κάθεται ήρεμος.
1: Ναι.
2: Πετάει το τσιγάρο κάτω μετά.
1: Και άλλο λέω τώρα.
2: Μετά λέει,
1: όσο
2: εσύ μου μιλάς, ας μέχρι θα δουλεύω και θα βγάζω λεφτά. Έτσι τρέλα μ' άρεσε να φτιάξω.
1: Όσο εσύ μιλάς για μένα, τόσο πιο πολύ δουλεύω. Πεις μόνο βγάζω λεφτά.
2: Α!
1: Ναι, ο δρόμος είναι μυστικός, είναι δύσκολο το σπορ. Άστο για μας. Και μετά έχει κι άλλα.
2: Θε να σου γράψω 40 τέτοια. 40 τραγούδια.
1: 40,
2: τι να φτάσει.
1: Το τσιγάρο κάτω πέτα,
2: τι να
1: φτάσει. Το πετάκι που είναι ήρμα, σκάει στα γέλια. Ο ραπ.
2: Τι να
1: φτάσει. Έχω φίλο του Πανδιακού εδώ, το φίλο μου. Τέλος πάντων, έχω ένα φίλο
2: του Πανδιακού. Το Δελασάλ,
1: ο οποίο μου λέει καλά.
2: Βγάλατε
1: πόρισμα, λέει, για τον Νίστρουπ.
2: Το βγάλαμε, ναι.
1: Όπου και οι δύο έχουμε αμφιβολίες χοντρές πλέον. Έτσι, είχαμε υπόνοιες. Αλλά λέει για τον Λύση, γιατί λέει δεν λέτε τίποτα.
2: Και ο Λύση δεν κάνει τρελαμάρες.
1: Και για το Λύση εγώ θα πω.
2: Το Λύση δεν το δώσανε ομάδα από την αρχή. Τώρα του φτιάχνουν την ομάδα.
1: Το Λύση του πούλησαν τον Κωνσταντέλια πάνω στο πικ. Δεν του είχαν πάρει σεντερφόρ.
2: Άσε ο Σαφίρης να έχει ψυχολογικά. Φόρ δεν τον πήραν.
1: Το Λύση μετά τις 15 Σεπτεμβρίου του ήρθε η ομάδα.
2: Τέσσερα σεντερφόρ τον έχει τον άλλον. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Δεν έχουν τα ίδια.
2: Ας παίξει ο Λύση. Ας παίξει ο Λύση με κανονική ομάδα μάπα.
1: Ναι. Θα το δούμε γι' αυτό.
2: Περιποιηθούμε.
1: Απλά έχουμε ενστάσεις και οι δύο για το ποιο μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό και αν αυτός είναι ο Νίστρουπ. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος υποτίθεται ότι πάει καρφίτσα για πρωτάθλημα.
2: Καμιά φυσαρμόνικα μπορεί να κουβαλήσει αυτός.
1: Και από χθες δεν είναι πρώτο φαβορί. Πρώτο είναι πλέον η ΑΕΚ.
2: Ορίστε.
1: Με 3 φράγκα.
2: Ορίστε.
1: 3-30 Ολυμπιακός, 3-30 ο Παναθηναϊκός.
2: Ορίστε.
1: Το πάω. 6 έμεινε. Θα δούμε σήμερα θα κάνει. Άμα κερδίσει, λογικά θα τον κατεβάσουν και αυτόν.
2: Την πάρει την Καλαμάτα. Θα πάει στο
1: 4,5. Θα πάει
2: στο 4,5.
1: Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Νίκο, ακούγεται πάρα πολύ κάτω στη Λιβαδιά ότι η ομάδα είναι κανονισμένη να πέσει κατηγορία, γιατί ο πρόεδρος έχει κανονισμένες δουλειές με Αλαφούζο και Παναθηναϊκό είναι η πρώτη υποψήφια. Στέφανε, δεν ξέρω τι ακούγεται. Εγώ πάντως βλέπω με τα ματάκια μου ότι ο Λιβαδιακός φέτος δεν. Μπορεί να την γλιτώσει.
2: Πώς θα την γλιτώσει?
1: Αλλά ναι, μπορεί να την πατήσει, ξέρω εγώ, Βόλος και Καλαμάτα ή ο Βόλος και ο Ατρόμητος.
2: Καλαμάτα, εγώ την είδα με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλούτσικη ήταν, ναι.
2: Καλά στημένη από τον χοντρό αυτόν τον προπονητή, τον Χριστοφιλέα. Καλές αλλαγές έκανε ο Χριστοφιλέας. Καλό πρέσινγκ έκανε ο Χριστοφιλέας. Καλή γυμναστική έχει κάνει. Οι γραμμές κοντά ήταν τον Χριστοφιλέα. Ναι. Τώρα τον έβαλε εκεί ο Σαμαράς, δεν το χωνεύουμε. Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν είναι κακή ομάδα ο Χριστοφιλέας. Πίσω λίγο. Τα στόπερ του είναι ατομικά μέτρη.
1: Πίσω εκεί πρέπει να χτυπήσει σήμερα. Πάω, θα δούμε μετά ενδεκάδες.
2: Ναι.
1: Η ΑΕΚ πρέπει να δει τι θα κάνει με τα εκτός έδρας. Στην έδραση δεν παίζεται. Είναι πραγματικά νίκητη. Έτσι.
2: Ανίκητη να πάει στην Κηφισιά και παίρνει.
1: 25-1 είναι τα γκολ της ΑΕΚ στη Φιλανδία.
2: Έξω.
1: Έχει βάλει 4 Σιλεύσκι, 5 στον Άρη, 4 στο Ηρακλή, 3 στον Όφη, 8 στο Πανσεραϊκό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Φάνη τον ΑΕΚΣΥ. Έτσι, για την έξω τι θα κάνουμε, λέει, είναι το πρόβλημα.
2: Σωστά
1: θα
2: λέει ο Φάνης.
1: Βρε, εμείς που βγήκε το βόδιο 4-6 θα έτρωγες. Φταίμε εμείς, λέει, που θα λέει ο Σάκης.
2: Δεν κατάλαβα τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Φταίμε εμείς, λέει, που.
2: Πού?
1: Ο 4 έκανε την αποβολή και δεν σε βάλαμε 6. Ο Παναθηναϊκός.
2: Να μην το κάνω.
1: Εγώ φταίω άμα το πας έτσι.
2: Που δεν
1: ψήφισα να παραμείνει στην κατηγορία και δεν σ' άφησα να πέσει Super League 2. Άμα το πας έτσι, Σάκη μου. Έτσι, εγώ φταίω που κάνα το γούτσου γούτσου και λέω άντε κρατήστε το.
2: Καλά, εσείς με την Αθήνα γούτσου γούτσου.
1: Άντε, μπράβο τώρα. Εγώ φταίω που δεν άφησα το 4 μέσα. Ξυπνάκια τώρα. Νίστρουπ τώρα, ας βγει και να μας πει, είμαστε δύο κλάσεις πιο ψηλά από τους άλλους.
2: Μόνο
1: που κάνει αυτές τις δηλώσεις φτάνει.
2: Μόνο που έβαλε το Διερμηνέα να πει άλλα πράγματα. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά. Δεν το διώξαν τον Διερμηνέα ακόμα από εκεί πέρα. Εγώ ούτε το σερτιφικά δεν τον έδινα να πούμε.
1: Μπράβο, αυτό το σερτιφικά είναι στη Γαλλία, δεν είναι αγγλικά. Γαλλικά.
2: Δεν πειράζει.
1: Γαλλικά, ναι. Σορμπόν και σερτιφικά. Λοιπόν, Ηρακλής. Ηρακλής Λεβαδιακός. Έτσι.
2: Ήτανε Διώκο και ο Κούκος εκεί.
1: Δεν.
2: Άδειο το γήπεδο.
1: Διώκο και ο Κούκος ήταν, αν θες να σε τίμιο, στο Βικελίδης.
2: Και
1: Στο Καφτατζόγλιο δεν ήταν πιο.
2: Το Καφτατζόγλιο και το Βικελίδης.
1: Στο Καφτατζόγλιο δεν ήταν πιο κούκου.
2: Ναι, είχε πιο λίγο κόσμο από ότι στην προοδευτική.
1: Στο Καφτατζόγλιο είχε κανένα πεντάρι.
2: Τι είχε λέει?
1: Εκεί, 4 με 5 χιλιάδες.
2: Πού τους είδες?
1: Στο Χαριλάο είχε κάτω από 3 χιλιάδες.
2: Και οι δυο μαζί.
1: Δεν είχαν ούτε 10 χιλιάδες.
2: Ούτε το χωριό του Τριλόφου δεν
1: γεμίζει. Καταρχάς. Είχε κακό καιρό χθες την ώρα που έβρεχε.
2: Μια χαρά ήταν ο καιρός.
1: Έλα ρε, έβρεχε τώρα. Να είσαι τίμιος, αφού έβρεχε.
2: Ξέρεις, έχω πάει εγώ σε εμάς με βροχή, με κουκούλες.
1: Βρε, ξέρω, παλιά πήγαινα, δεν ήταν τόσο φλόρι. Το ξέρω, τώρα σου λέω: εγώ θέλω το στέγαστρο, θέλω το καρεκλάκι μου, ωραίο, θερμενόμενο, να πάω στις τουαλέτες μου.
2: Έλα ρε τώρα. Ποιος κόσμος του Ηρακλή και παίξουν μήνες στο Καφτατζόγλιο και πήγανε τώρα τρίχιο κούκο.
1: Λοιπόν, ο Ηρακλής με τον γκολ του Νιζέ και του Κράντς. Πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη χθες. Οι αλλαγές του φίλου μας του Ματσάρη έπιασαν και αυτές. Έτσι.
2: Ναι, άλλαξε το χάφο, χάφο το καλέ τον
1: κόλ. Και ο έξω
2: αριστερά.
1: Και
2: έξω αριστερά. Αυτοί οι δύο ήταν.
1: Ακριβώς. Είχε σε καταπληκτική μέρα τον Σόρια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ καλός. Όπως και τον Αθανασιάδη που όταν χρειάστηκε, γιατί η αλήθεια αυτή είναι ότι ο Λεβαδιακός. Μέχρι να γίνει το 1-0 φαινόταν ότι ήταν πιο ομάδα στο παιχνίδι.
2: Πιο ασταθή προσωπικότητα από τον Αθανασιάδη δεν έχω δει.
1: Δηλαδή
2: μπορεί να σου κάνει μια απόκριση του Banks, ναι. Όπως την έκανε χθες, μια μεγάλη απόκριση. Και να γίνει μια σέντρα να πάει πια στην μπάλα, χτυπήσει στον νόμο του και να πάει πιο πέρα. Ναι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Αυτό το δίπολο να πούμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να μου κάνει μια απόκριση.
1: Ξέρω.
2: Όχι, ασύν είναι.
1: Ναι, ναι,
2: και την άλλη σέντρα να γίνει.
1: Να φύγει μπάλα από τα χέρια.
2: Ναι, του φύγει από τα χέρια.
1: Βλέπεις όταν δεν έχεις άδεια. Πώς είναι αυτός ο Σκόρδας, αδυνάτησε?
2: Δεν ξέρω. Όχι, αυτός είναι ο εξαδάκτυλος.
1: Ο ίδιος με το Σκόρδα είναι.
2: Ο πρόεδρος των.
1: Αδυνατισμένος Σκόρδας.
2: Το γιατρό, πλαστικό χειρουργό είναι.
1: Ο πρόεδρος της. Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, ρε, αυτός πιο παιδαράς είναι, γιατί. Σκόρδας ήταν.
1: Και οι δύο τι παιδαράδες.
2: Αυτό και ψηλό, ο Σκόρδας ήταν χοντρό. Εντάξει, αυτό μια χαρά είναι.
1: Στη Γαλλία είναι.
2: Το γνώρισα τον εξαδάκτυλο.
1: Θα μπορούσε να είναι εξαδέρφια, σόι.
2: Το γνώρισα τον εξαδάκτυλο. Θα μπορούσε να ήταν εξάδερφο του Σκόρδα.
1: Σκόρδα, ναι, πλάκα με κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Λεβαδιακός έκανε περισσότερες τελικές και περισσότερες ήταν και.
2: Εντός εστίασης.
1: Ναι. Αλλά δεν είχε την κλασική μεγάλη φάση να πεις πώς
2: δεν είχε βρει μια μεγάλη απόκριση.
1: Έκανε ένα σούτ, εντάξει, ένα μακρινό. 0,7 expected goal ο Ηρακλής, 0,6 ο Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε αυτές τις δύο αλλαγές του. Έβαλε αυτά τα δύο γκολ στην κόντρα, όπως είπες.
2: Ο Ηρακλής κάθισε πίσω, έπαιξε την κόντρα. Δεν υπάρχουν να πω στους ρεπόρτερ και τους αυτούς που κάνουν τις αναμεταδόσεις. Στο 3-4-3 δεν υπάρχουν fullback. Είναι
1: winger.
2: Έχει μείον ένα half, μην μπερδεύεστε. Fullback υπάρχει μόνο στο 3-5-2. Αγράμματι.
1: Ναι,
2: αγράμματι.
1: Καλά λέει ο ραπ, Καστοριά, Ατρόμητο, στο ξερό να ρίχνει καρέκλες. Είχε 4.000 βίδε εθνική αγώνα. Παιδιά, άλλα χρόνια, μην μπερδεύετε. Δηλαδή, μην συγκρίνετε.
2: Τι συγκρίνετε
1: τις εποχές των 80's.
2: Η United ήταν 30. Έλα
1: τώρα. Τώρα έχουμε ένα κινητό στο χέρι και μπορούμε να βλέπουμε ότι θέλουμε να πάει.
2: Έχω πάει εγώ 21 χρονών.
1: Τότε ψάχναμε αυτές τις στιγμές.
2: Έχω πάει εγώ στην Αθήνα, είμαι 21 χρονών. Ιωνικός Μακεδονικός. Πετάγανε φέρετρα μέσα.
1: Ναι.
2: Φέρετρα μέσα στο γήπεδο. Ξέρω.
1: Εδώ ο φίλος ο Μίλτος λέει: εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ο Ηρακλής. Πάλι καλά που μπήκε ο Αυστριακός και
2: τέτοιο. Φυσικά δεν υπήρχε Ηρακλής. Τον έφαγε λάγανο στην κατοχή 80-20 τώρα η Λεβαδιά. Και πανηγυρίζεται να πούμε σωθήκαμε. Μεγάλη νίκη.
1: Ναι.
2: Μεγάλη νίκη.
1: Ο Ηρακλής, ο οποίος, αν θες να τα βάλουμε και σε μια σειρά, το ξέρεις ότι έχει να χάσει από την πρεμιέρα. Έχασε από την ΑΕΚ την πρεμιέρα.
2: Ναι.
1: Και από τότε δεν έχει καμία ήττα. Και θα μπορούσε να έχει, το ξαναλέω, τουλάχιστον.
2: Μια νίκη ακόμα
1: που ήταν ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Που για μένα είναι καθαρή η νίκη του την ψήρισαν. Έτσι δεν το συζητάω. Όπως λέω για τον ΠΑΟΚ που με ψήρισαν πρωτάθλημα το 18, για μένα είναι καθαρό και η νίκη του Ηρακλή. Τέλος. Έχει καλό κλίμα ο καιρός. Χθες έδωσε πρίμα ο πρόεδρος.
2: Πρίμα. Ναι.
1: Έδωσε πριμ, χαμόγελα, ματζάρι, καλή αύρα και έρχεται στην Τούμπα του μπανιασμένος.
2: Θα του μπανιαστεί στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Τούμπα. Εγώ σου λέω πάντως ότι το κλίμα στον Κυραιό είναι πάρα πολύ
2: από
1: καλό.
2: Από τώρα στο λέω, Κουμπαράκης διαιτητής στην Τούμπα.
1: Κουμπαράκης.
2: Βέβαια.
1: Λες, ε.
2: Με παοξού γυναίκα.
1: Έτσι ο Ματσάρη λέει με σαρδέλες, λέει μπράβο του, μου θυμίζει το Σάντος και μπράβο στο Μονέ που δεν τον έδιωξε επιτέλους και κρατάει τον ίδιο προπονητή.
2: Καλά, μην το κουρσουζεύετε με τον τρελό.
1: Ναι, για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Νόφι, πες μας κουλ. Έλα ρε που είναι πέναλτι. Είπαμε παιδιά να ζητάμε σωστά.
2: Καταρχήν επιθετικό φάουλ. Ποιο πέναλτι.
1: Παιδιά να είμαστε normal, έτσι. Να ξέρετε, εγώ δεν πρόκειται να χαρίσω τίποτα ούτε και στην ομάδα μου. Ό,τι βλέπω λέω. Τέλος. Ποιο πέναλτι, ρε παιδιά. Δηλαδή θα ήθελε αυτό να το, να το πάρει ο αντίπαλος.
2: Μα είναι επιθετικό φάουλ.
1: Ακριβώς.
2: Σταματάει η κουβέντα.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει VAR, υπάρχει κοντή κάμερα, υπάρχουν τα πάντα τώρα. Να λέμε αηδίες.
1: Το ερώτημα είναι Άρης ή Ηρακλής. Θα είναι πιο πάνω. Εγώ ψηφίζω Ηρακλής. Λέω φίλος.
2: Μπορεί.
1: Θα δούμε γιατί ο Άρης έχει πολλή ποιότητα μεσοπιθετικά. Για μένα η επιθετική η τριπλέτα, τετράδα.
2: Άργησε ο Γρηγορίου να δέσει
1: λοιπόν,
2: την ομάδα
1: πάμε,
2: στο κέντρο.
1: Πάμε και στον Άρη. Πάμε και στον Άρη για να πιάσουμε τον ντέρμπι και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Ηρακλής πήρε ακόμη μια νίκη, συνεχίζει αυτό έτος. Είχε κόσμο ο Καθατζόγλου, δεν είχε πολύ.
2: Άντε ρε κουλιανή τώρα που είχε κόσμο.
1: Είχε ένα ταλιράκι μες στο νερό.
2: Έλα τώρα.
1: Θα σου πω αύριο τα εισιτήρια και θα.
2: Έλα τώρα που είχε κόσμο.
1: Είχε ένα ταλιράκι, είχε. Έλα. Το πέταλο είχε κόσμο.
2: Ποιο για... πέταλο είχε κόσμο.
1: Πώς δεν είχε.
2: Τι να έχει τώρα. Ψέματα να λέμε το
1: βράδυ. Δεν έχω τα εισιτήρια.
2: Τι εισιτήρια.
1: Σου είπα ένα τάλιρο. Δεν σου είπα
2: ποιο τάλιρο. Πώ είναι το τάλιρο.
1: Λιγότερο είχε σίγουρα ο Βικελίδης πάντα.
2: Στο Βικελίδης δεν πάει κανείς.
1: Ο Άρης έκανε ίσως ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα όσο το θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια τον παρακολουθούμε τον Άρη ανελιπώς. 3-0 στο ημίχρονο. Άντε να το είχε κάνει με κανένα μάτσα ακόμα, δεν ξέρω, φίλε Αριανή, για ψαχτείτε λίγο.
2: Ο άλλος το κάνει 3-5-2, μη φάει 5.
1: Σωστά, να συμμαζευτεί.
2: Βάζει τον. Πώς το λέγατε, βάλει λίγο την εντεκάδα. Να τη δω, γιατί δεν τα έχω μαζί μου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχασε και χαμένο πέναντι.
2: Δεξί μπακ τον κάνει στόπερ. Παίζει με τρεις πίσω.
1: Τον Κατσίκα.
2: Τον Κατσίκα τον κάνει στόπερ. Και βάζει τον άλλον τον εξτρέμ μπακ. Και παίζει 3 χαφ και βάζει τον Λάμπρου δεύτερο φόρ με τον. Και το παίζει έτσι στυλ.
1: Το Κουστάβο.
2: Ναι, το παίζει έτσι στυλ. Σου λέει: μη φάμε 6 γκολ. Πώς θα γυρίσει μέσα στο Βόλο. Και εκεί ο Άρης αργεί να συμμαζέψει το κέντρο του. Ο Ράσιτς δεν μπορεί 90 λεπτά.
1: Ο Ράσιτς όταν παίζει με τον Χόγκλα σε αυτό το καθαρό 4-4-2. Δεν υπάρχει πιο καθαρό 4-4.
2: Λίγο πιο πίσω έπαιξε ο Κατεβέρ, δεν έπαιξε στην ευθεία.
1: Αυτοί αλλάζουν διαρκώς θέσει.
2: Όχι, έπαιξε κάθε. Ήταν 4-4-1 και όπως παίζει ο Πέλκας ήταν.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό το δίδυμο μετά το θηρία μπροστά του Άρη. Θα ήθελα να δω κι εγώ κάποια στιγμή.
2: Χάνει τα χάβ, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά σε μάτς που έχω απόλυτη. Αυτό τώρα εδώ δεν έσαι τώρα. Στο παιδιά, στο λίγο πάζω παύση στον Άρη, συγγνώμη. Μπήκε αυτοκίνητο εκεί που έπαιναν οι άλλοι ούζα, τσίπουρα τρώγανε. Σπάει τζαμαρίες, μπαίνει μέσα, παίρνει παραμάζωμα τραπέζια. Κατά σύμπτωση θεϊκή, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν σκοτώνει κανέναν. Και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, βάζει όπισθεν και φεύγει.
2: Ποιος φταίει εδώ.
1: Αυτοί που ήταν εκεί που δεν τον πιάσαν να τον παγλαρώσουν. Θες εδώ, τους παίρνει παραμάζωμα όλους, τους πετάει δεξιά-αριστερά, δεν σκοτώνει κάποιον συμπτωματικά. Ναι, επειδή είχε ζαρντινές, δεν ξέρω τι είχε, δεν σκοτώνει κάποιον. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο, βάζει όπισθεν και φεύγει.
2: Αντανακλαστικά, μηδέν, αυτοί μεθυσμένοι ήταν όλοι εκεί.
1: Γιατί ο αυτός που μπήκε εκεί μέσα τι ήτανε.
2: Λιγότερο.
1: Έλα ρε, και αυτό σουρμενάκιας ήταν. Αν είσαι στην ταβέρνα τρως και ξαφνικά που τρως έρχεται και σε παίρνει παραμάζωμα το τραπέζι, τα πάντα
2: και
1: όλα.
2: Και τον κοιτάνε, τι τον κοιτάτε.
1: Ω, εδώ είναι τώρα, σηκώνεσαι.
2: Μη.
1: Τι
2: μη.
1: Θα μου σκότωνε το παιδί, τη γυναίκα, το τέτοιο και θα μη.
2: Στο διάλειμμα θα πούμε τι θα τον κάναμε.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι, απαγορεύεται. Είναι πολιτικά correct το ραδιόφωνο.
1: Κουλ, χθες πλήρωσες με τον Κατεβέρε. Ναι, έδωσα Κατεβέρε.
2: Έδωσες.
1: Κατεβέρε, ναι. Και εγώ τα χάνει το πέναλτι, τρελαίνομαι. Και λέω δεν γίνεται αυτά.
2: Πώς λέγονταν το μαγαζί που έκλεισε εκεί. Χουρμούζει και.
1: Άσε, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα τώρα. Δεν χρειάζεται να λέμε.
2: Το Ζάπινγκ.
1: Α, το Ζάπινγκ.
2: Κάθε μέρα και βλέπω μάτς.
1: Έχει χρόνια το αναφέρει στο Ζάπινγκ. Ναι.
2: Πάω, έκλεισε.
1: Αφού πήγαινε και συνέχεια, τι περιμένεις.
2: Κάθομαι στην καρέκλα. Κάθομαι στην καρέκλα.
1: Ναι.
2: Γίνεται ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League.
1: Ναι.
2: Καλοκαίρι. Με παίρνει ένας συμπαθητής μου, φίλος μου, μου λέει: έλα στον Κρόνο να δούμε το άλλο μάτς. Φεύγω. Στην καρέκλα που κάθομαι, κάθεται ένας άλλος, περνάει μια παλαβιάρα με το αυτοκίνητο, μπαίνει ναι. μέσα για αυτή στο μαγαζί.
1: Α, μπήκε αυτή.
2: Και σκοτώθηκε αυτός που καθόταν στην καρέκλα τη δική μου.
1: Σοπαρε.
2: Α, δεν με έπαιρνε ο φίλος τηλέφωνο.
1: Πάλι ποιος σε πήρε.
2: Δεν λέω όνομα γιατί είναι και πολύ πια κολέκτη αυτή. Οι συμπαθητές μου. Πολιτικά κολέγια. Οι συμπαθητές μου ντρέπονται να πω τα όνομά τους γιατί είμαι πολύ κακό άτομο στην κοινωνία και καλτ και φοβούνται. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Ναι,
2: είναι καθώς πρέπει.
1: Λοιπόν, ο Άριστες για να επιστρέψουν γιατί απλά πρέπει να θέλουμε να πάμε και στο ντέρμπι, έτσι.
2: Ναι.
1: Να πάμε στο ντέρμπι, να πάμε και στο μπάου που θα κατέβει σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε και μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Είχαμε φοβερά πράγματα.
2: Τι είχαμε πέρσι.
1: 30 πόντους στο κεφάλι ο Άριστινάκ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο Ρελαντί, ετοιμάζονται ομάδες για Ευρώπη. Είναι εβδομάδα
2: ναι.
1: τόσο γεμάτη.
2: Τώρα αυτή εδώ που θα περάσουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, είναι.
2: Καλά, έχει πολύ μπαλά Ευρώπη.
1: Δεν είναι μόνο μπαλά. Καταρχάς είναι διαβολοβδομάδα και στο μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Έχει δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα μάτς.
2: Όλα.
1: Έχει πάω κάρι που παίζουν ευρωπαϊκά.
2: Ωραία.
1: Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει Conference. Θα βαρεθούμε να βλέπουμε παιχνίδια.
2: Μπάκα,
1: να...
2: ετοιμάσου, μπάκα.
1: Άντε, βέβαια, τι μπάκα. 10 άτομα το βλέπανε όταν έκανε μόνο. Άστο τώρα, μην μου τα λες τώρα. Μπήκα να δω από περιέργεια. Άστο. Μπάκα, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να με συνοδεύσει, να με ποτίζει νερό. Γιατί εγώ είμαι η γλάστρα. Εσύ το βασιλικό και ο άλλο και τι μπάκα, τι.
2: Άκουσα.
1: Τι τώρα.
2: Άκουτα.
1: Πήγα να δω στο κανάλι. Λέω άντε να πάω να το βοηθήσω.
2: Στο δικό του.
1: Να τον κάνω και σαν
2: φίλο. Τώρα 10 μέρες έχει ο άνθρωπος.
1: Ναι. 10 μέρες. Εγώ είχα μία μέρα και με κράζατε εσείς. Με τον άλλον εδώ δικό σου. Μία μέρα είχα ξεκινήσει και λέει αχ, σε βλέπουν τρισκοκούκος. Τώρα όμως μούγκα στη Στρούγκα είστε, έτσι.
2: Για πες τα.
1: Που κάνουμε 50-60 χιλιάδες που πάμε στην Τούμπα και έχουμε 2.000 κόσμο να μας παρακολουθεί. Μούγκα είστε τώρα.
2: Το Μετρόπολης ή.
1: Για το κανάλι λέω τώρα.
2: Έχει το δικό σου.
1: Σταμάτα για τα κανάλι μας. Λοιπόν. Πάμε, Άρης.
2: Μάλιστα.
1: Όταν παίζει 4-4-2, καταρχάς ο Γκαρέ έκανε μαγικό παιχνίδι.
2: Ο
1: Γκαρέ.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός. Και ο Μπρούμα από τη μία πλευρά που πήρε και κάρτες έκανε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Υπερεκτίμησε την ομάδα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να περιμένει αντίδραση και από του άλλου. Όταν κατευθείαν ξεκινάει το μίχρονο και κάνει 2-3 αλλαγές ο Βόλος, σου λέει τώρα αυτοί θα το αλλάξουν.
2: Όχι, μόνο το αλλάζουν. Ξέρεις που την πάτησε.
1: Ναι.
2: Σου λέει παίζει τρίτο στόπερ 3-5-2, μην του βάλω 5-6. Εγώ του τα βάλω. Και εκεί χαλάει το έργο.
1: Μία αλλαγή πρέπει να κάνει. Μία.
2: Γαλανόπουλο.
1: Όχι. Όχι, ούτε Γαλανόπουλο. Βγάλε ένα από του δύο φόρ, δεν ξέρω ποιο θε, και βάλει τον Γένσεν. Πέτα το Χόγκλα 6-8 το Γένσεν και α το ράτσε.
2: Βγάλε και ένα εξτρέμ, βάλει τον Γαλανόπουλο μετά.
1: Και
2: πάρ το.
1: Και πάρ το σβηστό. Γιατί να μπει σε φάση να χωθεί στην τελευταία φάση.
2: Μπήκε σε περιπέτεια.
1: Βέβαια. Παπιάνο καταπληκτικό έβαλε πάλι γκολ. Ο Ρίτσαρντ ήταν πολύ καλό. Γενικώ όλο ο Άρης ο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Όλο ο Άρης.
2: Γκολάρα το πρώτο.
1: Γκολάρα το πρώτο, σεντερφορίσιο ακριβώ. Έβαλε γκολ και κουαμέ, έχασε και πέναλτι. Θα μπορούσαν και 4-0.
2: Κακός δεν το χτύπησε ο Φαμπιάνο τον πέναλτι.
1: Τέτοιο γλύψιμο λέει που κάνει στον μπάκα, ούτε ο Άδωνης τον κούλι. Ήμαρ τον πιάλε για να μην ανοίξει το στόμα μου.
2: Ποιος είναι
1: αυτό. Ένας φίλος εδώ.
2: Έριξε το στόμα σου, να δούμε.
1: Όχι, που του κράζει όλους. Νικόλα για του στέλνου.
2: Για να δούμε αν ανοίξω εγώ το δικό μου το στόμα, να δούμε ποιο στόμα ανοίγει παραπάνω.
1: Έχει ανοιχτό συνέχεια αυτό σε λίγο.
2: Ποιανού στόμα ανοίγει παραπάνω, για άνοιξε το στόμα σου να δούμε. Γιατί κι άλλοι ανοίγουν τα στόματά του, αλλά αν τον ανοίξω εγώ δεν του αρέσει.
1: Από το Βόλο η καλύτερη ήταν αυτή που ήταν.
2: Για μένα. Ναι.
1: Ο Τσέσκο, ο Μπαρέ, ο Καμπελάκι αυτός.
2: Και είχαν και 5 απουσίες ο Βόλος.
1: Είχε, αλλά.
2: Είχε απουσίες ο Βόλος.
1: Είχε απουσίες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Άρης πήρε και αυτός ένα πάρα πολύ κωβικό τρίποντο. Πολύ κωβικό για τον φίλο μας τον Γρηγορίου.
2: Ο Γρηγορίου.
1: Πήρε τρελές ανάσες.
2: Πήρε μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ω, τελείωσε. Τώρα.
2: Ανάσα.
1: Ναι. Τελείωσε. Τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα και ο Γρηγορίου και ο Ματσάρη δεν υπήρχε θέμα. Αυτός που έσφιξε είναι το ατρομή του.
2: Αυτό ο Μακρομούρη.
1: Ο Κερκές.
2: Ο Κερκετέας.
1: Αυτό έσφιξε.
2: Πέρσι πήγε καλά ο Κερκές.
1: Έσφιξε. Αν δεν κερδίσει το.
2: Ο Χαραλάμπου είναι για δρόμο.
1: Και ο Χαραλάμπου. Αυτοί οι δύο έχουν σφίξει. Όπως το είπες. Ο Χαραλάμπου και ο Κερκές. Και την άλλη αγωνιστική θα δούμε το πρόγραμμα που πάνε για να δούμε τι και πώς.
2: Για πάμε. Πριν πάμε στο διάλειμμα να δούμε τι έχουμε. Ατρόμητο ΣΑΕΚ.
1: Ας τα πούμε μετά. Μην τα μαρτυρήσουμε.
2: Χωρίς ημερομηνία
1: λέει. Δεν θα παίξει ο Ατρόμητος.
2: Κυρία ΑΕΚΑ, άδεια.
1: Κυρία αναβολή, άσο. Ατρόμητος δεν παίζει την άλλη εβδομάδα. Ξέχνα το. Θα ξεκουραστεί η ΑΕΚ, θα είναι 10 μέρες του Λονδίνου. Ωραία, γούστα να είσαι ΑΕΚΣ τώρα. Αυτά θέλω στη ζωή μου, ρε φίλε. Να είσαι δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
2: Να μην ξοδέψει. Να μην ξοδέψει.
1: Να το αφήνω καταφώνει μόλις άκουσε για τα ταξίδια.
2: Άστο να είχασε 2-1 με διαιτησία τώρα.
1: Έμαθα κάτι goal of sight τη έβαλα. Έτσι δεν είναι, μπράβο. Είδες που τα μαθαίνω.
2: Ο Γουναρίδης.
1: Ναι.
2: Είχε...
1: Ένα goal of sight λέει, φωνάζανε λέει.
2: Όχι, έβαλε και αυτός goal.
1: Γκολάρα έβαλε ο μικρός, ο Νίκου.
2: Ναι.
1: Γκολάρα έβαλε, σεντερφορίσιο κιόλας. Λοιπόν.
2: Όταν στα έλεγα εγώ μια εβδομάδα, με πέραναν από την Πολύγρη και με λέγανε άμα την Πολύγρη.
1: Φιλαράκια μας είναι κι αυτοί, ρε.
2: Από πού είναι φιλαράκια.
1: Φιλαράκια μας είναι.
2: Δεν μπορεί να είσαι μόνο φιλαράκια.
1: Αυτές μας είναι, ρε φίλε.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να βάζει άλλο με τον Βελόπουλο ναι. Και ένα φιλαράκι μας.
1: Κάτσε,
2: δεν φιλαράκι μας.
1: Άλλο το αγωνιστικό που εδώ είμαστε να καταγράψουμε τα πάντα. Όπως κάνουμε για τον Πάο και τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και άλλο ότι είναι φίλοι μας.
2: Ωραία στι δημόσιε σχέσει, βρε τώρα.
1: Το Γρηγορίου, π.χ. εσύ.
2: Ναι.
1: Το κάνουμε κριτική, το άμα έκανα, θα το σκίζαμε, θα το κάνουμε. Εκτό π.χ. δεν είναι φίλο ή ο Καρυπίδη.
2: Ναι, δεν μου λε. Ναι. Άμα βάλει ο Γρηγορίου υποψήφιο με τον Βελόπουλο, δεν θα φίλο μα.
1: Λε.
2: Και ο πρόεδρο του. Παραβάλλει εκεί υποψηφιότητε με του ρωσόφιλου.
1: Και για το πέναλτι του Άριου Σιαμπάνη δεν πατάει γραμμή και δεν έδωσε.
2: Είναι επανάληψη το πέναλτι.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Και τα δύο πόδια του, μπράβο, το είπα εγώ στο live. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και να πούμε όμω και για δύο σπουδαίου θερματοφύλακε, παρά τα πέντε γκολ που φάγαν και οι δύο μαζί, κάνουν και οι δύο. Ο Σιαμπάνη κάνει μια απόκρουση μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Με ανάποδη κίνηση, να πούμε μια κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση. Αλλά και του Άριου κάνει δύο αποκρούσει. Οι οποίε είναι μισά γκολ.
1: Παράπονο από φίλου του Ηρακλή.
2: Ναι.
1: Ναι. Όχι ότι φάγαμε πολύ βροχή, λέει. Άσε μας. Ρεμπαγάσα λέει. Ένα θετικό δεν είπε όμω που κέρδισε η ομάδα. Ένα θετικό. Όλο ψάχνει να βρει τα αρνητικά. Εδώ με τον Πάο με γανιάσαι, ρε Παναγιώτη. Τι περίμενε. Ένα θετικό λέει για τον Ηρακλή.
2: Είναι σε πορεύει. Σε κάνει γιογιό ελευαδιά στο πρώτο ημίγρο. Τι θετικό να βρει.
1: Δεν βρήκε ένα θετικό δηλαδή να πει. Καλά σε λέει. Πε κάτι καλό για του ακραίου σου.
2: Έχει ακραίου
1: σου. Για το ματσάρι. Πε ναι. Πλάνο έξω. Ναι. Πε ναι. Κάτι. Καλά σε λέει. Ένα θετικό κερδίσαμε ακόμα ένα μάτ. Και μας έχουν ψηρίσει, λέει, και βαθμούς.
2: Σωστό.
1: Ναι. Αν κερδίσω τους άλλους μικρούς, λέει, η χρονιά μου θα είναι μια χαρά και άνετη. Λέει, σίγουρα στη θέση 5-8.
2: 5-8 θέλει ο Ηρακλής. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
2: Θέλει το 5-8. Γιατί όχι. Why not.
1: Ξαναλέμε, λέει ο φίλος τώρα εδώ, ρέτρο. Εγώ φταίω που έφαγε κόκκινο ληστό του και δεν σε έβαλα 3 γκολ. Τι ακούμε, λέει, τι άλλο λέει. Λες και παίζαμε 11 με 11 όταν ο 4 έφαγε την κόκκινη.
2: Πάω κρέτρο, με ποιον είναι τώρα. Με ποια πλευρά είναι ο Πάω κρέτρο.
1: Γιατί πρέπει να. Με τον Πάουκ πρέπει να είναι και είναι με τον Πάουκ όπως όλοι μας.
2: Κάτι μου είπε ότι είναι σε μια παράταξη.
1: Σε είπα εγώ έτσι,
2: παιδί. Ή ποιο με είπε. Σε ποια παράταξη είναι ο Πάουκ, Ρέτρο.
1: Ξέρω εγώ με ποιο μιλά, αφήνει και τα παιδιά.
2: Ο ψύχρα με ποια παράταξη.
1: Του είπα, με είπε, του είπα. Εγώ είμαι με τον Πάουκ πάντως.
2: Βρεσί, ξέρω. Α. Οι άλλοι που γράφουν. Που
1: α, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ είμαι καθαρά 100-0. Τι ωραία εδρομάχη, ρε κουλ. Έλα, ρε, εσύ που δεν σα αρέσει τώρα. Δηλαδή, μ' αρέσει που κάνουμε κριτική
2: για
1: σε ωραίε κοπέλε και κοιτάξτε πρώτα πώ είμαστε εμεί, έτσι. Ποιον έσφαξε ο Πάουκ και προδικάζει σφαγίτσι. Άρχισε πρωί-πρωί, λέει το αντιπαουξίδι κομμένο. Καλά σε λέει. Πάουκ δεν μπορεί να πάρει σφύριγμα γι' αυτό, θα σφάξει του άλλου.
2: Ε τώρα έγιναν τα κονέ του γκάτσε.
1: Κάτσε να δούμε.
2: Με τον Ρώσο.
1: Ακόμα σφύριγμα δεν έχω πάρει πάντω.
2: Ναι.
1: Να πω ότι πήρα ένα σφύριγμα.
2: Έσφαξε τον Αρούλη.
1: Τον έσφαξε.
2: Τον έσφαξε στον καημένο τον Αρούλη.
1: Στη φάση του πρώτου. Ναι, πέντε, ναι. Δύο πέναντε
2: με 9 παίκτε έπρεπε να παίζει.
1: Σιγά μην έπαιζα με 5.
2: Μια χαρά τον έβαγε.
1: Θα θυμάσαι όλα για τον Πάουκ.
2: Το φουκαρά τον Αρούλη τον έβαγε.
1: Λοιπόν πάμε.
2: Όταν πήρα σφύριγμα εγώ. Μόλις είδε ο Καγκάτσης εδώ. Μόλις είδε ο Καγκάτσης εδώ.
1: Έχει φτιάξει ιστορίες.
2: Με τα Μακεδονία Παλάς. Με τα Μακεδονία Παλάς.
1: Τι ιστορίες έχει φτιάξει. Ναι. Δεν δικαιώνεσαι καμία από τις ιστορίες.
2: Τα κονόμησε ο Πάοκ από την Εθνική. Τα κονόμησε μια γάρα.
1: Τι κονόμησε ο Πάοκ.
2: Δεν κονόμησατε από την.
1: Όχι.
2: Τα ενίκια στο γήπεδο δεν είναι. Δεν πήρατε λεφτά.
1: Τι ενίκια. Η ΕΠΟ είναι αυτά. Το παίρνει ΕΠΟ του γήπεδο.
2: Ποια ΕΠΟ και ο ΠΕΠΟ ρε.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό. Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταρά έχεις όλους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Θα πάμε και εμείς σίγουρα στο break και θα επιστρέψουμε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τι έγινε χθες ο Καραϊσκάκης, όπου ο Ρέτσος καθάρισε ένα Παναθηναϊκό ολόκληρο. Και θα δούμε και ενδεκάδες ΠΑΟΚ. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στο μπάσκετ. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα τηλεφωνικός. Παρεούλα μαζί, ερμάνος μου, εδώ 95 και 5 μέχρι και τις 12. Πάμε!
5: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
6: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
7: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Γιώργος Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 1-0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάνθης Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το Όφι με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Στα χθεσινά αποτελέσματα του Βόρειου Ομίλου, ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε του Πύργου με 1-0. Ο Πασαραϊκός λύγησε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-1 και η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό από την έδρα της Ελλάδος Σύρου. Ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας εχθές το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου στο κλείσιμο της αγωνιστικής δράσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με διπλό από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα, η Μύκονος απέδρασε από το Μαρούσι και η Καρδίτσα νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
15: Πλακάκια.
14: Ωραία. Πόσα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι σχέδιο?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι χρώμα?
15: Δεν ξέρω.
14: Τι ξέρεις?
15: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
14: Tile Days?
15: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
14: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
19: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 234.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 459.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: ξέρετε ποια είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εργασίες σπιτιού του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου? Το βάψιμο. Αν στο σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με ένα πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης. Όλα αυτά στον δουλευταρά. Παρακαλώ.
1: Στο Sky έχει το σωσίε του Φρέρ Πιέρ. Ο Πετράκη, καθηγητή οικονομικών ΕΠΚΑ. Μεγάλη ΕΚΠΑ, μεγάλη γάτα αυτό. Ίδιο ο Φρέρ Πιέρ. Στο Δελασάλ, και ο βαρούσε με τη Βέργα να πούμε.
0: Έχουμε και χάρη.
1: Πριν πει ο Χάρης, είσαι μεγάλο γαϊδουρά.
0: Εγώ. Τι έκανα πάλι και μεγαϊδουρά.
1: Γαϊδούρη με ουρά μεγάλη.
0: Μεγάλη, ναι, γαϊδούρα. Με ουρά μεγάλη.
1: Το Μάιο πέρσι, μα κάλεσαν σε γεύμα δύο κοπέλε στο εστιατόριό του. Maria.gr. Maria, ξεσκόρη. Ξεσκόρισα κάτι.
0: Ναι. Θες να σου πω την αλήθεια.
1: Σας ακούμε χρόνια, μας αρέσετε πολύ, είμαστε πολύ ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά και καλοί ακροατές. Έχετε πρόσφυγε από το εστιατόριο, χρυσό παγόνι, δεν τα
0: ακούω. Μπράβο, στο παγόνι, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πω μια αλήθεια. Έχασα το χαρτάκι με το τηλέφωνο. Γιατί μου το έδωσε η Λίλα, το βάζω στο αντάκι, κάποια στιγμή εγώ έκανα ένα ξεσκαρτάρισμα και το χάσα.
1: Ξεσκαρτάρισμα έκανε.
0: Ξεσκαρτάρισμα.
1: Τι να σε κάνω, ρε.
0: Λοιπόν, κράτα επομένως. Αλήθεια είναι, θα ευχαριστήσουμε τα κορίτσια, πότε θες να πάμε.
1: Να τις πάρουμε τηλέφωνο, να τις πάμε, ένα δωράκι εκεί πέρα.
0: Μπράβο, γιατί είμαστε και gentleman, παιδιά, είμαστε ένα ξέρετε.
1: Πολύ gentleman είσαι.
0: Έχασα το χαρτί, τι να κάνω.
1: Άμα ήταν κανένα ξέ.
0: Ναι.
1: Call,
0: ναι, θα το έβρισκα
1: το τηλέφωνο. Θα το έβρισκε το χαρτί αμέσως. Θα είναι οι γυναίκες του Θεού, κανονικές, φυσιολογικές.
0: Φυσιολογικές, θα πάμε να φάμε. Αλλά
1: άμα ήταν η Ιουλία η Καλυμάνη, θα το έβρισκε το τηλέφωνο.
0: Ιουλία είναι, σε παρακαλώ.
1: Ιουλία είναι.
0: Θα πάμε και το Χάρη και θα πάμε σαν εκπομπή όλοι και οι τρεις μαζί.
2: Και Κάζα θέλω. Και Κάζα.
1: Ο Κάζα τι μας κάνει, ρε φίλε. Ένα κουμπί σηκώνει, ένα κουμπί.
0: Άμα δεν το κάνει, δεν ακουστεί όμως.
1: Θα το βάλει αυτόματο πιλότο.
0: Αυτόματο πιλότο.
3: Λοιπόν,
1: επειδή θέλει και άλλοι αλλού αυτό στα σκηνοθετικά του να πούμε.
0: Τα κάνει, όχι.
3: Λοιπόν,
1: πάμε να το. Ολκή, αλλά για άλλε εκπομπέ. Όχι για τη δικιά μα.
0: Εμά δεν προλαβαίνει και
2: κοστί αυτό δεν αφού. Δηλαδή δεν βρίσκει ένα σημείο να βάλει και τίποτα άλλο.
0: Εδώ ρε φίλε, τώρα τι θε. Κάνουμε εκπομπή, δεν βάζει γλώσσα μέσα. Βγαίνουμε έξω και πα και παίρνει τηλέφωνα και μιλά.
1: Αφού πέθα,
0: 10 λεπτά.
1: Πέθανε ο Μάρκο.
0: Ποιο ο Μπελαλή.
1: Όχι, ο κύριο Θεό φυλάξει. Ο Μάρκο, ο παππού Αλπίνο. Ο παδό του Πάου με την τρομπέτα και τα λοιπά. Τον είχε βγάλει ο γιο του έξω από το σπίτι και
0: σημόταν.
3: Και όλο το.
0: Πάμε, πάμε.
3: Ένα ρωτά,
0: 100 απαντάει, θα σε πάει σε άλλο θέμα μετά.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι.
0: Μάζεψε τον Καραμελίτσα, έλα Τζορτζ.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους παιδικούς σταθμούς. Στους δρόμους λοιπόν της πόλης. Εκεί όπου όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν ένα μικρό πρόβλημα στην εσωτερική περιφερειακή και στα δυτικά στο 424. Όσοι κινούνται στο κέντρο της πόλης, η Μισκή και η Γνατία έχουν πάλι τις καθυστερήσεις τους, δεν έχουν χαλαρώσει τελείως. Και στην Μίκη Θεοδωράκη γενικότερα δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Η όλγαση και λόγω και των έργων που υπάρχουν, κατά τα άλλα, με ομαλότητα κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε το τι θεωρεί ο κόσμος.
1: Καραμελίτσε. Και άλλοι παντρεύτηκε ένα 16χρονο. Θα σε έπρεπε έναν 80χρονο και στην Ελλάδα.
3: Καλύτερα 16. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον γκάλωπ το σημερινό που τρέχει για το ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι πρωταθλήτρια χειμώνα. Ποια θα κάνει Χριστούγεννα λοιπόν στην κορυφή.
0: Ναι.
3: Έχουμε βάλει την ΑΕΚ, έχουμε βάλει τον Παναθηναϊκό, ο οποίο τραυμαπάτησε για πρώτη φορά χτες. Έχουμε βάλει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ο οποίο παίζει σήμερα. Πάντως, πάνω σε αυτές τις 4 επιλογές βγήκαν και νέες πιθανότητες, παιδιά μου, από το.
1: Μπορεί να σου πω κάτι. Αυτή η book είναι.
3: Ναι,
1: κάθε
3: όχι, όχι από τους book, όχι αυτό που εξηγήσετε νωρίτερα. Έβγαλε και το Football Meets Data, τη σελίδα αυτή, λοιπόν, τις πιθανότητες για το πώς αλλάξανε, πώς μεταβλήθηκαν.
1: Σιγά, ρε φίλε, μεγάλη δουλειά κάνει η Meets Data.
3: Και κάτσε να δεις, άμα συμφωνήσει ή διαφωνεί.
1: Σιγά, την άλλη εβδομάδα θα πετάξει 3 γκολ πάνω.
3: Έτσι πάει αυτό.
1: Η Meets Data.
3: Έτσι πάει λοιπόν.
1: Meets Data.
3: Ο Παναθηναϊκός έχασε 4,5 μονάδες, 4,4 για την ακρίβεια. Και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος τους πήρε 4,3. Και βάσει των πιθανότητων 35% η ΑΕΚ, η οποία δίνεται και φαβορεί όπως είπε και ο Νικόλας. Αμέσως μετά με 30 ο Ολυμπιακός, 19,2 ο Παναθηναϊκός, 15,3 συγγνώμη, 19,2 ο ΠΑΟΚ και 15,3 ο Παναθηναϊκός.
0: Αν δίνει πιο πολλές πιθανότητες στον ΠΑΟΚ,
3: ναι, το Φουλ, ναι.
0: Οι Μπουκ δεν το βλέπουν,
3: ναι. 0,3 βέβαια... ο Άρης και 0,2
1: η Μίξ Τάτα, μόνο που λένε Μίξ.
0: Δεν τη λένε Μίτς.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα πάει ο ΠΑΟΚ, είναι στο 6 αν κερδίσει με την Καλαμάτα και πιάσει κορυφή και αυτό.
1: Θα πάει 4,5.
0: Κάπου εκεί θα πάει. Λοιπόν, εμείς πάμε.
1: Ναι.
0: Χάρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε και την επόμενη ώρα για να μας πεις και τα αποτελέσματα. Τώρα πάμε στο ντέρμπι.
1: Όχι μόνο αυτό. Άμα γίνει καμιά συμφορά.
0: Οτιδήποτε. Ναι.
1: Εδώ είναι ο
0: Χάρης, έχουμε δημοσιογραφική υποστήριξη. Έτσι.
1: Είχες ποτέ στη ζωή σου 49 χρόνια γαϊδούρη,
0: ναι,
1: υποστήριξη με
0: ποτές.
1: Αλφα ειδική κατηγορία παίκτες.
0: Ποτές, που λέει και μια ψυχή. Δεν λέει ποτέ, ποτές.
1: Εγώ το μεσημέρι τι να πω.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν έχω
0: υποστήριξη. Δεν χρειάζεται υποστήριξη το μεσημέρι.
1: Ναι, όχι.
0: Δημοσιογραφική. Αφού δεν κάνετε δημοσιογραφική.
1: Ψυχιατρική.
0: Μπράβο, θέλετε να σα φέρω την αδερφή μου εδώ. Ναι. Ψυχολογική.
1: Πες να μην βάζει πολλά φίλτρα την αδερφή σου.
0: Γιατί τη ζαχαρώνει, βλέπει ότι είναι γυναικάρα στα 53 τη
1: γυναίκα. Είναι γυναικάρα, αλλά φαίνεται 30 εκεί. Θα πάει κανένα. Ναι, έχει βάλει φίλτρο.
0: Σαν και σένα, φιλτρού είναι.
1: Εγώ δεν βάζω φίλτρο,
0: πέστε. Είναι λίγο φιλτρού, ναι, είναι λίγο φιλτρού, αλλά για την ηλικία της είναι πολύ δυνατή.
1: Ωραία ακόμα είναι.
0: Ας αρέσει η αδερφή μου, ε.
1: Καλή είναι.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε μορφωσόι, πόσο λένε.
1: Το πλήγει το κουνέλι ή σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Τα ξέρω. Δεν τα μιλάτε αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτά
1: τι αδέρφια είστε, σαν τίτλοι μετά τα 50, τώρα τα μιλάνε όλα τα αδέρφια.
0: Α, τα μιλάνε όλα τα αδέρφια.
1: Εγώ ρωτάω την αδερφή, κάνει τίποτα ο Γιωργάκης.
0: Α, ο Γιωργάκης, εγώ.
1: Όχι, έχει το προνόμιο να κάνει τίποτα πολύ.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θες. Με τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με πυρόλα Ρέτσο τη Κνιζιά Σάλιακα.
1: Σάλιακα.
0: Χθες τον βγήκε εκτός.
1: Σάικο.
0: Χθες βγήκε εκτός σε αυτού.
1: Από τους πιο άσχημους άντρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, χθες βγήκε, ήταν, φαινόταν ότι ήταν εκτός πραγματικότητας, εκτός λογικής.
1: Είχε χαζέψει. Δύο πρόστιμα θα έριχνα σήμερα σαν Μαρινάκης. Ένα στο Σάλιαγκα και το άλλο στο Μάρτινς που βγαίνει με 10 αντίον 11 σε αντεπίθεση. Έχει βγει έξω δεξιά ο Γέραμπτσου και ο Μάρτινς ο άλλο. Ο Σίλβα με συγχωρεί και δεν του την κάνει μια πάσα και πάει και κάνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα του πέταγα πρόστιμο εγώ αν ήμουν προπονητή.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως, όσο ήταν με 11, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ξεκάθαρη η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι.
1: Μεγάλη χαφαρό ο Φρόιλερ. Θα παίξει μπάλα, ο Μπουάρ ήταν μέτριος.
0: Ο Φρόιλερ, να θυμίσω.
1: Μέτριος.
0: Ναι,
1: μέτριος.
0: Ναι, ο Φρόιλερ ήταν όλα τα λεφτά. Ο Φρόιλερ, να θυμίσω ότι είναι 34 στα 35.
1: Δεν ξέρω πώς είναι το παλικάρι.
0: Γιατί εγώ ναι. Το λέω αυτό. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε, έλα ρε, 34 είναι.
1: Καλά, Οκτώβριος είναι.
0: Ναι, τι 34 είναι. Είναι στα 35, ναι.
1: Το Φλεβάρι που θα καίει μπάλα, δεν ξέρω, Φρόιλερ. Ναι, μπορεί να είναι.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό, θα σου, η απάντηση μου είναι μία. Εξαρτάται. Τι 34χρονο είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: 34χρονοι τελειωμένοι.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν κάποιοι που είναι αθληταράδε και είναι στο πικ του. Παίζουν μπαλάρα.
1: Είτε γυναίκα είτε άντρα είτε αθλητή.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Πώς
0: το
1: είσαι
0: ίδιο.
1: Να πούμε. Ναι,
0: δεν είναι όλοι το ίδιο. Εξαρτάται. Αν είσαι αθλητή, κοιμάσαι καλά, τρέφεσαι καλά, κοιμάσαι σωστά, δεν βγαίνει, δεν ξενυχτάζει, δεν κάνει καταχρήση.
1: Εγώ τα τρεξίματά του και τι εντάσει του τι είδα πολύ καλέ
0: παντού.
1: Και τέχνη καλή.
0: Μαζί με τον Ρέτσο, ίσω και τον Πυρόλα είναι η τριπλέτα που ξεχώρισε για
1: μένα. Δεν μπορώ να βλέπω το Φορτούνι και τον Τζικίνιο σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Μαρινάκη, σε παρακαλώ, 180 εκατομμύρια. Πονά τα ματάκια μας να πούμε.
0: Και ποιο να βάλεις το 10.
1: Ποιο
0: να βάλεις το 10.
1: Δεν έχει.
0: Αυτό σε
1: 180 λέει. Εκατομμύρια.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Ποιο να βάλεις το 10.
1: Μπορεί να πετάξει το Σίλβα.
0: Το Σά.
1: Θα βάλει το Σά.
0: Αυτό το Σά που μα ζάλισαν το καλοκαίρι. Φέραμε το μάγο τη Πορτοκαλία. Το Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Επειδή χρηματιστηριακή του αξία και τον Πουσάρο έχει φτάσει σε 25.
1: Τι σχέση,
0: να πω λίγο κάτι.
1: Τι σχέση έχει ο Σάρα με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, να πω λίγο κάτι για να ξέρετε. Εάν θέλουν τη χρηματιστηριακή αξία μάνατζερ ατζέντιδε, μπορούν να την ανεβάσουν. Να ξέρετε. Είναι 2-3 τηλέφωνα είναι.
1: Το τι βλέπουν τα μάτια μας είναι άλλο τώρα από τους ατζέντιδες.
0: 2-3 τηλέφωνα είναι, αν έχεις κανένα γνωστό, την ανεβάζει η χρηματιστηριακή αξία. Μην τρώτε πρόλογο.
1: Έτσι θα κάνουμε δηλαδή.
0: Αυτό σου λέω γιατί. Ο Σά είναι το άλλο δεκάρι. Που μπορεί να παίξει. Ο Γιαζίτζη, ο οποίος είναι τραυματίας, θα παίζει βασικός.
1: Ο Γιαζίτζη. Αυτό έχει το παιδί 7 μήνες τραυματίας. Τι να παίξει, τι ρυθμό να έχει.
0: Γιατί σε άρεσε μήπως ο Τικνιζιάν.
1: Όχι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα χωρίς πλάκα έδιωξε τον Ορτέγα για να πάρει τον Τικνιζιάν.
1: Ο Τικνιζιάν Αρμένιος δεν είναι. Μαχητής είναι, τέχνη μικρή.
0: Ναι.
1: Ταχύτητα μέτρια. Στα τακτικά κομμάτια δεν το βλέπω. Ο Κυριακόπουλος στο τακτικό κομμάτι που δεν πήγε καλά χθες είναι καλύτερος από τον, από τον Τσικριτζιάν, πώς το λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω έκανε λάθος τον Ολυμπιακό.
1: Ο Έζε ήταν καλή, με καλή αλλαγή.
0: Ναι,
1: που μπήκε.
0: Ναι.
1: Έκλεισε το κέντρο, πολύ καλά. Ο άλλος τα έκανε μαντάρα. Ποιος θέλει μη.
0: Εσένα που λέει εδώ πέρα.
1: Λέει εδώ πέρα, βρίζει.
0: Όχι, όχι.
1: Το βρίσκω εγώ θες.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να βρίσεις, όχι. Πάντως ο Ολυμπιακός 11 με 11 ήταν η καλύτερη ομάδα. Δικαιούται τον γκολ, το βάλε ο Ρέτσος, ο οποίος...
1: Σέντερ φόρ του δεν έβγαλε άκρη.
0: Ο Μάριος.
1: Ναι.
0: Γάιδαρος, Γόμαρος. Είναι γόμαρος. Είναι... Σήμερα σου ζούμε και τον Μπάντζα.
1: Τον Μπάντζα.
0: Τον Μπάντζα του ΠΑΟ.
1: Α, το μαύρο, το δεύτερο.
0: Ο οποίος είναι θηρίος σαν αυτόν εδώ.
1: Καλά είναι τα θηρία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο φόρτωμα πάρτινα μέσα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχει και άλλες δουλειές.
0: Έχει και άλλες δουλειές. Έχει
1: και άλλες δουλειές.
0: Ναι. Εμένα ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα έκανε ψιλομαντάρα στην αλλαγή των μπακ του. Δηλαδή είχε τον Ορτέγα
1: και τον,
0: και τον Μολδαβό, τον πόσο λέει, πούλησε 11 εκατομμύρια.
1: Τον Κωστίνια.
0: Τον Κωστίνια.
1: Πολύ καλός μπακ.
0: Και αντί για αυτού ήρθε ο Τικνιζιάν.
1: Το Σάλιακα. Ο Σάλιακα και ο Μάλιακα.
0: Το βλέπει upgrade, εγώ το βλέπω.
1: Ο Σάλιακα το παιδί upgrade, έχει ένα πάθο. Είναι καλό αθλητή.
0: Καλό είναι ο Σάλιακα.
1: Αλλά άμα βρει κανένα εξτρέμ. Άμα βρει κανένα εξτρέμ τη προκοπή όπω ήταν ο Αντίνο, όπω ήταν χθε ο Γερμανό, το άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύεται.
0: Αλήθεια λε, αλήθεια λε, αλήθεια λε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Προκοπή όπω ήταν ο Αντίνο, όπω ήταν χθε ο Γερμανό, το άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Ναι.

0: Συμφωνώ 100%. Πάμε στον ηττημένο Πανέκο, τον πολυδιαφημισμένο.
1: Έβαλε δυο τρένα σταματημένα, τον Λουζά και τον Καμαρά.
0: Και τους δύο μαζί, εγώ δεν θα ψεύαζα ποτέ.
1: Και τους δύο μαζί, αυτή τη χημεία που έκανε, ούτε εγώ στο χημείο που το τίναξα στον μεγάλο λάθος.
0: Μπράβο, Ντίνο, και μου δίνει τρομερή πάσα για τον Ίστρουπο που τον εξετάζουμε, τον τσεκάρουμε. Όπως εξετάζουμε και τον Λύση. Μην αγχώνεστε και μου στείλει τα μηνύματα. Αλλά το να βάλω δύο παίχτες όπου είναι αργοκούνες. Μαζί.
1: Σε μάτς έντασης.
0: Σε μάτς έντασης.
1: Θα πάει στο ξύλο.
0: Είναι αυτό που πάει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πόσο μάλλον όταν έχω αυτή την παιχτάρα τον Κάγκουα για αλλαγή.
1: Κάγκουα λέει είχε μίξει, πώς τη λένε, άρρωστος ήταν.
0: Ναι, ήταν λίγο, ναι, καλά.
1: Δεν ήταν καλά, γι' αυτό εντάξει. Και εγώ ρώτησα.
0: Εγώ θα έβγαζα τον Λουζά και όχι τον Καμαρά καταρχάς.
1: 100%.
0: Δεν θα έβγαζα. Ο Λουζά απορώ πως έβγαλε το παιχνίδι.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Μεγάλο λάθος. Συμφωνώ. Επίσης ο φίλος μας ο Νίστρου προσπαθεί να μπολιάσει, να βάλει οπωσδήποτε τον Ουναΐ στο παιχνίδι, τον οποίο τον έχουν απομονώσει. Αλλά ουσιαστικά ο ίδιος κάνει για μένα το μεγάλο λάθος και τον πετάει στα άκρα και τον κλείνουν και
1: σε 4-4-2.
0: Τον πετάει στα πλάγια.
1: Ξέρεις που.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Γάμα, αλλά και να πάει στο γάμα να πούμε τι έκανες.
0: Ωραίο, πονηρό σου ήταν.
1: Δύσκολο ήταν.
0: Στη γωνία κάτω το βγάζει ο Ορτέγκα που ήταν καλός θες.
1: Καλός θες.
0: Όπως και όλη η άμυνα, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, αυτοί οι δύο βασικά. Ο Φρόιλερ, αυτή ήταν χθες, ήταν μαγική χθες.
1: Εμένα με συγκλώνησε και ο Σίλβα δεξιά.
0: Α, ο Ζώτα Σίλβα, ναι, πάρα πολύ.
1: Με το πάθος που έδειξε, θα ρίξει και ήταν η μάνα του από την Κοκκινιά.
0: Εγκαγιά του
1: από την Δραπετσόνα.
0: Τρομερή προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πω κι εγώ.
1: Πάθος, τέχνη, ταχύτητα.
0: Λες και είναι γηγενής του Ολυμπιακού.
1: Θα ρίξει και είναι ο Θανάσης ο Μπέμπης.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια να παίζει την ομάδα. Τέτοιο πράγμα.
0: Μπράβο του.
1: Δεν ξέρω, μπράβο του. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και εμένα. Παρότι έκανε λάθη.
1: Έκανε λάθη. Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι παίκτες.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο διαιτητής για μένα χαρίζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Αντίνου.
1: Ήταν καθαρότατη.
0: Έτσι, τη χαρίζει. Και αντί να τη χαρίσει να παίξει ο Παναθηναϊκός με 10,
1: παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι,
1: αυτό είναι κάρτα.
0: Βέβαια. Αλλά είναι κάρτες, δεν το συζητάμε. Απλά ο Αντίνο. Έκανε δεύτερη κίνδυνη, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Πολύ κλάμα, πολύ γκρίνια. Πάει, ζητάει την επαφή για να κάνει θέατρο. Λίγο σαν προσωπικότητα για τον Τετέι.
1: Ο Τετέι?
0: Ναι.
1: Εδώ...
0: Εάν δεν κάνει καριέρα, ίσως να μην κάνει γι' αυτό το λόγο. Η προσωπικότητά του.
1: Για προσωπικότητα.
0: Είναι...
1: Ναι. Αυτό και κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Όταν πάει να κάνει ερωτική ατασταλία.
0: Άντε πάλι, εσύ τώρα το έμαθες αυτό.
1: Το πρώτο πράγμα που πληρώνει.
0: Downgrade.
1: Είναι στο ξενοδοχείο του ρεσεψιονίστ. Το δωροδοκεί. Του λε, άμα γίνει τίποτα.
0: Βέβαια, αυτά τα έχουμε κάνει 100 φορές.
1: Πάρ' τα 100 ευρώ.
0: Και τον τζιλιαδόρο έξω.
1: Τον τζιλιαδόρο μη με εκπροδώσει.
0: Πάρ' τα λεφτά και τελείωσε.
1: Άμα θε να μάθει για προσωπικότητα τώρα.
0: Λοιπόν, δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού. Παρότι εγώ το ήθελα χίνα από την αμαρτία μου.
1: Ο καλό ήταν για σένα.
0: Σαν ΠΑΟΚ. Σαν
1: πρόβλεψη. Χτυπάς πρωτάθλημα. Σαν ΠΑΟΚ.
0: Για χτυπάω.
1: Το χτυπάς.
0: Τρεις φορές πήγε ο Σαββίδης στη Μεσήβρια μέσα σε ένα μήνα και του είπε: παιδιά, όχι απλά λέει θα το κατακτήσετε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές πήγε.
1: Βέβαια, όταν
0: ο άνθρωπος που ορίζει τους στόχους.
1: Όταν πήγε, είδε το Μιχαηλίδη, στήχε τιμωρόλυγε μαζί του.
0: Για το Μιχαηλίδη, δεν τα λέτε ολόκληρα, μισά τα λέτε.
1: Πέτα μετά.
0: Είναι για αυτόν τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Ναι, που παίρνει 580.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει θα τον κάνω upgrade από τώρα.
1: Τον άλλο.
0: Δεν είναι για τα άλλα χρόνια.
1: Τον άλλο πώς θα πάει.
0: Γιατί ο Μιχαλίδης, όπως αποκαλύψαμε εδώ πέρα, το συμβόλαιό του είναι 27 plus option ανανέωσης που την κάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα μπορεί να παίρνει 580 και 580,
1: ναι,
0: για άλλα δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο ΠΑΟΚ, πάρε 700 φέτος.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και σου κάνω και το ακόμα ένα.

0: τριετές με άλλα νούμερα.
1: Ποια είναι τα άλλα νούμερα εκεί?
0: Θα τα δούμε.
1: Εκεί είναι τα άλλα τα νούμερα.
0: Εγώ λέω ότι του Μιχαηλίδη.
1: Μα στείλε στη Μολόνη,
0: μέσα στον Οκτώβριο θα κλείσει.
1: Άντε, για να δούμε.
0: Θετικά.
1: Ο μπαμπάς του Σέρβου ήρθε.
0: Ξεκίνησα να τον βρήκα τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς είναι φιλαράκι.
1: Φιλαράκι είναι.
0: Καταπληκτικό παιδί.
1: Πες ρε,
0: συχάρα μεγάλη.
1: Κοντέ Σέρβε, πες πού είδες κοντό Σέρβο.
0: Ξεκίνησαν οι επαφές. Θα πω.
1: Α.
0: Ξεκίνησαν οι επαφές.
1: Ρε, λεφτά θέλουμε.
0: Αρχηγάρα. Η αρχηγάρα θα πρέπει, φίλε.
1: Κοίτα, η αρχηγάρα, μην πάρει την αρχή.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα, θα επιστρέψουμε με πάω Θεσσαλονίκη. Να δούμε πώς θα κατέβει σήμερα με Καλαμάτα. Να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε με το πρόγραμμα, την επόμενη αγωνιστική, τι περιλαμβάνει το μενού. Έχουμε μπάσκετ. Τι δεν έχουμε, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε? Έτσι, τα πάντα, όλα όπως θα έλεγε και μια ψυχούλα. Επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Baroness Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Νέα σε νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες και κομμωτήρια τίθεται σε ισχύ από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας με επιπλέον 500.000 εργαζόμενους να εντάσσονται στο μέτρο. Πλέον στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ο αριθμός όσων υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία στην εργασία τους ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως αναφέρει το πόρισμα που εξήχθη μετά από εκτεταμένες έρευνες. Και ενώ οι αρχές ολοκλήρωσαν τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα και στο δίκτυο φυσικού αερίου μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 20χρονης, η οποία κατέρευσε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Ανοίγει από σήμερα η νέα πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ για την υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων. Η νέα υπηρεσία δεν απαιτεί ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του οργανισμού. Πρώτων μιλών βρίσκεται νέο κύμα κακοκαιρίας με φαινόμενα που θα θυμίζουν προχωρημένο φθινόπωρο ή και χειμώνα. Βροχές, καταιγίδες και οι θυελώδεις άνεμοι στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συγκρισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
16: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
15: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
15: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
20: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
19: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
20: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
19: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
21: Έτοιμος ο Verstraete, το οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μου! Καλημεράρες! Έλα λίγο να ξυπνάμε και τελευταίοι. Στα 14 μετά τις 11 Μετρόπολης ακούτε. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από τον πάροχό σας και να σκεφτείτε πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσημη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα Σαπλίκτρα και με Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα είδαμε τα ματσάκια, τα κάναμε τα λιράκια. 6 στους 6 άσους είχαμε. Να δούμε αν θα κλείσει σήμερα η πτάδα.
1: Να σου πω κάτι. Χαίρομαι που δεν πήγαν καλά τα προγνωστικά μου αυτή την αγωνιστική. Με 6 στα 6 άσους.
0: Εγώ έβγαλα και το Σάββατο και την Κυριακή Bet Show. Έτσι.
1: Αν έβγαλες.
0: Και το Σάββατο και χθες έβγαλα.
1: Κρυοαποτελέσματα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά αν περνούσε και το Παναθηναϊκός έβαζε ένα γκολ, στοιχηματικά θα ήμουν τέλειος.
1: Κοίταξε, τα λογικά που
0: γίνονται. Περίμενα ασοχή και
1: τα λογικά που γίνονται το Σαββατοκύριακο θα σπάσουν το άλλο.
0: Θα δούμε. Ή μεσοδόματα, κάτσε, έχει τώρα παιχνίδια. Ναι. Λέει, πάρτε, μαζεύστε το Σαββατοκύριακο, μεσοδόματα θα σα τα πάρω διπλά. Έτσι. Γι' αυτό θέλει προσοχή, γι' αυτό είμαστε πετσό, για να σα ενημερώνουμε ακόμα και γι' αυτά. Πώς θα ποντάρουμε, τι θα κάνουμε.
1: Ήτανε κρυοαποτελέσματα.
0: Κρυοαποτελέσματα.
1: Ας πούμε, δεν μ' άρεσαν.
0: Εγώ τώρα θα σε κάνω.
1: Να μην σπάσει μια έδρα.
0: Κάτσε.
1: Να μην σπάσει ένας Μακεδονικός ένα διπλό. Μια Λάρισα.
0: Προηγήθηκε. Το έβαλε τον κόλο Πιτσιρίκος εκεί ο φόρο. Ωραίος.
1: Καλός
0: είναι. Ένας Πιτσιρίκος, τον είδα. Νίκου. Πώς τον είδα.
1: Ο Νίκου, ναι, ο Νίκου.
0: Το έβαλε τον κόλο, μετά γύρισε όμως. Λοιπόν, καλώς, φορικτό.
1: Να γίνει κανένα διπλό Καφτατζόγλιο, κανένα διπλό Χαριλάου, κανένα χ 3-3, να γίνει μια φασαρία, μια κρυάδα τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο τώρα, γιατί με ξεχνάει ώρες με αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Είπες ότι ο Ζώτα Σίλβα σου άρεσε, λες και είναι από τα Καμίνια.
1: Ναι, η μάνα του από τον Κορυδαλό, ναι, ότι.
0: Παθιασμένο. Ναι. Ο Ζήφκοβιτς, γιατί τον κράζεις και λες ότι κάνει.
1: Γιατί ο Ζήφκοβιτς τα κάνει ψέματα.
0: Άσε ρε μπαγάσα. Ναι. Ο ένας είναι 6 μήνες εδώ, άλλος είναι 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Έχει δηλώσει παντρευτεί.
1: Πότε φύλαγε τη φανέλα ο Ζήφκοβιτς.
0: Συνέχεια.
1: Στα 5 χρόνια μια φορά. Φέρε μου μια φωτογραφία το Ζήφκοβιτς. Το σέρβο των πονηρών.
0: Τον ένα τον έχεις κάνει από τα Καμίνια.
1: Ναι.
0: Και τον Ζήφκοβιτς που έχει βγάλει εδώ ψυχούλα, ένα αρχηγός.
1: Ψυχούλα.
0: Δεν τον κάνει από την Νεάπολη.
1: Φυλάει τη φανέλα. Α, στην Νεάπολη. Φυλάει τη φανέλα για να κάνει το συμβόλαιο. Πουλάει παοξυλίκι να πούμε. Πουλάει παοξυλίκι. Θα έρθει ο μπαμπάς του τώρα εδώ μαλώνει. Άσε ρε. Κοίταξε. Λένε για τον ΠΑΟΚ.
0: Παιδικό εισιτήριο αντώ.
1: Λένε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν βάζω.
0: Εγώ ξέρω ότι εγώ για τον ΠΑΟΚ. Βρίσκει στραβά για να πει
1: όχι.
0: Να ένα δίκιο που έχει ο Τρέγιας. Όλα για τον ΠΑΟΚ. Στραβά και ανάποδα και όλο για του άλλου. Εντάξει. Ο ένας Καμινιώτης νίκια και ο άλλος κοροϊδεύει.
1: Εγώ φίλε το παοξιδηλίκι στη γειτονιά μου την Τούμπα δεν το τρώω από κανένα Ζήφκοβιτς. Να πουλήσει στη Σερβία παοξιδηλίκι. Όχι εδώ.
0: Μα είναι παοξιδηλίκι. ΠΑΟΚ.
1: Βράζ το παραμύθι τώρα. Μου φυλάει τη φανέλα τώρα.
0: Άστε
1: το παραμύθι τώρα.
0: Αν το γνωρίσει από κοντά θα καταλάβει πόσο αγαπάει.
1: Και εγώ τον είδα τον παιχταρά αυτό του Ολυμπιακού να βγάζει την ψυχούλα του.
0: 6 μήνες και τον άλλο τον βλέπουμε 6 χρόνια.
1: 6 χρόνια, ναι. Και ήρθε ο μπαμπάς εδώ 500 στάρικα πριν υπογραφεί.
0: Μην βγάζει κόμπλε για τον ΠΑΟΚ.
1: Τέτοιο παοξι δεν έχω για τον ΠΑΟΚ. Υπέρ του ΠΑΟΚ είμαι εδώ. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: και άλλο ΠΑΟΚ, άλλο η εταιρεία. Άλλο προπονητής, άλλο οι παικταράδες του ΠΑΟΚ, άλλο η ιστορία του ΠΑΟΚ και άλλο οι αλήτες του ΠΑΟΚ που μπορεί να υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά το Γιαννιώτα που κάνει θέατρο τον αγαπάς κατά τα άλλα, όπως να είσαι.
1: Ποιος έκανε θέατρο, μωρέ.
0: Έτσι λέει,
1: πόσα παίρνει ο Γιαννιώτας με 100.000 το χρόνο που καράς τώρα.
0: Άσε μας, μωρέ, πόσα να πάρει τα παπατζιλίκια σου λέει.
1: Παπατζίδες όλοι,
0: αυτό
1: φυλάτε το σήμα του ΠΑΟΚ για συμβόλαια τώρα. Αυτοί οι παγκύθερο τεσσεράκηδες της ηλικίας μου, μόνο αυτοί μπορεί να καταλάβουν. Τώρα οι άλλοι light, οι λουκουμάδες, τώρα οι παοξίδες.
0: Α, οι παοξίδες είναι λουκουμάδες light.
1: Υπάρχει και λουκουμάδες. Ναι. Οι παγκύθερο τεσσεράκηδες τύπου κλαδά ξέρουν τι λέω. τα ψεύτικα τα πάω ξυδιλίκια.
0: Μέσω το στίγμα για να νέο ψήφο Μιχαλίδη ισχύει. Μην γυρίσει πάλι κανένα πιφτέκι, λέει, και κάνει την κουτάρα. Όχι, τι κόμπλεξ βγάζει με τον Πάοκ, το αρχηγό, ο Αλάνι μα, ο Παρτιζάνο μα. Δεν θέλει να αλλάξει ομάδα και μα πουλάει, μα σου συγκρίνει με τον Ζώτα Σίβρα που έχει δυο μήνε στην Ελλάδα. Πόσα, θα ακούσουμε.
1: Πόσα λεφτά θέλει για να. Πόσα λεφτά ρε κοντε σέρβε για να φιλήσει το σήμα του Πάοκ.
0: Όσα θέλει.
1: Πόσα θέλει.
0: Πόσα πήρε κύπελα.
1: Πόσα θέλει βρε στα 30 που μου φάρδινε βρε κοντε σέρβε πονηρέ που μου φιλά σε μένα. Θα ρίξει και εγώ θα μασίσω από παοξιλίκια από σένα να πούμε.
0: Ζίβκοβιτς.
1: Πέλκας. Ποιος?
0: Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Αντρέ. Αυτοί ναι. είναι παίχτες οι οποίοι έχουν βάλει πολύ πλάτη για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Ένα, πάρ' τους έναν έναν.
0: Ζίβκοβιτς. Πέλκας.
1: Ένα.
0: Γιαννούλης.
1: Ένα.
0: Αντρέ.
1: Ένα.
0: Λέω.
1: Ναι, πάλι τα μπαλπά.
0: Έχουν κάνει πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ εξωαγωνιστικά.
1: Ποιος έκανε, λέει.
0: Άσε με να ξέρω κάτι.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης είναι 6 μήνες τραυματίας.
0: Γιαννούλης χάρισε λεφτά στον ΠΑΟΚ για να έρθει. Άσε με που εσύ και εγώ δεν θα τα κάναμε. Δεχομένως εγώ θα το έκανα.
1: Τι χάρισε?
0: Για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Χάρισε και λεφτά στο τέλος.
1: Που χάρισε?
0: Στην Άουξμπουργκ.
1: Επειδή ήθελε να φύγει.
0: Επειδή ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Τι ήθελε να έρθει.
0: Η Μονακό τον έκανε πρόταση με διπλάσια λεφτά και λέει δεν έρχομαι.
1: Ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Μόλις σταματήσει θα πάει στις ακαδημίες. Θα παίρνει τζάμπα. Τζάμπα λεφτά θα παίρνει ο Γιαννούλης ο πονηρός. Έτσι να τον πει.
0: Πάμε. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εσύ.
1: Ο πονηρός ο Γιαννούλης.
0: Δεν σκέφτονται όλοι όπως εσύ.
1: Που θα μου έρθει τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο.
0: Θέλει να μιλήσει για τον τεράστιο Ζήφκορε που αφήνει την ψυχή του σε κάθε μα. Τι άλλο θα ακούσουμε θέ μου. Μην τον κολλάσω
1: Βρε ο Ζιβκοβίτς. Σας πουλάει, παπά.
0: Μην ασχολείσαι ρε κόμπλα με το μεγάλο μας πάγο.
1: 500 χιλιάρικα πριν υπογραφείς. Σοβαρά μιλάτε.
0: Πρέπει
1: και το παίζει παοξής. Το παίζει παοξής ο Ζιβκοβίτς.
0: Όλες οι μεταγραφές στη Σερβία έχουν πριν μεταγραφείς.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Έτσι λειτουργούν.
1: Και τότε τι παοξής είναι. Τι παοξής είναι. Τι παοξής είναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Παοξής είναι αυτός που τρώει το αγιάζει. Παοξής ο Ζίβκοβιτς.
0: Πάνε κάτω εσύ ρε. Χάρη σε εσύ ρε που τρως αγιάζει.
1: Τι έχω.
0: Το ξαναλέω.
1: Τι έχω χάρη.
0: Ο τρόπος λειτουργίας των μεταγραφών στη Σερβία έχει πριν υπογραφής.
1: Πόσα παίρνει από εδώ παραπάνω. Εγώ ή ο κόκκινος. Ανάλογα τις ώρες που δουλεύει. Ποιος παίρνει παραπάνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην μου μιλάτε για λεφτά εμένα.
0: Δεν ξέρω,
1: κουβαρτάδες όλοι. Άντε μπράβο.
0: Τσιφτσής.
1: Τσιφτσής.
0: Κάτω τα δοκάρια.
1: Ο Ζίβκοβιτς παοξής.
0: Φόλα.
1: Ναι.
0: Όχι απλά είναι φόλα.
1: Θέλει
0: φόλα.
1: Το συμβόλαιο και φυλάει το σήμα.
0: Φόλα.
1: Και τρώει παραμύθι ο Λαουτζίκος.
0: Δηλαδή, να ξέρει ότι ναι. και αναρθεί ας πούμε η ΑΕΚ που τον ζαχαρώνει
1: ναι.
0: με διπλάσια.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα πει όχι.
0: Δεν θα πάει.
1: Τι ασυγκινήθηκα.
0: Θα πάει στο εξωτερικό, θα προτιμήσει να πάει.
1: Α, ασυγκινήθηκα. Ναι. Τώρα που θα έρθει ο σερβομπαμπάς του και ο πονηρός ο κοντός.
0: Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πριν να ξέρει λειτουργεί πολλές φορές σαν αναγνώριση.
1: 500 χιλιάρικα πριν υπογραφή παοξής.
0: Όλοι οι Σέρβοι το
1: κάνουν. Γελάει όλη φύρα 4.
0: Που ήρθε τώρα πριν υπογραφή.
1: Ναι. Να κάνει 10 γκολ και 10 ασίς να πάρει πριν. Τι λέτε μωρέ, σοβαρά μιλάτε.
0: Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω.
1: Σοβαρά
0: από
1: μιλάτε.
0: Από την τσέπη του τα δίνει λέει όλα αυτά.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Λοιπόν πάμε δεκάδες.
1: Ο Ούγκρισιτς, σιγά το χαφ. Ο άλλος είναι χαφαρά, ο Γιάκητς.
0: Σ' άρεσε ο Γιάκητς.
1: Ο Ούγκρισιτς πριν υπογραφής. Πάω και είμαι.
0: Σ' άρεσε ο Γιάκητς, ε.
1: Ο Γιάκητς, ναι, ο Γιάκητς μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Έχει τα χαρακτηριστικά ενός παιχταρά μες στα χαφ
0: ναι.
1: και θα πάσει στα δόση και pressing θα κάνει και ό,τι γουστάρει. Όρι, πώς το λένε.
0: Ποιος?
1: Ο άλλος που με είπες.
0: Ποιος, ο Ούγκρισιτς.
1: Ο Ούγκρισιτς.
0: Τους τσίτωσες τώρα να ξέρεις.
1: Ο Ούγκρισιτς.
0: Τσίτωσες, χαμός γίνει ξαφνικά.
1: Όλα τα χαϊβάνια.
0: Έχω βροχή μηνυμάτων.
1: Όλα τα.
0: Πάμε να δώσουμε δεκαετία.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Όλα τα χαϊβάνια οι παοξίδες που βάζουν τα πρόσωπα. Ζαγοράκηδες. Ζίβκοβιτς, Μίβκοβιτς, Βιερίνιες.
0: Πάνω από τον Μπάουκ. Βάζω χαριλάω και να δεις τι κάνει ο Αντρίγια.
1: Πάνω από τον Μπάουκ τον βάζω.
0: Όχι απλά αρχηγός, αρχιστράτηγος λέει ο Ζίβκοβιτς.
1: Ποιος είναι λέει. Τα πήρε τα λεφτά του.
0: Ράβο δεν κατάλαβα. Που από... ναι, λοιπόν, πάμε...
1: Τα πήρε τα λεφτά του. Πεχταράς είναι ο Ζίβκοβιτς.
0: Πεχταράς. Και πεχταράς και ψυχάρα.
1: Αλλά για να είναι πάω πρέπει να τα χώσει τώρα.
0: Και εγώ ίσως να είμαι λίγο με τον Ζίβκο γιατί εντάξει έχουμε ένα γεια τουλάχιστον.
1: Εγώ δεν έχω γεια με κανέναν.
0: Εντάξει, τυχαίνει να το βλέπω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ φταίω που το βλέπω. Αλλά βλέπω πόσο.
1: Και συμπαθεί πολύ... ένα κοντό σέρβο εσύ.
0: Βλέπω πόσο πολύ αγαπάει τον πάω.
1: Την τσέπη του. Δεν υπάρχει σέρβος να αγαπάει. Ο σέρβος αγαπάει την τσέπη του
0: θα
1: μόνο.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Δεν υπάρχει σέρβος, δεν υπάρχει σέρβος να αγαπάει.
0: Άρε Παοκάρα, έτσι και πάει τρένο φέτος. Όλο Chrissy White θα ακούμε κάθε πρωί εδώ. Λοιπόν, τσιφτσής.
1: Καλά, δεν καταλάβατε κάτι.
0: Ναι.
1: Άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Σαββίδης, άλλο η εταιρεία, άλλο οι υπάλληλοι, άλλο οι παίκτες, άλλο προπονητής, άλλο καλός ο κόσμος, άλλο κακός ο κόσμος. Το καταλαβαίνει η παοξίδικη κλάβα σας, ναι ή όχι. Η κλάβα, το κεφάλι σας, το τετράγωνο.
0: Ρώτα λίγο το κουμπαράκι σου, τι κάνει ο φίλος ο Πασχαλάκης που θα έπαινε σύνταξη από τον Ολυμπιακό.
1: Ο φίλος μου ο Πασχαλάκης έχει κάνει σεξ με τη μισή Αθήνα που δεν θα δεις εσύ σε 10 ζωές.
0: Άλλος ερώτησε. Είπες ότι θα έπαινε σύνταξη από τον Ολυμπιακό.
1: Πήρε λεφτά, έκανε επενδύσεις Και από κάτι άλλο που τα φάγανε στα κουμάρια, είναι καλύτερα ο φίλος μου ο Πασχαλάκης.
0: Ναι. Κουλ, μόνο ένας έβλεπε υπογραφή χωρίς να δει πόσα θα πάρει. Μόνο ένας έβαλε υπογραφή χωρίς να δει πόσα θα πάρει.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιο δεν λέει?
0: Το 5. Θέλει το 5.
1: Ποιο είναι το 5?
0: Στο μπάσκετ, στο μπάνε, ο Μπάνε είχε το 7. Το 5.
1: Από όλους τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: που παίξανε, σεβαστοί παιχταράδες, ένας πρέπει να είναι άγαλμα. Μόνο ο Σαράφης.
0: Ο Σαράφης, ναι.
1: Μόνο ο Σαράφης άφησε το 1 τέταρτο των χρημάτων που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ για να μην πάει στον Πάρλο. Χρυσάβη του δίνε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι πήγανε στην Αθήνα. Όλοι! Μόνο ο Σαράφης για μένα.
0: Ο Γκαρσία εννοεί.
1: Ποιος?
0: Ο Γκαρσία εννοεί.
1: Ο Γκαρσία, ναι. Ποδοσφαιρική απάτη. Περιπατητής.
0: Ναι, ο Γκαρσία δεν ήταν, παιδιά, τέτοια αξία.
1: Περιπατητής.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Είχε τον άλλον, έλεγε.
0: Δεν συγκρίνω ποδοσφαιρικά τον Γκαρσία με τον τέταρτος.
1: Ζήτοβιτς.
0: Ο ένας έχει προσφέρει τρόπε. Ο Γκαρσία, εντάξει, οκ. Okay. Καλός.
1: Πρόσφερε λαϊκισμό ο Γκαρσία. Είχε τις δυτικές συνοικίες εκεί μαζί του. Τρομοκρατούσανε κάποιον ο οποίος μπορούσε να του τυχωθεί. Η γυναίκα του πετούσε ακόμπια.
0: Λοιπόν, φτάνει.
1: Άστε τα. Μην ανοίξω.
0: Να μιλήσουμε για το μάς και δεν έχουμε πιάσει τώρα χιλιαδιό. Σε τσίτωσα εγώ λίγο γιατί με εδώ τώρα είχες άδικο. Μου συγκρίνεις τον Ζώτα Σίλβα που το λες παλικάρι ωραίο και τον άλλο να τον κράζεις.
1: Είναι.
0: Που έχει προσφέρει
1: 500 χιλιάρια πριν μεταγραφείς.
0: Ο Ζώτα Σίλβα ξέρει πόσα παίρνει.
1: Γιατί δεν αξίζει.
0: Είναι καλύτερο από τους Ζήφκοβιτς.
1: Κλάση ανώτερος.
0: Πλάκα με κάνει. Πάρ το να σπίτι σε κάνει και τέτοιο με τον Ζώτα Σίλβα.
1: Όχι, να πάρει τον Ζήφκοβιτς στο Ολυμπιακό. Πεχταράς ο Ζήφκοβιτς.
0: Κλάκα με κάνει
1: τον Ζήφκοβιτς.
0: Τον Ζώτα Σίλβα με το τι έχει τα γκολ, έχει τα τελειώματα.
1: Πεχταράς, κάτσε να τον δούμε.
0: Τι να τον δούμε. Πέρασαν τρεις μήνες δεν έχει βάλει γκολ. Και ο Ζήφκοβιτς τα χειρότερα του όπως μου λες, πρώτο σκόρ και πρώτο εσύ είναι πάλι.
1: Εγώ ξέρω τα φιλιά.
0: Εγώ ξέρω.
1: 5 χρόνια τον Ζήφκοβιτς να φυλάει τη φανέλα και το σήμα. Δεν τον έχω δει.
0: Δεν τον έχω δει.
1: Δεν τα έχω τα σήμα. Τώρα που είναι να κάνει το συμβόλαιο με φυλάει το σήμα του.
0: Επειδή εσύ είσαι πονηρός και σκέφτεσαι έτσι,
1: ναι,
0: νομίζω ότι όλοι σκέφτονται σαν εσένα.
1: Λες να είναι ο Σέρβος λιγότερο πονηρός από μένα?
0: Είναι.
1: Λες,
0: Είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Ναι, λες να τούτρο και εργολάβο σε τι.
0: Δεν θα τούτρο, δεν είμαι χαζός, ναι, αλλά λέω για πονηρά.
1: Δεν θα χαζός.
0: Τσιφτσής.
1: Πολύ καλός.
0: Αριστερά ο Μπάμπα.
1: Με τριούμπα.
0: Ο Γιαννούλης, αν θα πει, έχει κάνει 4 γεμάτες προπονήσεις ο Γιαννούλης, ενώ 100%.
1: Τι μου λες?
0: Εάν θα πει, μπορεί να μπει λίγο για να πάρει ρυθμό, κάνα 20 λεπτό. Μιχαηλίδης αριστερά.
1: Πολύ καλός. Το ρίχνουν στα λεφτά, ναι.
0: Ερωτηματικό αν θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα ή ο Χατζηδιάκος, θα το δούμε το βραδάκι.
1: Εγώ το Χατζηδιάκο δεν θέλω να τον βλέπω, δεν θέλω τον Κώστα.
0: Ο Χατζηδιάκος έκανε full προπονήσεις, είναι σε full δράση.
1: Τον Κώστα, ο Κώστα καλύτερος.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα και αυτός έχει 3-4 ολοκληρωμένες προπονήσεις.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είχε θέμα με τον γόνατο κι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι όλη αυτή η διακοπή. Ο Χατζηδιάκος επέστρεψε και κάνει προπονήσεις εδώ και 15-20.
1: Εφάιστε μάπα το Χατζηδιάκο.
0: Εγώ σε λέω τώρα από την δεκάδα. Τι μου λες εσύ να
1: πει. Ο Κένι. Ναι. Παιχταράς.
0: Παιχταράς,
1: αθληταράς.
0: Αυτή η τετράδα μα την έχεις έτσι. Τώρα ναι. Πας, δηλαδή, αν έχει ξεκινάς με Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Ντιέγκο Κώστα, Κένι, εγώ ειλικρινά δεν βλέπω καλύτερη.
1: Έχεις μια τρύπα στα αριστερά, μια
0: εγώ
1: χαρά.
0: Δεν βλέπω καμία καλύτερη τετράδα άμυνας, ναι, από αυτή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αν φέρω τον Τζιλούλη να τον
0: για
1: κάνει τρύπα. Άσε με μωρέ με τον Τζιλούλη.
0: Ζαφύρης Γιάκιτς. Το δίδυμο που όλοι θέλαμε και περιμέναμε να
1: Γιάκιτς,
0: το δούμε.
1: Παιχταράς, Ζαφύρης τρέχει. Θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί δυσαρεστήθηκε και βάζει τα κλάματα. Ουάουα.
0: Λοιπόν.
1: Άλλος.
0: Ζήφκοβιτς δεξιά.
1: Παιχταράς.
0: Τάισον αριστερά.
1: Πρώην παιχταράς.
0: Τώρα στο 10 ή Πέλκας.
1: Σε αυτό το μάτς.
0: Ή Πέλκας ή Ούγκρισιτς.
1: Σε αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το μάτς λέω την φίλη μου την Κιβέλη. Πάντα το δυο μασά στις γάμπες. Δεύτερο σέντερφορ να πετάξει δύο γκολ να τελειώνουμε.
0: Ή Πέλκας ή Ούγκρισιτς και στην κορυφή ο Εντιαγέ.
1: Όποιον να βάλει στην κορυφή. Είναι παιχταράς. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει δυο. Ο ΠΑΟΚ πήρε δυο σεντερφοράρες και μπράβο.
0: Τη μία δεν την είδαμε ακόμα.
1: Θα τη δεις την παιχτάρα.
0: Απλά η λογική λέει ότι είναι καλύτερο στο Εντιαγέ.
1: Φίλε, είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ να έχει δύο παιχταράδες εκεί.
0: Και
1: εμένα
0: επειδή,
1: μ' αρέσει
0: επειδή
1: πολύ.
0: Επειδή η Καλαμάτα παίζει με πεντάδα, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Να παίξουν και οι δύο.
0: Να παίξουν και οι δύο κάποια στιγμή.
1: Απ' την αρχή.
0: Δεν το ξέρω. Δηλαδή να είναι λίγο πιο μπροστά ο ένας γιατί ο.
1: Κοίτα, εγώ τον Μπέλκα τον ξεκινάω 9 πίσω δεύτερο. Άμα στραβώσει ο Τάισον και το μάτς, τον πετάω εξ αριστερά και βάζω δύο σέντερφορ με τον Ζήφκοβιτς εκεί που ζητάει τα λεφτά να οργιάζει. Ζαφύρης θα κόβει.
0: Ζαφύρι,
1: ο Γιάννη θα κόβει.
0: Ο Γιάννη θα τρέχει και θα κόβει. Ζαφύρι θα ανεβαίνει πιο ψηλά.
1: Έλα, ξέρεις, μωρέ, με την Καλαμάτα την ομάδα του Σαμαρά τώρα ήρθαν τώρα.
0: Καλαμάτα.
1: Έλα τώρα, μωρέ, τον Σαμαρά τώρα. Ο Σαμαρά τώρα. Κάνει διορισμό προπονητή.
0: Καλουτσικίδη και Αλόνσο η μπακ.
1: Ο Καλουτσικίδη είναι παιχτάρα.
0: Ροντρίγκε, Στρούγκη και Μπακαγιόκο οι τρει στόπερ.
1: Ο Καλουτσικίδη έχει και άλλα που καλά που δεν μπορώ να τα πω.
0: Άστο αυτό, δεν
1: έχει φοβερά καλά. Είναι παιχτάρα και ψυχάρα ο Καλουτσικίδη.
0: Χάμζα και Ντιαρά μαζί με Πινέιρο η τριπλέτα Σαχάφ.
1: Καλούτσικη.
0: Μορέιρα σε ελεύθερο ρόλο και ο Μπολιβάρ μπροστά. Δηλαδή έχει δύο-τρει.
1: Ο Μπολιβάρ είναι σαν μπαρ που πάνε οι Μιλβάρε το όνομά του.
0: Ναι.
1: Μπολιβάρ.
0: Μπούλεβαρ.
1: Ο Μπούλεβαρ, ναι.
0: Θυμάσαι Μπούλεβαρ στον Πλαταμόνα το κλαμπ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Να πας εκεί με τα χόρτα και τα αυτά να κάνεις μπάνιο.
0: Υπέροχα,
1: ναι,
0: υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπε στα φύκια να σε πάνε.
0: Υπέροχα.
1: Ναι. Να σε καργαλάει το πόδι το φύκι.
0: Και κάτι άλλο θα σε κάνει. Ούτε ο πιο φανατικός Αριανός δεν θα έλεγε αυτά που λέει, πέσω να λέει.
1: Φράσε τη γυφτιά σου ένα πρωί-πρωί που στέλνει το μήνυμα. Σα χλαμάρα.
0: Πώς δεν είπαμε,
1: ξέρω. Προσωπολάτρη παοξίε.
0: Πώς δεν είπαμε.
1: Ο Πάοκ πάνω απ' όλα. Ο Πάοκ πάνω απ' όλα λέτε το σύνδημα και βλέπω έχετε προσωπολατρική κουλτούρα να πούμε. Λαλαλαλαλαλαλα.
0: Λοιπόν,
1: ρετσίνα και ρετσίνα και προσωπολατρία.
0: Φτάνει, 10 λεπτά με γάνεσες.
1: Ο Πάοκ πάνω απ' όλα.
0: Μην πούμε τίποτα. Λοιπόν,
1: ο Πάοκ πάνω απ' όλα.
0: Δεσπότοφ, δεν αφήνεις να πούμε τίποτα. Τι με γάνεσες 10 λεπτά να κράζει. Εκεί 10 λεπτά.
1: Το ζύγκο με σκράζει. Όχι, θα τον κάνω Θεό να παίρνει τα 500.
0: Θα κάνω το Ζώτα Σίλβα που μου φίλησε τη φανέλα για ένα 60 λεπτά.
1: Καμιά φανέλα δεν φίλησε.
0: Καμινιώτη.
1: Καμινιώτη.
0: Αχ, την νίκη η ψυχή.
1: Με κάνει το. Ο Σέρβο θα μου πουλήσει. Ο Σέρβο.
0: Εκατομμύρια συμβόλαιο, Καμινιώτης.
1: Ο Σέρβος θα με πουλήσει και παοξυλίκη
0: με. Έχει πάθει, λέει, τι κάτι λέει. Τι έτσι, φτάνει.
1: Άσε, βρε, πρόσωπο λάτρε.
0: Για τον Δεσπότοφ, πολύ πιθανό
1: το
0: δούμε στην αποστολή.
1: Ναι, το
0: είναι πιθανό να το δούμε στην αποστολή. Έβγαλε και αυτό 2-3 καλέ προπονήσει. Έχει ανεβάσει ρυθμό.
1: Μπορεί να παίξει 20 λεπτά αυτό.
0: Δεν νομίζω να τον βάλει.
1: Ξέρω. Το δάχτυλο.
0: Μπορεί να τον βάλει στην επόμενη. Μέιτε και Τσάλοφ είναι σίγουρα εκτό. Έκαναν τι εγχειρήσει του ο Άλλη και ο. Παυλέκα,
1: απόλυα,
0: καλό 27.
1: Απόλυα είναι ο Άλλη.
0: Ο Άλλη είναι απόλυα στην αλλαγή.
1: Καλός παιχταράς είναι.
0: Καλός
1: ο
0: Άλλη. Καλός παιχταράς για να μπαίνει αλλαγή για μένα.
1: Τριπλαδόρος, διεισδυτικός, τεχνίτης. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ρώτα του, λέει, ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος half extreme στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Ο Ζίβκοβιτς.
0: Εντάξει, άρα θα πρέπει να πληρωθεί και ανάλογα.
1: Καλό και να μην το κάνετε και παοξί επειδή θέλετε να πάρει.
0: Αυτό δεν το ξέρει εσύ.
1: Έντε τώρα.
0: Το ξέρει ο ίδιος, οι υπόλοιποι. Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Θα έρθει ο μπαμπάς εδώ, δεν παίξει παοξί, ο Σέρβος. Έλα.
0: Για τον Ρώτα, μάλλον είχε δίκιο. Όχι, δεν είχε καθόλου δίκιο.
1: Τον Ρώτα έκανε τον άρρωστο, χθες μια χαρά έπαιξε.
0: Αν είχε δίκιο, θα είχε παίξει με τον Βόλο. Στο μάτς με τον Βόλο ήταν εκτός.
1: Ναι.
0: Αποστολής, όχι εκτός σε δεκάδα.
1: Είχε οστικό είδημα.
0: Φυσικά. Ναι. Απλά πέρασαν 15 μέρες και επανήλθε ο άνθρωπος.
1: Κοροϊδεύσε την εθνική, την έφαγε ο Βαγιανίδης, την έφαγε ο Σάλιαγες, την φάγανε οι άλλοι.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Τι ψέματα λέω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Σήμερα, αν στηθεί καλά η ομάδα, ο Πάοκ θα βάλει πολλά και θα φάει λίγα.
1: 3-1.
0: Εμονικός είναι αυτά που κοροδεύει τον Τρέγκα, τα ίδια κάνει και αυτός. Μιλάει για εμονές και αυτός έχει εμονές συνέχεια με τον Πάοκ.
1: Ποιο Πάοκ, μωρέ. Ποιο παοξής από μένα σε αυτό την περίπτωση υπάρχει, βρε προσωπολάτρες. Βάζετε το σήμα του ΠΑΟΚ απάνω και πιο πάνω τους παίκτες και τα πρόσωπα. Σοβαρά
0: όχι,
1: μιλάτε.
0: Πάνω απ' όλα βάζετε το σήμα, παιδιά.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα. Μου κάνατε τώρα τον Μπάσα ένα πάνω από τον ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Μας έχει τρελάνει το κουμπαράκι σου, λέει.
1: ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ο Ζήφκοβιτς, ο μπαμπάς του, τα 500 χιλιάρικα, τα σήματα, τα ψεύτικα φιλιά. Σε μένα ρε, τα πουλάτε αυτά.
0: Λοιπόν, φύγε. Πάνε, μιλά έξω τώρα στο τηλέφωνο ένα δεκάλεπτο. Γιατί θα επιστρέψουμε με Γιώργο Πετρίδη 6 ώρα το μάτς από Τούμπα, θα είμαστε εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση σήμερα μαζί με τον Παναθηναϊκό, θα φτάσει 15 βαθμούς. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε με την επόμενη αγωνιστική, το πρόγραμμα, τη βαθμολογία και βεβαίως μπάσκετ με Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για Λιθουανία κι αυτός, έτσι χάρη. Θα τον ακούσουμε όμως να δούμε τι, πώς και γιατί στο τελευταίο ημιωράκι μας.
2: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια.
4: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 6 το απόγευμα την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στο παιχνίδι που ρίχνει αυλαία στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Μεγάλης Λίγκας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του Γιώργιος Καραϊσκάκης, καθώς επικράτησε με ένα 0 του Παναθηναϊκού, τον οποίο μάλιστα υποχρέωσε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο εχθές στο Κλεάν της Βικελίδης, επικρατώντας του Βόλου με 3-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Παράλληλο, ο Ηρακλής πήρε καθαρή νίκη, κερδίζοντας το Λεβαδιακό με 2-0, ενώ η Κηφισιά έκαμψε την αντίσταση του Πανετολικού με το ίδιο σκορ. Η ΑΕΚ επικράτησε το όφ με 3-0 στην Αθήνα το Σάββατο, ανοίγοντας το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στη δεύτερη αναμέτρηση της ίδιας ημέρας, ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την νίκη, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με σκορ 2-1 στην Αρκαδία. Ο ΠΑΟΚ Β δοκιμάζεται σήμερα στις 3 παρατέταρτο εκτός έδρας απέναντι στον Πανιόνιο για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2. Ο Άρης πέτυχε εμφατική εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 88-58, ενώ η Ηρακλής ιτήθηκε στην παράταση από το Περιστέρι με 91-89 για την Basket League. Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις επιτυχίες του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας χθες το Παλατάκι τη Δόξα Λευκάδας με 86-73. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες στις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεσflax.gr.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Παιδιά, αν δεν έχετε φάει Ραφαέλ, έχω αυτήν την εβδομάδα ένα ραντεβουδάκι σε Ραφαέλ. Γιατί μέσα σε όλα πάω, κάνω και τα ραντεβουδάκια μου. Ο χώρος είναι μαγικός παντού. Απλά να θυμίσω ότι στην Τούμπα γίνονται εργασίες ανακαίνησης και θα είναι κλειστό μάλλον και αυτήν την εβδομάδα. Θα σε ενημερώσουμε πότε θα ανοίξει.
1: Τι θα γίνει, μωρά αδερφάκια,
0: πάμε,
1: θα φάμε κανένα μακαρόνι.
0: Εγώ παραγγέλνω.
1: Δεν το βλέπω εγώ την κεφάλα σου.
0: Εκεί έκανα το meeting που με είδανε. Και τώρα έχω ακόμα ένα meeting αυτήν την εβδομάδα. Πήγα στις Καλαμαριάς όμως. Που είναι μαγαζάρα και
1: α, εκείνο. Με το φεγγάρι εκεί.
0: Ναι, με το φεγγάρι. Λοιπόν, πίτσα, πιτσάρα. Μακαρονάδα, μακαρονάρα. Άστο, δεν υπάρχει. Και παίρνω και το κιμά από το που έχει ο φίλος σου
1: Μουχαλή.
0: Ναι. Γκαργανέλη κοτόπουλο με σώστο μαγικό, δεν το συζητάμε. Πας μία φορά και μετά δεν χρειάζεται να ψαχτείς γενικότερα για να διαλέξεις πίτσα ή μακαρόνι ή σαλατάρες. Η οικογένεια πλέον έχει μεγαλώσει εδώ και 2 μήνες. Υπάρχει και η Ράφαελ στον Λαγκαδά, όπου ο κόσμος εκεί την έχει αγκαλιάσει για τα καλά και δεν χωράει το μαγαζί. Πρέπει να το κάνουν σαν μεγαλύτερο.
1: Ο Λαγκαδάς τίποτα όμορφο δεν έχει. Ήρθε η Ράφαελ και τον ομόρφινε. Έχει τίποτα ωραίο ο Λαγκαδάς.
0: Τη Ράφαελ.
1: Τη Ράφαελ.
0: Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδάς. 5 καταστήματα και ένας λόγος να γίνεται παντού χαμός. Παιδιά, είναι ορισμός του Value for Money. Και για όσους προσέχουν, υπάρχει και μενού αθλητή, πένες ολικής άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότας, τσιζ, healthy Caesar, Ράφαελ πιτσάρα. Για όλους μας και είπαμε αυτήν την εβδομάδα ακόμα στην Τούμπα λίγο υπομονή. Φτιάχνουν μια μαγαζάρα όπως καλά, την είδα στα χαρτιά.
1: Άμα μπλέξεις με μάστορες,
0: ναι.
1: Αυτοί θέλουν 10 μπύρες στην καθησιά τους
0: εντάξει.
1: Για να φτιάξουν ένα τείχο να πούμε περισσότεροι. Όχι όλοι, και καλούς. Αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη μάστορας αργός.
0: Λες, Εμείς έχουμε τον καλύτερο μάστορα του μπάσκετ όμως τώρα στην παρέα μας. Πάμε να βάλουμε σποτάκι. Για πάμε να τον υποδεχτούμε.
2: New Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Εδώ είμαστε.
4: Το κόσμο πως ήταν λίγο ψάει.
0: Να τα πούμε λοιπόν με τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι έτοιμος για Media Day, για Λιθουανίες. Δεν θα ηρεμήσεις φέτος, Γιώργο.
1: Ζηλεύεις, Κουλιανέ, που θα πάει στη Λιθουανία ο Γιώργος.
0: Εδώ ίσως να ζηλεύω λίγο.
1: Αλλά δεν λέω το λόγο που ζηλεύεις. Μπορεί να το φανταστεί ο Πάσα να πούμε ακροατής.
0: Δεν έχω πάει στο Βίλνιους ποτέ, Γιώργο. Καλημέρα. Γι' αυτό ζηλεύω.
1: Ψέματα λέει. Για άλλο ζηλεύω.
0: Κάτσε, τι δεν άκουσα. Έλα, Γιώργο.
5: Ούτε και εγώ θα πάω, παιδιά. Καλημέρα.
0: Α, ναι. Α, εγώ νομίζω ότι. Γιατί μου στείλαν αρκετοί.
1: Τι, ο Πετμεζά σας έκοψε.
0: Τι το λες.
1: Τι έγινε.
5: Φεύγω. Θα πάω στο παρατάκι σε λίγο να κάνουμε δηλώσεις και από εκεί στο αεροδρόμιο. Αλλά δεν θα πάμε Βίλνιους. Πάμε Κάουνας.
0: Κάουνας.
5: Και από εκεί ο δικός αύριο την ημέρα του αγώνα.
0: Στο Λετ Κάμπελης αυτό.
5: Είναι η έδρα της Λετ Κάμπελης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία είναι τα ταξιδάκια. Ωραία είναι τα ταξιδάκια. Εντάξει, πρέπει να γίνονται.
1: Αν συνοδεύονται με.
0: Ωραία είναι τα ταξιδάκια. Αθλητικό τουρισμό.
1: Αν συνοδεύονται με. Α και ξυδάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή ξέρω ότι.
1: Άκια και ξυδάκια.
0: Ξέρω. Το κατάλαβα. Έχει γούστα να μην το κατάλαβα. Τι εννοεί με το άκια.
1: Ζωάκια, γατάκια.
0: Λοιπόν. Γιώργο.
1: Τα ταξιδάκια σκέτα δεν είναι τίποτα.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, γιατί ακολουθεί μια εβδομάδα γεμάτη αγώνες μπάσκετ, ποδόσφαιρο και δεν συμμαζεύεται. Πάνε μας λίγο στη δεύτερη αγωνιστική. Εκεί που είχαμε τον Άρη, ο οποίος ενθουσίασε. Έτσι, τον ΠΑΟΚ.
1: Με ποιον έπαιζε?
0: Με την ΑΕΚ.
1: Την πεθαμένη. Τι ενθουσίασε.
0: 30 πόντους.
1: Έλα την πεθαμένη.
0: Τον Ηρακλή που αυτοκτόνησε και τον ΠΑΟΚ που έκανε διαχείριση δυνάμεων. Θα μας τα πεις εσύ, πήγε στο Ρελαντί. Δεν έθελξε πάντως. Αλλά κερδίζει. Εντάξει, είναι
1: ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, νομίζω ότι σε τίτλους μπουλετάκια που λένε τα είπες, Νίκο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον Άρη περιμέναμε να κερδίσει την ΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά όχι τόσο εύκολα.
5: Αλλά όχι, εντάξει, να πει κανείς ότι περίμενα και θα κερδίσει με 30 πόντους, ότι θα είναι αυτή η εικόνα του αγώνα που ουσιαστικά σε όλο το μάτς, εντάξει, θα είναι αυτά τα θέματα. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν είναι
1: και στα καλύτερα. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα εδώ και λέει: ένα χρόνο σπούδαζε εκεί, είναι παράδεισος. Κανόνισε, πάρει κανένα άρωμα φρούπ. Να έχεις λίγο θελκτικότητα να πούμε.
5: Στο Κάουνας.
0: Γυναικάρες οι Λιθουανές.
1: Όχι, θα είσαι τις δικές μας.
0: Και πολύ εύκολες, λέει ο άλλος. Σιγάρες οι Μίτσο, σιγά. Σιγάρε, φίλε.
1: Δεν έχουν το χριστιανικό σκοταδισμό εκεί, γι' αυτό είναι οι γυναίκες.
0: Σιγά.
1: Τι σιγά.
0: Κάτσε να μας πει τώρα, έλα με τις Λιθουανές, έχεις φαγωθεί. Κάτσε να μας πει ο Γιώργος τώρα λίγο το σχόλιο του. Ναι.
5: Έλεγα ότι ο Άρης το έδειξε και μεσοβδόμαδα με την Μπούργκος ότι εντάξει, στο Παλέ.
0: Στο Παλέ είναι, νομίζω δύσκολα θα περάσει κάποιος φέτος. Δηλαδή θα ψάχνουμε να δούμε ποιος θα περάσει από το Παλέ.
1: Μικρό γήπεδο γεμίζει εύκολα.
0: Εντάξει. Μικρό 6,5
5: μου λέει. Χρησιμοποίησε την γκέλα με την καρδίτα του, τη χρησιμοποίησε προς οφελός του. Δηλαδή κάτι έβγαλε από το αρνητικό αποτέλεσμα. Και πήρε αυτά τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, η ΑΕΚ είπαμε δεν δείχνει να είναι καλά. Έχει και απουσίες, αλλά. Το έδειξε και με τη φιλανδική ομάδα μεσοβδόμαδα. Δηλαδή, κέρδισε στο τέλος. Ναι. Ένα μάτι που το χάσει, έτσι πώς πήγε. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν μείωνε σε καμία περίπτωση και την εικόνα του Άρη και την έκταση της νίκης. Ο Άρης το πήρε εύκολα, σαν περίπατο το μάτς. Ο Ερακλής όντως έχασε, έτσι πώς πήγε το πράγμα, ένα παιχνίδι που μπορεί να το πεις και ότι ήταν δικό του. Βέβαια, προηγήθηκε με 17 πόντους στις αρχές της τρίτης περίοδου. Ήταν ένα ολόκληρο ημίχρονο. Αποδείχθηκε ότι αρκεί για να γυρίσει ακόμη και μια διαφορά 17 πόντων. Πήγε στην παράταση, έφαγε ένα τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα. Έγιναν όλα αυτά που δεν έπρεπε να γίνουν, ας πούμε, για να χάσει ένα παιχνίδι που, αν το έπαιρνε, βεβαίως θα άλλαζε γενικά το κλίμα, θα άλλαζε την κατάσταση και τις προοπτικές του Ηρακλή. Γιατί ο Περιστέρης είναι πάρα πολύ καλό και φέτος.
0: Ναι, βέβαια.
5: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχει τον Νίκολς εκεί που κάνει παπάδες αυτός.
5: Ναι, ναι, Νίκολς, ναι. Είναι και μια ομάδα που έχει κρατήσει τον κορμό της, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή και αυτό είναι πλεονέκτημα σε αυτή την περίοδο απέναντι σε ομάδες που δεν έχουν πολλά. Κοινά σημεία με την προηγούμενη σεζόν και είναι λογικό να ψάχνουν. Mm. Το Περιστέρι έχει 6-7 παίκτες από την περασμένη σεζόν.
0: Ναι.
5: Ίδιο προπονητή, τον Ξανθόπουλο, οπότε χτίζει πάνω σε αυτό.
0: Και έχει τον Ξανθόπουλο, όπως το είπες, που είναι πολύ σημαντικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μεγάλη υπόθεση.
5: Ο οποίος με χαμηλά budget έχει κάνει καλές ομάδες και πέρσι και φέτος.
0: Πολύ γκρίνια πάντως στον Ηρακλή. Πολύ γκρίνια είδα. Και κυρίως για τον Λούκιτς η γκρίνια, να ξέρεις.
5: Ναι.
0: Άργησε πάρα πολύ να πάρει τα time out. Στο Λούκιτς πέφτει το. Άμα δεις από κάτω τα σχόλια, όλοι με αυτό ασχολούνται.
5: Λογικό είναι. Κοίταξε, στις είδες πάντα φταίει ο προπονητής και στις νίκες ψάχνουμε να βρούμε τους πρωταγωνιστές, τους παίκτες. Λογικό είναι να πέφτει η ευθύνη στο Λούκιτς, ένα παιχνίδι που χάνεται με τον τρόπο που το έχασε ο Ηρακλής. Αλλά ο Λούκιτς είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Και με τα στοιχεία που έχει, με τα όπλα που έχει στα χέρια του. Νομίζω ότι φτιάχνει μια καλή ομάδα. Okay, προφανώς και θα ήταν καλύτερα να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι να ρίχνουμε το ανάθεμα πάνω του επειδή έχασε αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι και άδικο.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί από μια εβδομάδα στην άλλη μπορεί να αλλάξει.
0: Και το δεύτερο παράπονο που έχουν οι Ηρακλήδες και βέβαια το είδα και εγώ, ρε παιδί μου, είναι ότι λείπει το καθαρό μου πεντάρι και εκεί, έτσι.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δείχνει εκεί ένα κενό. Ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τώρα αν.
1: Τι budget μόνο έχει ο Ηρακλής για να θέλει πεντάρια και εξάρτη.
5: Κοίταξε, το μπάτι του Ηρακλή δεν είναι ψηλό και προφανώς δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με ΠΑΟΚ και Άρη ή ΑΕΚ.
1: Τι μπάτι όρθιος, άστον.
5: Αλλά στα επίπεδα του Περιστέριου θα λέγαμε ότι είναι πιο χαμηλό από το Περιστέρι και πάλι όμως δεν είναι να κουβεντιάζουμε για μπάτζετ. Το πάει το παιχνίδι εκεί που πήγε, το καθαρίζεις και το παίρνεις. Εντάξει, μέχρι εκεί δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για τον Ηρακλή.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται κιόλας για πάμε. Διαχείριση έκανε, σωστά. Ξεκούρασε και παίχτες.
5: Όσμαν, ξεκούρασε Καλάθι.
0: Μοντεγιούνας.
5: Έτσι, έκανε τον Έβαλε. Ουσιαστικά. Ναι, ο Μοντεγιούνας όχι. Γιατί πρέπει να δηλωθεί και στην οκτάδα των ξένων του πρωταθλήματος. Δεν είναι δηλωμένο.
0: Θα τον έχουμε τώρα με την Νετκάμπελη. Θα τον έχουμε.
5: Ναι, κοίταξε. Αυτό πληροφορούμε. Θα μπει στην. Γιατί την ανακοινώθηκε ακόμη. Θα είναι στην αποστολή. Λογικά θα παίξει δηλαδή αύριο. Τώρα το πόσο θα παίξει, ποια κατάσταση είναι, θα το δούμε στην πράξη. Μόνο το Πάρκε μπορεί να το δείξει αυτό. Mm-hmm. Ποια κατάσταση είναι. Πάντως το παρακολούθησε προχθές το παιχνίδι το Σάββατο δηλαδή δίπλα στον Καλάθι και τον Όσμαν. Νομίζω ότι είναι μια προσθήκη από την οποία περιμένει αρκετά πράγματα ο Τριγκέρι. Περιμένει γενικά πολλά πράγματα από όλους τους παίκτες, γιατί η αλήθεια είναι.
0: Δεν τράβηξε πολύ ο ΠΑΟΚ πάλι.
5: Ο ΠΑΟΚ κερδίζει.
0: Αλλά δεν ενθουσιάζει, δεν αρέσει.
5: Ναι, γιατί αν το αντιστρέφαμε και λέγαμε ο ΠΑΟΚ ενθουσιάζει, παίζει τρομερό μπάσκετ, αλλά δεν έκανε και μια-δυο γκέλες, δεν νομίζω να καλύπτε κανένα αυτό.
0: Όχι. Προτιμώ να κερδίζω και ας μην κάνω και εμφανίσεις σε Χάρλεμς. Δεν με πειράζει εμένα, να ξέρεις. Δεν θα γκρινιάξω ποτέ. Απλά θα πω ένα-δύο πράγματα να τα σχολιάσουμε που χρειάζεται να τα σχολιάσουμε.
5: Το λέμε σε κάθε ευκαιρία και σε μεταδόσεις το λέμε. Είναι προφανές ότι δεν έδειξε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το 4-4 στο ποτάλιμα και στο EuroCup την εικόνα που έδειξε στο Περιστέρι. Είναι γεγονός αυτό.
0: Ναι.
5: Αλλά μπορεί να ήταν και αφύσικο, ξέρεις, να έχει σταθερά τόσο καλή απόδοση αυτή την περίοδο. Όπως θα λέγαμε και το Λούγκιτς, έτσι θα το πω και τον Τρικέρι, γιατί διαβάζω όρια δεξιά και αριστερά.
0: Σωστά.
5: Για τον Τρικέρι, για τις επιλογές του. Νομίζω ότι η πλειοψηφία και συμπεριλαμβάνω ακόμη και εμένα μέσα. λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται μια ομάδα. Και το να την κρίνουμε τον Οκτώβριο, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον
0: too much. Υπερβολικό, ναι, ναι.
5: Τουλάχιστον βιαστικό, ναι. Αλλά βέβαια, Νίκο, έχει μπροστά το ΠΑΟΚ μια εξάδα αγώνων μέχρι το τέλος του μήνα με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τέσσερα από αυτά θα είναι εκτός έδρας, έχει ταξίδια. Γενικά θα δοκιμαστεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα και πρέπει να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Ναι.
5: Σε αυτό.
0: Ναι, σαφώς, σαφώς. Πρέπει να σκερδίζω τώρα λίγο η ομάδα. Βασικά για μένα η παρουσία του Μοντεγιούνος θα είναι κομβική. Γιατί και ο ΠΑΟΚ για μένα δεν έχει το καθαρό αιμοπεντάρι. Αυτό αποδεικνύεται και για τον Αλεξάνδρ και για τον Μουρ που είναι πολύ κοντό πεντάρι, έτσι.
5: Ο Μουρ
0: δεν έχει το κορμί.
5: Διάμεσο,
0: ο Μουρ είναι κάτι διάμεσο και ο Αλεξάνδρ είναι αυτό το rim protector που τα έχουμε μάθει και αυτά.
1: Rim.
0: Που δεν είναι το πεντάρι. Ναι, που δεν
5: είναι το Στεφάνι.
0: Το Στεφάνι. Αυτός που περασπίζεται το καλάθι. Ναι, ναι. Είναι ένα πεντάρι rim protector, αλλά δεν είναι το πεντάρι που θα παίξει με πλάτη, θα ζητήσει την μπάλα.
5: Δεν το λες όμως και σιάχτρο, ενώ είναι μπλοκέρ. Γενικά δεν έχει δώσει την εικόνα του σέντερ που γεμίζει τη ρακέτα. Γι' αυτό και έγινε και η επιλογή του Μοτιαγιούνας. Δηλαδή έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όχι πως ο Μοτιαγιούνας είναι τέτοιο παίκτη, αλλά
0: έχει το κορμί. Ωραία, τώρα το μενού τι λέει, για πες μας, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να πας και στην Media Day.
5: Το μενού είναι αυτό το αυριανό παιχνίδι με τη Ευκάμπελη, 7 ώρα Ελλάδας.
0: Αύριο στις 7, ωραία.
5: Ναι, αύριο στις 7, ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι πάνω κάτω, με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια, θα το κατέτασα σε αυτό με το επίπεδο της Μπόσνα. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς να δει μια υπερομάδα, αλλά μην περιμένει να δει και καμιά ομάδα που θα την περάσει ο ΠΑΟΚ
0: πιστός. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι σοβαρός τουλάχιστον αυτό. Και το καλό είναι ότι έχει παίχτες κάθε φορά που μπορούν να βγουν στην περιφέρεια και να τραβήξουν. Δηλαδή, αυτή τη φορά προχθές τράβηξε ο Μήτρου Λόγκ, έτσι, ο οποίος ήταν καλός.
5: Ο Μήτρου Λόγκ ήταν και ακόμη μια φορά καλός. Ο κορυφαίος ήταν του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει περισσότερα πράγματα από παίκτες όπως ο Χάτζινς, όπως ο Φώστερ, που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να τα δείξουν.
0: Αλεξάνδερ.
5: Σταθερότητα. Ο Αλεξάνδερ γενικά θέλει πράγματα από τους περισσότερους. Ναι, αλήθεια. Ναι. Και ο Γκρέι είχε κάποια καλά διαστήματα.
0: Προχθές ήταν καλός.
5: Με τη δόξα Λευκάδας, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο τέλος έκανε και κάποια λάθη, έκανε και κάποια φάουλα χρειάστα. Και αυτός δείχνει να χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να μπει, να φτάσει στο επίπεδο που το ξέρουμε τουλάχιστον. Είπαμε ότι λίγο πολύ όλες οι ομάδες εκεί βρίσκονται. Νίκο, έτσι, αρχές μέσα από Οκτωβρίου, προς το χειμώνα τις περιμένεις να δεις πού μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να δώσουν.
0: Τέλεια. Γιωργάρα, σε περιμένουμε και στο Bet Show, γιατί και εκεί πυροβολάς, έτσι, είσαι εξαιρετικός.
1: Πυροβολάς, του δίνεις και ένα καλό φράγκο.
0: Άντε πάλι.
1: Πυροβολάει.
0: Λοιπόν, και σε περιμένουμε αύριο από τη Λιθουανία. Θα είσαι εκεί αύριο,
5: Ναι, ναι, θα είμαι, οπότε το πρωί μπορεί να
0: τα πούμε. Θα τα πούμε με ηρεμία.
1: Άρε, τυχεράκια, θα είσαι στη Λιθουανία.
0: Όχι, είδε εδώ τώρα ότι σήλανε κάτι κορίτσια εδώ, κάτι βίντεο ότι σήλανε Λιθουανές και έχει τρελαθεί αυτό.
1: Εσύ μου τι έστειλε. Τι έστειλαν κάποιοι σε εσένα, δηλαδή.
0: Ναι, μου τα έστειλαν, αλήθεια λες. Λοιπόν, Γιώργο μου, να είσαι καλά, αδερφέ.
5: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας στην Καλαθόσφαιρα. Έτσι μας ενημερώνει. Θα είναι Λιθουανία, θα δει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο τώρα. Δίνω μου. Τα φιλιά μας. Φιλιά δώσε στο.
1: Πού δίνεις φιλιά?
0: Σε ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Τα φιλιά μας.
1: Σε ποιο παίχτη του ΠΑΟΚ?
0: Σε λέω τώρα αυτό.
1: Δίνεις σε παίχτη του ΠΑΟΚ φιλιά αυτός.
0: Λοιπόν.
1: Α, με τον Τουάρι θα έδινε τα κακαδά.
0: Τα φιλιά μας. Καλά, αφού ξέρεις ότι με παίχτες συναναστρέφουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τυχαίνει να έχουμε γνωριμίες.
1: Με ποιο παίχτη μπορείς να συναναστρέφεις? Με τον Ζίβκοβιτς.
0: Όχι, δεν είναι Έλληνας.
1: Ο Πέλκας δεν είναι.
0: Εσύ με την Κυβέλη όλη την ώρα, δεν
1: είναι. Γιατί είναι μια πολιτικός που μπορεί να. Στο στερεώμα.
0: Ξέρω ότι θα ψηφίζει δηλαδή από εδώ και πέρα.
1: Γιατί να μην την ψηφίσει?
0: Είμαι σίγουρος.
1: Α, δεν δώσει Μητσοτάκη
0: σου. Πες λίγο ξανά την δεκάδα, γιατί ο άλλος λέει ένα δευτερόλεπτο είχε παρεμβολή και έλεγε τα δικά του.
1: Έλα, πάμε, πάω κάρα. Τσιφτσής,
0: Μιχαηλίδης, λογικά θα δούμε εδώ ή Ντιέγκο Κώστα ή Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος για μένα έχει προβάδισμα.
1: Κακός.
0: Μπάμπα, ναι. Και λίγο να μπει ο Μιτσάρας, ο Γιαννούλης να βρει ρυθμό.
1: Ναι.
0: Τζότζο Κένι, Ζαφίρης Γιάκης Πέλκας, Τάισον Ζίβκοβιτς. Σ' αρέσει ο Ζίβκοβιτς?
1: Σαν παίχτης.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο γουίγκερ που υπάρχει.
0: Άντε πάλι. Καλά, πριν λίγο άλλα μας έλεγε.
1: Στο τακτικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Ασύλληπτα καλός.
0: Άντε πάλι, πριν λίγο έλεγε για τον Γιώτα Σίλβα.
1: Βράλω τώρα το ένα, άλλο το άλλο. Το παοξιρδιλίκι δεν μπορώ εγώ.
0: Άντε πάλι.
1: Σαν παίκτη, τι να πω για τον Ζίβκοβιτς. Υπεραριθμία στον χώρο του κέντρου βγάζει παίκτη παραπάνω σε κορυφαίος. Τακτικό που φοβερά
3: είναι, είναι κορυφαίος.
1: Τώρα το πάω ξυλίκι τώρα για να πάρει τα λεφτά.
3: Είναι κορυφαίος.
1: Είναι Σέρβος. Εντάξει.
3: Εντάξει. Γιατί. Καλάρεση. Καλάρε, Μπαγάς. Σε αυτήν την εκπομπή με αποθεώνει τις Σερβίδες διαρκώς. Τις Σέρβες μάλλον.
1: Ναι.
3: Οι καλύτερες για το σπίτι.
1: Και αυτούς.
3: Οι άντρες γιατί δεν είναι καλά. Δεν είναι καλές μόνο οι γυναίκες.
1: Πεθαράδες είναι.
3: Γιατί.
1: Αλλά όχι να με πουλήσει πάω ξυδηλίκι και με ρωσί.
3: Μετά σε πάρε, κοίτα να δει.
1: Πάω προπόνηση.
3: Πα προπόνηση, εντάξει, να πάρει. Ναι.
1: Έλα μέσα, κύριε. Τον Γκάλοπ.
3: Για έλα εδώ λίγο τον Γκάλοπ.
1: Α, το Μιχαηλίδη που
3: να
1: τον
3: δώσω
1: δρόμε.
3: Μια είδηση.
1: Δώστη.
3: Η πρώτη ομάδα που σύμφωνα με τον Βρετανικό τύπο τώρα μου το έστειλαν. Για έλα εδώ λίγο τον Γκάλοπ.
1: Α, το Μιχαηλίδη που τον
3: δώσω μια είδηση.
1: Δώστη.

0: περίπτωση. Μάλιστα. Ψίχουλα.
1: Ψίχουλα ήταν τα 20. Νομίζω ότι εδώ ο Ολυμπιακός, ενώ πούλησε άλλους και άλλους πολλά. Αν πει ο τερματοφύλακας, δύσκολα πουλιέται.
2: Εντάξει.
1: Πάρα πολλά, αλλά ο Άλισον τον πήρε 50, τον είχε πάντα.
2: Έχει. Τώρα με τα πολιτικά, τώρα έχει κάνει.
1: Ναι, τώρα τον πάρει από την Χαλ 30 και τελείωσε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πιστεύει το κοινό.
1: Για να δούμε τι πιστεύει
2: το κοινό. Ποια θα κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή.
1: Ναι. Λοιπόν. Είμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν στα μέσα του πρώτου γύρου.
2: Ακριβώς. Έκτη αγωνιστική.
1: Έκτη αγωνιστική. Πάμε στην 7η την άλλη εβδομάδα και είμαστε ακριβώς στη μέση. Γι' αυτό το λέμε. Ναι.
2: Λοιπόν. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
1: Και το είπαμε γιατί όλες οι ομάδες είναι μαζεμένες, ένα γκρουπάκι εκεί με διαφορά ένα.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: βάζει με ένα σου άγγιγμα.
1: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Λανούς, Βέλες, Ισοπαλιά. Είτε δύο μονά αποδεκτά, ή σύστημα 1-2. Άμα βγει το ένα, παίρνουμε τα λεφτά μας πίσω. Άμα βγουν και τα δύο, παίρνουμε P9. Την αγάπη μου, Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή σου, λέει.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
4: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
3: Λοιπόν, η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν λίγο ανατρεπτική η σημερινή εκπομπή, ανατρεπτική σε σχέση με όλα όσα έχουμε συνηθίσει. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από τους φίλους των ομάδων γιατί δεν άκουσαν το ρεπορτάζ. Θεώρησα σκόπιμο γιατί ήταν μεγάλη ευκαιρία να βάλω πάνω τον μπροστά τον άνθρωπο και από πίσω τον φίλαθλο, γιατί στη ζωή μας, καθημερινότητά μας, μας επιβάλλει πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά φίλαθλοι. Θεώρησα ότι η παρουσία του Γιώργου Τσιάνου θα ήταν μια πηγή έμπνευσης για όλους. Ελπίζω όλοι να κερδίσαμε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Δεν φεύγετε. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Βασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

Καλό μεσημέρι. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων και από τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης των social media παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση με οριζόντια εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στον πυρήνα βρίσκονται οι θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπως η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ εξαιρούνται Viber και WhatsApp. Για την αυριανή ημέρα αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου έπεσε πάνω σε θαμόνες ταβέρνα στον Εύωσμο. Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμήτρη Πεσκόφ. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Γαλλία όταν μαθητής άνοιξε πυρ σε γυμνάσιο, τραυματίζοντας το διευθυντή του σχολείου και μια καθηγήτρια. Ο μαθητής συνελήφθη, ενώ η ζωή του διευθυντή και της καθηγήτριας δεν διατρέχει κίνδυνο. Ξεκινά το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα

0: πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα αναμένονται πιο ισχυρά την Τρίτη και την Τετάρτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of One.
21: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
22: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
23: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καραμπάκα στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Κουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνείς το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, στο Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φουλ του άσου είχαμε κοστεί, νίκες μόνο για γηπεδούχους.
1: Τρία πράγματα.
0: Απομένει να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Λογικά θα κερδίσει
1: τη Φουλ του Τάσου θα γίνει τώρα, θα κερδίσουν και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Και θα έχουμε 7 στους 7 άσους.
1: Λογικά ναι.
0: Τελικά η φόβη σου ότι κάτι θα σπάσει.
1: Δεν ήταν φόβη μου, ήταν επιθυμίες μου.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, και η λογική λέει ότι καμιά φορά δεν μπορεί
1: γιατί
0: να
1: πει. Γιατί να έχω τέτοιους φόβους, δεν έχω άλλους φόβους στη ζωή μου, δηλαδή αυτό ήταν φόβος μου.
0: Εσύ, γιατί τα παίρνει όλα τη μετρητή.
1: Δεν τα παίρνω τη μετρητή.
0: Όταν λέω η φόβη.
1: Φόβο, γιατί να έχω φόβο δηλαδή. Την Ηρακλή ή Άρης εγώ.
0: Μην το παίρνει στην κυριολεξία. Λέω το σκεπτικό σου ότι δεν θα πάνε όλα. Πήγαν όλα με του γηπεδούχου. Κερδίσαν όλοι.
1: Τι αγωνιστική ήταν αυτή τώρα.
0: Γιατί συγγνώμη, λίγο είναι το Ολυμπιακό Παναθλαντικό.
1: Έλα ρε, σιγά το μάτσα. Ξύλο έπεσαν αυτοί εκεί.
0: Καταρχήν ήταν το χειρότερο παιχνίδι από όλα.
1: Δεν είδες.
0: Συμφωνείς. Ήταν με διαφορά το χειρότερο από όλα.
1: Τι παιχνίδι, παίξαν ξύλο αυτοί.
0: Μπορούσαν να παίξουν διαφορετικά.
1: Γιατί να μην παίξουν διαφορετικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην εθνική πώς παίζουν διαφορετικά. Παίζουν ξύλο.
0: Άλλη ποιότητα της εθνικής, άλλη ποιότητα του Ολυμπιακού, άλλη ποιότητα της κάθε ομάδας.
1: Ωραία.
0: Η Κηφισιά είναι μια ομάδα φούλη επιθετική, η οποία βγάζει φάσεις συνεχώς.
1: Τι σχέση έχει η Κηφισιά με αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, σου λέω, ο Ολυμπιακός ψάχνει τα πατήματά του.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, βρήκε ένα γκολ. Από το
1: Ρέτσο. Εντάξει.
0: Και από εκεί πέρα γενικά δεν ενθουσίασε. Αλλά αυτός που απογοήτευσε πλήρως ήταν ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πει κάποιος εύκολα τον Δανό προπονητή αδιάβαστο, αιμονικό, σε ένα παιχνίδι που δεν
1: έχει. Να το κρατήσει ο Αλαφούζος. Πρόβλημα τώρα.
0: Αν έχει καμιά ένσταση με αυτό που λέω.
1: Δεν δικό μου.
0: Δηλαδή έχουμε πει πόσες φορές για τον Καμαρά. Ο Καμαράς εκεί. Ο Καμαρά εκεί. Μόνιμα. Στην εντεκάδα.
1: Αυτό είναι.
0: Αργοκίνητο καράβι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Πού καταλήγουμε τώρα για να τελειώνουμε.
0: Θα σταθώ λίγο στο διαιτητή. Μπορούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να γκρινιάξουν για μια κίτρινη κάρτα στον Αντίνο που προηγήθηκε τη δεύτερη κίτρινη, σωστή δεύτερη κίτρινη του Σαλιακά.
1: Έπρεπε να φάει δεύτερη κάρτα ο Αντίνος.
0: Ακριβώς.
1: Όπως τον έβγαλε.
0: Όπως υπάρχει και μια φάση του Τετέι με τον Ορτέκα, πρέπει να φάνε κίτρινη κάρτα και οι δύο.
1: Τι κάνανε.
0: Γιατί πάει ο Τετέι και τον παρεμποδίζει την ώρα που πάει να εκτελέσει το βολέ και μετά τον σπρώχνει ο Ορτέκα. Θα έπρεπε, αν το φρόντιζε από νωρίς, θα έβγαζε κίτρινο στον Τετέι και ατελείωνε η φάση. Όπως εξελίχθηκε, έπρεπε να βγάλει από μία κίτρινη και τους δύο.
1: Και τι έκανε ο διαιτητής.
0: Τι εννοείς τι έκανε.
1: Τι αποφάσισε.
0: Δεν σου έβγαλε κίτρινη.
1: Καλά έκανε. Λέω διακούπησαν του ώμου του Τετέι τώρα με τον άλλο να βρίσκουμε κάρτε τώρα. Έγινε ένα σκηνικό.
0: Θυμάσαι.
1: Εγώ λέω κατά λάθο γύρω.
0: Θυμάσαι πέρσι την κόκκινη του Τραγκόφσκι στι Σέρε.
1: Η σχέση του Τραγκόφσκι με τον Τετέι και τον Ορτέγκα.
0: Δεν μπορεί να πει κάποιο.
1: Καταρχήν δεν πάει ο Τετέι ευθεία. Πλάγια είναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Ωραία. Πάνε σε διαφορετικέ. Τώρα τι καθόμαστε και λέμε, έπρεπε να πάρει κάρτα τώρα αυτή. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια.
0: Όχι, μα δεν είχε το παιχνίδι κάτι αγωνιστικό να δείξει.
1: Πώς δεν είχε, πολλά είχε.
0: Και η μεγάλη απορία είναι τι έκανε ή μάλλον τι δεν έκανε ο Νίστρουπ προκειμένου να πάρει πρωτοβουλίες και να κάνει κάτι αξιόλογο η ομάδα του από τη στιγμή που έγινε με παίκτη παραπάνω για τουλάχιστον μισή ώρα.
1: Έπρεπε να βάλει τον Ουανί τη θέση του Ουλανού. Πώς λένε αυτό να τον πάρει το παίκτη. Τον
0: Καλάβρια
1: Λουσά, το Λουσά. Με έναν χαφ ακόμα. Λουσά. Έξω.
0: Ναι.
1: Ουναΐ. Με κοντούρι ποιος θα ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Στις άκρες ο Πελίστρης. Στην άλλη άκρη ο Γκαρσία. Ο Τετέι. Κορυφή. Μάλλον τέσσερις κορυφή. Και από πίσω να βγαίνει ο Τετέι περιφερειακά.
0: Θα μπορούσε έτσι να το χτυπήσει.
1: Θα μπορούσε έτσι με 15 να το χτυπήσει. Πήγε, βάλε τον Ουνάη έξω αριστερά, τον κατέστρεψε τον Ουνάη. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε δύο αργούς πίσω από τον Ουνάη μη ταχυδυναμικούς παίκτες. Το μάτς πήγε στη δύναμη, στο ξύλο και στην ταχύτητα, στην ταχυδυναμική. Είχε δύο παίκτες μείον. Ο Ουνάη και ο Τετέ ήταν μακριά, δεν πήραν την μπάλα.
0: Θεωρίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια κακή παρένθεση ή είναι μια αδυναμία του.
1: Είναι μια πικρή παρένθεση.
0: Όχι, ή είναι μια αδυναμία. Την ακούς όλη την ερώτηση. Ή είναι μια αδυναμία του προπονητή που τώρα φαίνεται έντονα γιατί εμφανίστηκε σε ντέρμπι.
1: Εμείς στο Λαφούζο του λέμε ένα μήνα ότι έχει πρόβλημα ο προπονητής. Η ομάδα του είναι πολύ καλή. Παιχταράδες έχει. Χαφ έχει. Φόρ καλά έχει. Πλαϊνούς έχει.
0: Η διαχείριση δεν είναι καλή.
1: Στόπερ είναι μέτρια. Εντάξει. Και όποιος έχει τα σούπερ
0: στόπερ. Ούτε τώρα το φυλάκας με ενθουσιάζει.
1: Εντάξει. Ο προπονητής αυτός. Δεν θα σου πάρει παιχνίδι από τον πάγκο. Θα χρειαστεί η ομάδα βοήθεια. Βοήθεια δεν παίρνει.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να παίζει ο Καμαρά και ο Λούζα και να μην παίζει ο Καγκάβα.
1: Ποιος Κακαβάς.
0: Εκείνος που ο Κάγκουα έβαλε μέσα.
1: Ποιος Κακαβάς. Κάγκουα ποιος Κακαβάς. Κακαβάς έπαιζε ταινίες.
0: Κάγκα ρε.
1: Κάγκουα ρε ποιος Κάγκουα.
0: Εντάξει. Αλλά στα ονόματα. Εσύ θυμηθείς να το κάνεις αυτό. Κάνουμε και εμείς λάθη.
1: Ο Κακαβάς, πού το θυμήθηκε.
0: Κάγκουα, όχι Κανγκάβα. Κάγκουα.
1: Ο Κανγκάβας.
0: Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Αφού λέγανε είναι άρρωστος.
0: Και ο Λιβάι λέγανε ότι δεν μπορεί.
1: Λέγανε να το φτιάξει.
0: Και τελικά τον είχαν, μπορεί να είναι τρίκ. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό. Δεν τα κάνουν αυτά οι ομάδες.
1: Πολλά κάνουν οι ομάδες.
0: Τότε.
1: Και πολλά κάνουμε και εμείς με τις ομάδες.
0: Όπως επίσης πιστεύω ότι διαχειρίζεται τελείως λάθος το Γιάνκουζιτς.
1: Δηλαδή τι έπρεπε να τον κάνει.
0: Όποτε πήρε την ευκαιρία του κάτι έδειξε.
1: Τι έπρεπε να κάνει χθες.
0: Ακόμη και να το ξεκινήσει.
1: Σε ποιανού τη θέση.
0: Σε ποιανού τη θέση. Του Ταμπόρδα ή του Αντίνο. Στα φτερά παίζει.
1: Ο Γιάνκουζιτς παίζει.
0: Στα φτερά.
1: Στα φτερά παίζει.
0: Βεβαίως.
1: Από πότε.
0: Και από πότε. Τι εγώ ποτέ, φίλε. Ένα παίκτη μεσοεπιθετικό με πάρα πολλέ αρετέ.
1: Παίζει τα φτερά ο Γιάνκουσης.
0: Και έφυγε στο σκοράρισμα. Μπορεί να παίξει εκεί βεβαίω.
1: Μπορεί να παίξει τα φτερά ο Γιάνκουσης.
0: Στην Ευρώπη που τον έχουμε δει, εκεί έπαιζε.
1: Εντάξει.
0: Αν είμαι τόσο λάθο.
1: Μάλιστα. Πού καταλήγουμε.
0: Καταρχήν έχει. Αυτό το αποτέλεσμα βοήθησε πάρα πολύ στο να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Πάκου τώρα με νίκη.
1: Ναι.
0: Πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Οπότε δεν τελειώνει το πρωτάθλημα από τώρα.
1: Ποιο πρωτάθλημα να τελειώσει, έχει φαεί το πρωτάθλημα.
0: Βρε, εννοείται. Αλλά εκεί που πήγαινε τρένο ο Παναθηναϊκός, το λες και ανώμαλοι.
1: Ποιος έπαιξε και είναι τρένο.
0: Έχασε πουθενά σε Ελλάδα.
1: Ποιος έπαιξε.
0: Υπήρχε παιχνίδι που το σκόραρε. Με τον Πάουκ δεν κέρδισε 3-1.
1: Με 10 παίξε, έπαιξε με 10.
0: Από 10 το λεπτό.
1: Και τι τώρα. Όταν έπαιξε 10 με 10, ο Πάουκ ήταν καλύτερο.
0: Έγινε κάτι άδικο εκεί.
1: Ρε με ποιους έπαιξε. Έπαιξε ένα ντέρμπι με τον Πάοκ, τον πήρε. Με 10 παίκτες ο Πάοκ.
0: Ναι.
1: Οι Παοξίδες δεν φέρανε παίκτες. Τα είπαμε αυτά, φέρανε αργά. Καλά την ομάδα αργά.
0: Εσύ ρε, δεν πόνταρες, δεν λες ότι πρωταθλητής θα του Παναθηναϊκός.
1: Πόνταρα και τι και λοιπόν.
0: Το πιστεύεις.
1: Γιατί να το
0: για να το πιστεύεις, τεκμηριωμένα κάπου το βασίζεις. Η παρουσία του προπονητή σε κάνει να αναιρείς, τι.
1: Μόνο η παρουσία του προπονητή. Παίκτες είναι πολύ καλή.
0: Δηλαδή αν μείνει μέχρι το τέλος.
1: Δύσκολα. Είναι καινοτομία να τον διώξει τώρα βέβαια.
0: Γιατί.
1: Γιατί τώρα μπορεί να του πει ο Αλαφούζος δεν είναι. Τώρα είναι τολμηρός.
0: Και ποιον να φέρει.
1: Ο Αλαφούζος φέτος είναι τολμηρός.
0: Τι προπονητή δηλαδή, θα ήθελε.
1: Τι κάνει φέτος ο Αλαφούζος. Παίρνει τηλεοπτικά τα διαλύει.
0: Τι τα διαλύει.
1: Τα διαλύει εννοώ δηλαδή τους διαλύει όλους.
0: Μπαίνει δυνατά.
1: Μπαίνει δυνατά.
0: Αιτείται να μοιραστούν από κοινού όλα τα χρήματα της άλλης ομάδας.
1: Σε ένα χρόνο, 1,5-2 θα έχει το γήπεδο έτοιμο. Το
0: πάρα μοτανικό. Πολύ ωραία. Του χρόνου είναι.
1: Διαιτησία. Το πάει πολύ καλά.
0: Χθες,
1: για παράδειγμα, θα μπορούσε να παίξει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και έναν αντίθετο το έργο.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πει ότι το έκανε επίτηδες ο διαιτητής.
1: Δεν ξέρω τι έκανε ο διαιτητής. Εγώ λέω τι είδα. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει ο διαιτητής.
0: Ότι δεν το έκανε, δεν το έκανε. Δεν μπορώ να πει ότι το έκανε επίτηδες όμως.
1: Ασχολείται με διαιτησία, ασχολείται με αντιπάλους, ασχολείται με φιλικά γύρω να έχει φίλους κτλ. Είναι πολύ οργανωμένος. Μου τραβάει με μια μήνυση σήμερα.
0: Γιατί?
1: Του κοιμάται όρθιος.
0: Το είδα ρε παντού, δεν ξέρω το γιατί όμως.
1: Τον κόκκινο.
0: Παντού το γράφουν.
1: Πόσα χρόνια θα ζεις.
0: Όλα τα site το γράφουν.
1: Α, δεν ξέρεις γιατί.
0: Θες να το πω.
1: Ξέρεις ή δεν ξέρεις.
0: Ξέρω γιατί.
1: Τότε γιατί με ρωτάς γιατί.
0: Δεν υπόθηκε κάτι μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάποιο.
1: Δεν είσαι εδώ πέρα ανακατεμένος εσύ. Εδώ είμαστε Δελασάλ. Αλλού τα είπα.
0: Πρέπει να ξέρω εγώ τι ακριβώς έγινε, δηλαδή. Κάτι είπε στο.
1: Άμα σε συλλάβουνε ρε κόκκινε, εσένα α πούμε, και σε πάνε στη Γαδά. Στο Κορδελιό.
0: Θα μου πούν το λόγο που σε συλλάβανε.
1: Εγώ α πούμε 5 ώρες μετά να μην ξέρω το λόγο που σε συλλάβανε. Σαν συνεργάτη σου, α πούμε.
0: Ρε φίλε.
1: Τι ρε φίλε.
0: Από το ξέρω ότι κάτι είπε για το ΔΕΤΕΙ μέχρι το τι είπε και πού το είπε.
1: Τέτοια αναισθησία ρε κόκκινε.
0: Είναι αναισθησία.
1: Τέτοια αναισθησία πραγματικά.
0: Χάρηκα δηλαδή πάρα πολύ. Όταν άξιζε ότι κίνητο νομικά ο
1: Πέτρο. Άλλο σε λένε, βρε. Τι να χάρει.
0: Τότε.
1: Τι να στεναχωρεί, τι να χάρει.
0: Περιμένω από σένα να πει.
1: Πόρε τον άνθρωπο. Δεν παλεύεται με τίποτα. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε.
0: Δεν έχει να πει κάτι.
1: Τι να πω εδώ, στο Δελασάλ, τι να πω.
0: Στο Δελασάλ είναι που θα πει.
1: Μη. Άσε το Δελασάλ με το Φρεντιέρ.
0: Δεν έχει να πει κάτι.
1: Τι να πω εδώ, ρε τρελώσε. Με μπουτζόνι.
0: Και με τα δυο χέρια.
1: Γιατί ρε κόκκινε να το πω. Αφού δεν το είπα εδώ, γιατί να το πω εδώ. Πόσο μυαλό.
0: Ξέρεις, σημαίνει παίρνω μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύομαι.
1: Ξέρεις καλύτερα από μένα να πάρεις ευκαιρία.
0: Δεν είπα ότι ξέρω καλύτερα. Έκρινα κάτι ότι καλό θα είναι. Εσύ κρίνεις διαφορετικά.
1: Αχ, τι καλός άνθρωπος. Ένας ακόμα.
0: Καμία σχέση.
1: Τι καλός άνθρωπος. Τι αλτρουιστής. Τι χριστιανός. Κοίτα βλέμμα.
0: Γιατί το πέτας τον μπαλάκι στην εξέδρα.
1: Τι εξέδρα. Δεν ξέρεις γιατί με έκανε μήνυση ο Τετέι.
0: Ξέρω.
1: Τότε γιατί λες δεν ξέρω.
0: Σου δίνω την πάση καινή αιστεία και εσύ πετάς την κερκίδα.
1: Δεν έχει ιδέα.
0: Εσύ την πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Πάνε στα πετάς την μπάλα στην κερκίδα.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Τέτοιο εγωισμό δεν έχω ξαναδεί.
1: Εμένα, ε.
0: Τέτοιο εγωισμό. Δεν επάτε για καλό. Πολλές φορές είναι για καλό. Έχεις καλό σου νόμιμο εγωισμό. Αλλά όταν σε πιάσει το πείσμα, πεισμώνεις εκεί.
1: Να με φέρεις ρε τσιγάρα στη φυλακή και πουρα από τον.
0: Δεν θέλω να σε φέρω τσιγάρα.
1: Αν αράξω κανένα τρίμηνο εκεί να ησυχάσω λίγο, να ξεκουραστώ.
0: Φυλακή δεν πρόκειται να πει για αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να μην πω, αφού είμαι κακό παιδί.
0: Εγώ δεν είπα ότι είσαι άγιος. Αλλά δεν είναι κρίμα ότι χτίζει τώρα. Για ποιο λόγο ρε φυλακή είναι αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Ποια η ωφέλεια.
1: Γιατί πρέπει να.
0: Τρέχει σαν το Βέγκο όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Κάνει 1,000 τώρα, δηλαδή και ξαφνικά.
1: Τι ξαφνικά. Γιατί τι να πάθω δηλαδή τα μεγάλα.
0: Γιατί να πληρώνει κάτι που είπε.
1: Α πληρώσει και τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Όλο αυτό ο ιδρώτα ο τρέξο.
1: Α σε μέρα με τον ιδρώτα να πούμε. Δεν είναι όλα λεφτά. Πάμε παρακάτω.
0: Φυσικά και δεν είναι όλα λεφτά.
1: Α, τελείωνε.
0: Φυσικά και δεν είναι όλα λεφτά.
1: Τελείωνε.
0: Αλλά είναι κρίμα.
1: Α, σε μέρα κόκκινε, γλίτωσα το θάνατο πέρσι και α σκεφτώ που με έκανε ο Τετέι μήνυση και ο Βαρδίνο και ο Αλαφούζο τώρα. Εδώ γλίτωσα το θάνατο τώρα και θα στεναχωρηθώ που με έκανε ο Τετέι μήνυση. Μετά από 10 χρόνια που θα εκδικαστεί, που έχω παθάνει εγώ τετένα στη Γιουβέντους, που άσε παρακάτω. Ο Αλαφούζος μπορεί να έχει παρατήσει το ποδόσφαιρο μετά από 10 χρόνια που θα γίνει μήνυση. Πάμε.
0: Ναι, κόκκινη, έγινε κάτι άδειο στο Πανθαϊκός ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε πεντακάθαρο πέναλτι στον ΠΑΟΚ όταν ήταν 1-0 και ο Λούζα δεν πήρε 3 κίτρινες. Δεν το θυμάμαι αυτό, φίλε μου.
1: Πώς, ένα πέναλτι καθόλου δεν τον έδωσε στον ΠΑΟΚ. Δεν βέβαια το... έγινε και μια φάση πίσω που μπορεί να ήταν και επιθετικό.
0: Έπρεπε, είχαμε πει να τη σταματήσει.
1: Έπρεπε να τη σταματήσει.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς όπως το λες. Εντάξει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τότε η εμφάνιση ομάδα σου ήταν σωστή, αλλά είπαμε ένα παιχνίδι που μια ομάδα παίζει για πάνω από 80 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Δύσκολα αντέξει η κριτική. Δύσκολα. Και οι Λίβερπουλ με τη Σίτι στεκόταν μια χαρά όσο ήταν 11 εναντίον 11. Όταν έμεινε με 10, κατέρευσε.
1: Κακώς κατέρευσε. Τι θα πει 11 με 10 κατέρευσε. Επειδή μένεις με 10 καταραίεις δηλαδή. Τι είναι νόμος να καταραίεις.
0: Όχι. Η αριθμετική υπεροπλία μια
1: ομάδα. Το Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες μισή ώρα και τον έφαγε λάθος. Και έκανε αντεπιθέσεις 2. Και άμα ο Μάρτιν ο Ζέλσον ήταν σωστός, θα την πέταγε στο δεύτερο δεκάρι.
0: Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ρέτσου με διαφορά από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ποιος?
0: Χθες.
1: Βρήκε και έκανε.
0: Τι αλλάζει.
1: Το Τετέ βρήκε και έκανε. Δε φορμέ ο Τετέ ήταν. Κουρασμένος. Τον άφησε 90 λεπτά. Δεν πήρε μπάλες. Το παίξανε δυνατά.
0: Μία φορά μπόρεσε και τροφοδοτήθηκε ο Τετέ και του πήγαν να του κάνει έναν κάτω.
1: Δεν την πήρε την μπάλα ο Τετέ.
0: Την πρώτη φορά
1: δεν την πήρε. Πώς θα την πάρει την μπάλα ο Τετέ, άμα είναι δύο καράβια από πίσω στα χαφ.
0: Αργά. Γι' αυτό ξεκίνησα με τον Καμάρα.
1: Οι χαφ του Ολυμπιακού πήρανε.
0: Τρώγαν σίδερα.
1: Βέβαια. Και οι δύο. Διάλυμα. Ο Φρόιλερ ειδικά ήταν τρομερός. Ο Τσικίνο τρεχαλάζει.
0: Πρόσεχε.
1: Τι.
0: Μια επισήμανση για τον Φρόιλερ. Βιονικός.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχει πάθος.
1: Έλα τώρα πάθος έχει ο Σάιντ. Τώρα βλακία έκανε.
0: Παρασύρθηκε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Κέντρο του γηπέδου τρώει εκεί πέρα. Άνευ λόγου την κάρτα να τον κάνει τι ο Τέο.
0: Σε ένα λεπτό, αυτό είναι το λάθος.
1: Σε τρία λεπτά μέσα τρώει. Τέλος πάντων,
0: σε ενάμιση
1: παρασύρθηκε.
0: Λεπτό. Ενάμιση λεπτό.
1: Πάμε.
0: Διάλειμμα και πανεκόμαστε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
6: Μετρόπολης.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitzas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitzas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Θερμοσύλ της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Θερμοσύλ διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
21: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
22: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
23: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου?
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος, εγώ?
24: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
25: Και injectionservice.gr.
24: Λύσαξες.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, διαχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε τη στιγμή του τηλεφώνου σας το 2310 85 27 27. Αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα, το χρησιμοποιείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. <Το-> 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε τα SMS. Μετρόπολη 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε στο inbox σταθμού ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να κάνετε σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες, ό,τι άλλο νομίζετε το οποίο έχει σχέση είτε με αυτά τα οποία συζητάμε, είτε με αυτά τα οποία είδατε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αφορά κυρίως το ελληνικό πρωτάθλημα ή ό,τι άλλο πιστεύετε ότι έχει αξία να συζητηθεί και να σχολιαστεί και από εμάς. Μιλήσαμε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όπου επικράτησε ο Ολυμπιακός. Μετά όσα γίνανε σε αυτό, ένα κακό παιχνίδι όπως είδατε και είδαμε οι περισσότεροι, και ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γενικότερα είναι καλό να μην υπάρχουν ομάδες οι οποίες ξεφεύγουν. Τώρα αυτό δεν άρεσε κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί όταν κάτι καθαρίσει από νωρίς, μετά ξενερώνουν οι υπόλοιποι. Μια χαρά τα πάνε, μια χαρά τα πάνε και στην Ευρώπη, οπότε έπεται συνέχεια, θα δούμε και στην πορεία τι έπεται να γίνει. Και μια χαρά κάνει και η ΑΕΚ, η οποία την ερχόμενη εβδομάδα πήρε ρεπό. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς?
1: Γιατί γελάω?
0: Να γελάσουμε κι εμείς.
1: Λέει η Τζένι παντρεύτηκε ένα 16χρονο και γελούσε.
0: 15χρονο.
1: 16χρονο. Yeah, μα ήταν σε έπαιρνε ένα 70χρονο. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή που είμαι 16χρονο.
0: Με τι αφορμή υπόθηκε αυτό?
1: Με τι οντετέ. Παντρεύτηκα, λέει ένα 16χρονο. Τι να κάνω. Τι γελάζετε, κόκκινη.
0: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Ο Καράμπαπας τώρα με πήρε τηλέφωνο, λέει τι φλόρι λέει αυτή. Λέω δεν δέχομαι την.
0: Το χαρακτηρισμό.
1: Πριν το μάτς λέει 10 μέρες που το έχεις πει, λέει γιατί δεν σε κάνει και μόλις φάγανε την ήττα του Καναδά. Δεν ξέρω, λέω τι να σε πω. Λέω, αυτά τα πράγματα λέω εσείς τα ξέρετε στην Αθήνα, αλλά μου είστε πιο. Άντε ρε κόκκινε, πάρε μπροστά να πούμε με τη μανιβέλα.
0: Μια χαρά. Λέω η ΑΕΚ καλώς πήρε το ρεπό.
1: Τι πήρε?
0: Καλώς πήρε το ρεπό. Τώρα την άλλη εβδομάδα με τον Ατρόμητο, καθώς θα δώσει δύο παιχνίδια στην Αγγλία, ένα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και ένα με τη Σίτι στο Μάντσεστερ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλά έκανε και το πήρε. Δύο σχόλια για τον αγώνα.
1: Ποιον αγώνα, ρε?
0: Τη ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Ποιον Όφη? Τον Οφάκο.
0: Ο Φάκο το λέει εσύ.
1: Ο Φάκο το λέω. Ποιον Όφη?
0: Λοιπόν, όπως είχα πει.
1: Ποιον Όφη?
0: Όπως είχα.
1: Στο 1-0, 20 λεπτά, 11 με 11, τη σέντρα δεν κατέβηκε ο Φάκο. Πού είναι ο Φάκο? Μα τον κάνατε Μπαρσελόνα εδώ πέρα.
0: Όπω είχα πει.
1: Μα τον κάνατε Μπαρσελόνα τον Οφάκο. Με τα δυο χαφ. Στο κέντρο. Μπαρσελόνα. Τρία γκολ τα στόπερ στον αέρα. Χωρί να κάνει ΑΕΚ σέντρε και κόρνερ πολλά. Ποιον Όφη?
0: Είδε μια ΑΕΚ να παίζει με μεγάλη ένταση.
1: Κι αν.
0: Μια ΑΕΚ να παίζει με μεγάλη ένταση.
1: Η ΑΕΚ. Τζόκινγκ έκανε.
0: Είδε μια ΑΕΚ να βγάζει τόσε πολλέ φάσει. Υπάρχουν δύο φάσεις οι οποίες για μένα σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ποια είναι η κουβέντα?
0: Η πρώτη κουβέντα την είπα για live. Εντάξει.
1: Ποια, ρε?
0: Είναι αδιανόητο να ακυρώνει τον γκολ του Κουτέσα. Για μένα.
1: Όπως εντάξει, κάποιοι... μπορεί να τον έβγαλε λίγο. Εντάξει.
0: Ρε, φίλε...
1: Ο Κόκκινος είναι καλός διαιτητής.
0: Τι είναι?
1: Ο Κόκκινος είναι πολύ καλός διαιτητής. Και στο μάτς ήταν τίμιος μαζί σας. Εσείς δεν ήσασταν τίμιοι με τη Λάρισα.
0: Καλά.
1: Καλά. Γι' αυτό το διώξατε και τον άλλον.
0: Λέγε
1: κακής ότι... κακών. Στο κέντρο του γηπέδου που έκανε
0: το κόκκινη κάρτα.
1: Θα θυμάμαι εγώ, μη στεναχωρεί. Όχι, λέω ότι βλέπω.
0: Ενώ εγώ τα ξεχνάω.
1: Δεν λέω ότι ξεχνάς.
0: Δεν ξεχνάω.
1: Γιατί τάρα ήταν. 50-50. Θέλετε να κλάψετε εσείς.
0: Καλά.
1: Μετά τι καλά. Μετά τα βρήκατε με το, Με την Τρόικα ανεβήκατε.
0: Καμία Τρόικα.
1: Άσε ρε.
0: Καμία Τρόικα και ξέρεις.
1: Άσε, μια χαρά ξέρω.
0: Επειδή ξέρεις.
1: Παρθένες.
0: Μίλες μπούρδες.
1: Έλα, Παρθένες.
0: Ακόμη και χτες είχε δικαίωμα να φωνάζει ο Ηρακλής.
1: Πώς?
0: Ακόμη και για χθες είχε δικαίωμα να φωνάζει.
1: Ναι, για πέρσι δεν έχει δικαίωμα να φωνάζει. Το πώς ανέβηκε σε λόγο.
0: Είπα εγώ ότι έχει δικαίωμα για πέρσι να φωνάζει.
1: Μπράβο.
0: Είπα εγώ ότι δεν βοηθήθηκε πέρσι από τους διαιτητές.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως δεν είπες. Το να βλέπεις ένα φαινόμενο.
0: Ναι. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται.
1: Γιατί τι θα γίνει να τα πούμε, θα μας κάνουν πάλι μήνυση.
0: Γιατί για να μπορέσει να ανέβει.
1: Α, δουλέψουν και οι δικηγόροι.
0: Γιατί για να
1: ο χρόνιος, τι θα κάνει δηλαδή.
0: Για να μπορέσει να ανέβει,
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Α,
0: όχι μόνο καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απλά και όμορφα.
1: Απλά και όμορφα.
0: Δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες.
1: Τι να χρειάζεται.
0: Δεν είναι χαζός ο κόσμος, καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για μένα, αν θέλουν να το κάνουν μπάσκετ το ποδόσφαιρο, σφύρουν φάουλ κάθε άγγιγμα που υπάρχει.
1: Αφού πήγε στο.
0: Έπεσε ο αμυντικός.
1: Κοίτα. Πρέπει να πέσει.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι περίπτωση Κωνσταντίνου να βλέπει ένα τάγκ να κρέμεται ο Γκούμα και άλλοι δύο παίκτε από πάνω του και αυτό να του σέρνει μέχρι την περιοχή και να βάζει γκολ. Είναι, μιλάμε, ένα άγγιγμα.
1: Α, μην του έσαιρνε και ο Κωνσταντίνου, α έπεφτε να πάρει πέναλτι.
0: Δεν έπεσε και βάλει και γκολ.
1: Αν δεν το βάζει μετά, τι θα έλεγε.
0: Μπήκε το κομμάτι. Μπορώ να μιλάω μόνο για πραγματικά. Για υποθετικά δεν μπορώ να μιλάω.
1: Μπράβο.
0: Μιλάω για πραγματικά. Ανεβαίνει στα μάτια του κόσμου ένα που δεν πέφτει. Αυτή είναι η μοναδική φάση που κάνει
1: πάντα. Στην ομάδα του, άμα το χάσει τον γκολ, δεν ανεβαίνει, πέφτει στα μάτια.
0: Γιατί ο κόσμος είναι έτσι.
1: Ο οπαδός είναι έτσι.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια παρόμοια φάση.
1: Μάλιστα.
0: Που γίνεται σε ένα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Ηρακλής. Το Αλκαζάρ.
1: Πώς?
0: Στο Αλκαζάρ.
1: Ολυμπιακός Ηρακλής στο Αλκαζάρ. Ναι. Ναι. Γιατί?
0: Τιμωρημένος Ολυμπιακός.
1: Α, ναι.
0: 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ο Παθανάσιος Δημόπουλος 1990 είναι αυτό, 89.
1: Ο.
0: 1990 θα σε γελάσω ή 89. Ο Θανάσης ο Δημόπουλος ένα λεπτό πριν το φινάλε του αγώνα τρέχει, φεύγει στο γενό χώρο, τον ανατρέπει ο τερματοφύλακας, συνεχίζει όμως με περίσσιο πάθος να προσπαθεί να προλάβει την μπάλα και η μπάλα βγαίνει out.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε? Τον βρίσατε τον Θανάσης ο Δημόπουλος?
0: Όχι.
1: Εσύ? Οι άλλοι?
0: Για μένα είναι φίλος, ρε φίλε, δεν μπορεί.
1: Πρέπει άσε είναι φίλος, τον βρίσανε φίλαδροι.
0: Κάποιοι θυμώσαν, λέγανε πέσει να πάρει
1: τον πέναλτι.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ αν ήμουνα. Πες, θα έλεγα πάρει τον πέναλτι.
0: Συμφωνώ. Δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε.
0: Μ' αρέσουν οι παίκτες που έχουν πάθος. Και γενικότερα αρέσουν στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή ρωτάς, έχω παρόμοια φάση που έγινε. Αλλά και λατρεύω και αυτό που είχε γίνει με τον Κωνσταντίνο. Και γενικότερα μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπεις κάποιο παλικάρι.
1: Που καταλήγουμε τώρα με την ΑΕΚ τώρα. Τι θες να πεις?
0: Όπως και την κίτρινη κάρτα δεύτερη που έστω να
1: έχει. Κατέβασε λίγο τη θερμοκρασία εκεί πέρα.
0: Πώς θα την κατεβάσει?
1: Βάλ την πιο κάτω.
0: Α, τη βάλω 22.
1: Βάλ την 21.
0: Τι λες, ρε. Επειδή εσύ είσαι. Έχεις. Κι εγώ δεν ξέρω τι έχεις, δηλαδή εξάψεις που πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. 22 βαθμού, μια χαρά.
1: Είναι πεθαμένο αίμα. Τι θα πει εξάψεις εγώ?
0: Ποιο είναι πεθαμένο?
1: Είναι πεθαμένο αίμα, άχι το αίμα. Πέγα μου.
0: 22 βαθμούς.
1: Έξω πόσο έχει?
0: 25.
1: Βάλ το ένα πόντο κάτω, άντε.
0: Πρέπει να γίνει το δικό σου, δηλαδή.
1: Πρέπει να σκάσουμε εδώ μέσα.
0: Το έχουμε ανοιχτό.
1: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι εδώ μέσα τώρα?
0: Όχι.
1: Κρυώνεις?
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Καλά, ρε, το αίμα σας δεν βράζει εδώ μέσα? Τι πράγματα είστε?
0: Αλλά με σένα και που δεν παθαίνουμε και κάτι, επιτυχία είναι. Θες και 21 βαθμούς πάνω θεμάς. Και αν το βρούμε κλειστό, τα ακούμε και όλα, σκεφτόμαστε εμείς.
1: Μπορείς να κάνεις με ζέστη εκπομπή?
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν σε πιάνει, δηλαδή. Τι να σε πω.
0: Τα βρήκες έτοιμα όταν έρχεσαι, δηλαδή, και τα ακούμε κιόλα.
1: Ρε εδώ, αυτή
0: σιγά ρε Αγάχαν. Αγάχαν σιγά.
1: Τι Αγάχαν?
0: Επειδή οι άλλοι δεν το είχαν ανοιχτό, φταίμε εμείς.
1: Είπα εγώ τι φταίς.
0: Μόνιμος. Το κατεβάσαμε 21.
1: Εντάξει, μια χαρά. Πού μείναμε?
0: Στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει φάουλ για μένα. Κακός δεν μέτρησε τον κολ.
1: Ναι. Βαρίσιο ήταν ή?
0: Όχι, ο διαιτητής το.
1: Ο κόκκινος το.
0: Ο κόκκινος το έδωσε. Κατευθείαν.
1: Άρα το βάρα, άμα τον είπε. Κανονικά.
0: Ο ίδιος το έδωσε.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος το έδωσε.
1: Ναι.
0: Φάουλ δεν μπορεί να το φωνάξει το ΒΑΡ. Νομίζω.
1: Νομίζεις. Άμα διαφωνεί το ΒΑΡ, δεν μπορεί να το φωνάξει.
0: Αλλά επειδή μπήκε γκολ, όχι, μπορεί να το φωνάξει. Έχεις
1: δίκιο. Μέσα το
0: μπήκε γκολ. Ναι. Μπορεί να το φωνάξει. Για μένα δεν υπάρχει φάουλ. Όπως και η δεύτερη κίνδυνη του Αϊτόρ είναι υπερβολική, νομίζω.
1: Γιατί είναι υπερβολική?
0: Γιατί απλά τον ακουμπάει σιγάρι, εκτός να το βρει και κάτω χαμηλά. Αν το βρήκε χαμηλά.
1: Μα η τώρα έπρεπε να το βγάλει ο κόσμος.
0: Άλλο αυτό.
1: Πιο μπροστά.
0: Άλλο ότι έπαιζε.
1: Άργησε ο άνθρωπος.
0: Ότι έπαιζε στο.
1: Στο όριο έπαιζε.
0: Τι είπα για τον Αντίνο. Ότι έπρεπε να αποβληθεί. Δεν θέλει κίτρινη. Για τον Αϊτόρ λέω ότι μου φαίνεται λίγο υπερβολική η κίτρινη κάρτα. Δεν λέω ότι πήγε ο διοικητής και έσφαξε τον Offside. Σα τονίζω ότι το γκολ του Κουτέζα που ακυρώθηκε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, αλλά είναι τραγικό αυτό που πρέπει, μπορεί να πει. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Κόντης, ο οποίος είναι εξαίρετος προπονητής, ότι προπονηθήκαμε όλη τη βδομάδα για τα στημένα, γιατί η ΑΕΚ έχει εκπληκτικούς εκτελεστές με πόδια μυρογνωμόνιο και πολύ καλούς κεφαλοσφαιριστές, και να δέχεται 3 γκολ από κόρνερ. Κάτι κάνει λάθος. Κάτι έκανε.
1: Τι έκανε λάθος.
0: Εσύ θα μου το πεις.
1: Έπαιζε ζώνη, γι' αυτό έκανε λάθος. Αν και νομίζω το πρώτο γκολ.
0: Έπρεπε να παίξει man to man.
1: Αν και νομίζω, είμαι 90% για να μην τον πάρω στο λαιμό μου. Αν και νομίζω ότι στο πρώτο γκολ που τρώει, έχει το μπουχαλάκι πάνω στο στόπερ.
0: Τον χάνει. Άρα τον χάνει.
1: Ποιος έβαλε τον γκολ.
0: Ο Ρέλβας.
1: Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Στο δεύτερο γκολ μου κουτί το παίρνει παραμάζωμα.
1: Ναι.
0: Το τραβάει. Δεν μπορεί να πει δεν μαρκάρεται.
1: Ναι.
0: Άστε αν δεν του βγαίνει το μαρκάρισμα. Και στο τρίτο γκολ γίνεται η Κέντα, εντάξει, έχει φτάσει και στο 94.
1: Κοίτα, ο Κόντης είναι καλός προπονητής.
0: Πρεκαλός είναι.
1: Στο μουκουτί απάνω.
0: Δεν άκουσε τι
1: άκουσε.
0: Δεν άκουσε τι είπα. Είπα. Δεν μπορεί να μου λέει ότι προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα για τα στημένα και να δέχεται 3 γκολ από κόντι.
1: Γιατί.
0: Κάτι έκανε λάθος η ομάδα.
1: Η ομάδα το
0: και έκανε. Ο ίδιος. Αυτός...
1: Όχι, δεν το έκανε ο ίδιος το λάθος.
0: Άρα
1: αυτός μπορεί να έβαλε 3 man to man, να έβαλε το μπουκαλάκι πάνω στο Ρέλβας, να έβαλε ένα στόπερ.
0: Το μπούγκουρα πάνω στον μουκουτί.
1: Πού να παίξει και αυτός ο Μπούγκουρας, κοντός είναι παναθεμάτωνα. Αλλά έβαλε, ξέρω εγώ, να βάλει 3 man to man.
0: Γιατί ο Καψίς ψηλός ήταν που μάρκαρε το κόλερ. Κάτι μπορεί να βλέπουμε οι προπονητές καμιά φορά.
1: Στα 1000 χρόνια έγινε αυτό με τον κόλερ και τον Καψί.
0: Είναι κάτι που δεν
1: στα
0: έγινε.
1: Στα άλλα 2000 χρόνια μπορεί να ξαναγίνει άλλη μια φορά. Εντάξει, καλό το παράδειγμα που φέρνεις, σωστά μιλάς. Πες ότι βάζει τον μπούγκουρα πάνω στον.
0: Και πόσους έχει να βάλει.
1: Εγώ θα το μπουχαλάκι. Τρεις man to man ή άλλη χώρο.
0: Και πόσους έχει.
1: Ωραία,
0: να βάλει.
1: Και τους κερδίζουν τις κεφαλιές. Εφταίω προπονητής, εγώ σου λέω τους έβαλα.
0: Δεν είπα ότι φταίει. Είπες κάτι πριν, σωστά.
1: Δεν φταίω προπονητής.
0: Ας πούμε ότι είναι κίτρινη.
1: Αν τους έχει ζώνη, θα σου πω. Αν τους έχει ζώνη.
0: Είναι λάθος.
1: Κερθεί ο 1,95 ο στόπερ. 10 μέτρα ξανά την περιοχή. Με φορά. Εκεί φταίει ο προπονητής. Αν όμως έχει man to man σε σύνθετη άμυνα.
0: Άρα αυτό θα έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Εγώ στα αποδυτήρια.
0: Όχι, μετά το μάτς.
1: Ναι.
0: Η άμυνα πώς ήταν, η εντολή ποια
1: πάει,
0: ήταν.
1: Ναι,
0: man to man ή ζώνη.
1: Ναι, αυτά ρωτάνε. Όχι ο καιρό η γιακάδα και ευχαριστούμε πολύ και η φιλοξενία. Βέβαια, δεν ρωτήθηκε.
0: Στο μουρμούρισμα που δείχνει.
1: Μουρμούρισμα.
0: Το... Ναι. Το είδε στο μάτς.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Εγώ το είδα γιατί ήμουν εδώ και έβλεπα και τα δύο.
1: Καλά έκανε.
0: Λοιπόν, βλέπει. Πιάνει τον Κόντι να μουρμουρίζει. Πιστεύει ότι τα έχει με τον διαιτητή, τα έχει με τον Αϊτόρ ή με τον εαυτό του. Που δεν τον έκανε αλλαγή.
1: Με τον εαυτό του εκείνη την ώρα δεν τάει κανένα. Μετά, στην αυτοκριτική το βράδυ, μπορεί να μιλήσει με τον εαυτό σου.
0: Γιατί είναι σοβαρό πολύ.
1: Δεν μπορεί να μιλήσει με τον εαυτό σου με κόσμο μπροστά. Θα σε πάρουν για τρελό. Εγώ μιλάω με τον εαυτό μου μέσα στα μάξι.
0: Μόνο με τον. Μιλάω με τον εαυτό σου γενικά και εδώ μιλάω με τον εαυτό σου.
1: Μιλάω με τον εαυτό μου. Εντάξει. Γελάει.
0: Αφού μιλάς με τον εαυτό σου.
1: Αφού πάω φορτά με τα μάξι και μιλάω με τον εαυτό μου με τα μάξι. Δεν θέλω άλλον μέσα.
0: Γιατί που θες άλλον.
1: Ρε αγόρι μου, όταν θέλω εγώ να βρίσω τον εαυτό μου, το βρίσω μονάχος μου με στα
0: το
1: μάξι.
0: Ξέρω, το
1: πάω
0: ξέρω.
1: Βόλτα με τα μάξι. Συνήθως πάω ή βουνό ή παραλία. Στην παραλία είμαι ήρεμος με τον εαυτό μου. Στο βουνό τον βρίζω πιο πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, με γαλινεύει λίγο η θάλασσα. Ενώ αν πάω στο βουνό, ρίχνω μπινελίκ τον εαυτό μου πιο πολύ. Τώρα μας κόψαν βέβαια το βουνό εδώ, δεν μπορούμε να πάμε γιατί.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί να πας, θα έχουν κλείσει.
0: Αν έχουν κοπεί οι πεζογέφυρες.
1: Δεν μπορώ να πάω στο βουνό, πάω στη θάλασσα.
0: Από κάτω από το δρομάκι που πάει.
1: Δεν ξέρω τα κόλπα ακόμα, δεν τα έχω μάθει.
0: Δεν είναι κόλπα.
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα.
0: Έχει έναν δρόμο που βγαίνει.
1: Στο έξω πάντως που πηγαίναμε και τρέχαμε, δεν υπάρχει δρόμος να πάμε να τρέξουμε τώρα.
0: Α, και το καλοκαίρι παίρνουν μέτρα ασφαλείας για πήρα ασφάλεια.
1: Εντάξει τώρα, παλιά είχαμε εδώ το μονοπάτι, πηγαίναμε πρώτη γεύτηρα, δεύτερη γεύτηρα. Μετρούσαμε αποστάσεις, ανηφόρες κατηφόρες, γόνατα τρώγαμε. Εντάξει, ωραία ήταν. Περπάτημα κάνανε, ξέρω εγώ. Τα ζωάκια βγάζανε βόλτα.
0: Γενικότερα πάντως δεν βγάζει τόσο πολλές φάσεις η ΑΕΚ χτες. Και δεν ξέρω αν είναι επιλογή του Νίκολιτς. Και θέλω να σταθώ ειλικρινά.
1: Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Θέλω το διαστραμμένο σου μυαλό.
1: Δύο κουβέντες πριν το πεις το διαστραμμένο, δεν καθόλου μια χαρά είναι το μυαλό μου. Εσύ το λες διαστραμμένο.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Η ΑΕΚ πήγε με την μπάλα χαμηλά. Είχε παίκτες με την μπάλα χαμηλά καλούς.
0: Όχι σε μεγάλη ένταση.
1: Άσε το γρέντε το, την ένταση. Σου λέω είχε το χρώτο. Ο στόχος της ήταν να μπει κάθετα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν το κατάφερε.
1: Δεν μπόρεσε γιατί ο Όφη έκανε πολύ καλές άμυνες. Στην πρώτη γραμμή είχε τον Αϊτόρ, τον Σέντερφορ.
0: Ανδρούτσο έχει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Άσε τον Ανδρούτσο για την πρώτη γραμμή μιλάμε. Μη συμπληρώνεις να πούμε.
0: Σιγάρι εκεί κατά.
1: Ο Σέντερφορ, ο Φούντας και ο Αϊτόρ ήταν στα 10 μέτρα. Και τους αναγκάζαν να πάνε την μπάλα στην άκρη. Τους αναγκάζαν να πάνε την μπάλα στην άκρη. Όταν πήγαιναν την μπάλα στην άκρη, Φούντας έπαιζε δύο ρόλους. Όταν πήγαιναν την μπάλα από εκεί. Όταν πήγαιναν με τον Αϊτόρ, είχαν πρόβλημα. Από εκεί περνάγανε. Γι' αυτό ο Αϊτόρ έπρεπε να βγει πιο μπροστά. Αλλά ο Κώτης, το είδε αλλιώς ο άνθρωπος.
0: Θα βάζει το μουσ, θα έτρωγε εκείνος κίτρινο.
1: Μπορεί να έτρωγε εκείνος.
0: Εκείνος έχει έφεση κίτρινο.
1: Αλλά μπλοκαρίστηκε στα πρώτα 30 λεπτά. Η στημένη φάση την άνοιξε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Χαμηλά που πήγε. Δηλαδή, η άξια στρατηγική είχε να πάει χαμηλά. Δεν τη βγαίνει. Γίνονται κάποιες λίγες φάσεις κόρνερ. Είναι άθλοι στο ψηλό παιχνίδι οι τρεις στόπερ της το Μπουκαλάκης του Όφη και παίρνουν τα γκολ. Δηλαδή από αλλού πήγε η ΑΕΚ να βρει τη λύση, από αλλού τη βρήκε. Άλλος ήταν η στρατηγική, δηλαδή είπε θα πάμε στην πεδιάδα να πετάξουμε πέτρα στον εχθρό και εκεί που πάει να ανέβει την πεδιάδα βρίσκει μια χαλάδρα από εκεί και λέει από εδώ βολεύει καλύτερα. Και βγήκε από την άλλη τη μεριά.
0: Κερκόπατα.
1: Πώς, κερκόπατα. Ναι.
0: Ερώτηση. Και το εννοώ αυτό που λέω. Η αλλαγή που ζητάει ο Ρώτα σε πονηρεύει καθόλου?
1: Η αλλαγή που ζητάει ο Ρώτα,
0: ναι,
1: είναι για να δείξουν ότι ξέρεις κάτι, να
0: ότι το είχε, είχε πρόβλημα. Γι' αυτό λέω θέλω το διαστράμιο. Είναι αλλαγή γιατί όντως το παιδί είχε κάτι κάποια. Δεν λέω ότι.
1: Άσε μας κάνει και ο Ρώτα καμιά μήνυση τώρα για το πούμε. Εγώ λέω δεν ήταν τραυμα.
0: Αν σε πονηρεύει, αυτό θα ήταν.
1: Με πονηρεύει.
0: Αυτό.
1: Με πονηρεύει.
0: Ξέρω τι ρωτάω. Προσέχω.
1: Άμα ανοίξουν τώρα αυτοί οι λογαριασμοί, θα αρχίσουν η φλωροκατάσταση να. Λοιπόν. Τελικά ο καημένος ο Τρέγιας έλεγε 5 χρόνια κάντε μήνυση στον Απτόπουλο ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Απαλούει.
1: Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Κάντε του μήνυση στον Αλίτη, τον έτσι, τον αλλιώς. Μια τον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί καημένος?
1: Πώς?
0: Γιατί καημένος?
1: Ξέρεις να παρακαλάς 5 χρόνια τον άλλο σε κάνει μήνυση και ο άλλος να μην σε έχει κάνει.
0: Αυτοί από πίκα δεν σε κάνουν.
1: Και τη δουλειά είναι τώρα.
0: Να σας κάσουν.
1: Επιτρέπεται να μην κάνουν μια μήνυση αυτή. Απαράδεκτη.
0: Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Όχι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος.
1: Απαράδεκτη.
0: Είναι απαράδεκτη που δεν μου κάνανε μια μήνυση. Δεν υπάρχει ελπίδα, εντάξει. Η επιστήμη σηκώνει χέρια πόδια ψηλά. Αυτό θα είναι το επιχείρημά σου.
1: Εμένα πήρε ο Καλάβαπας τηλέφωνο. Μάλλον εγώ τον πήρα για να το ρωτήσω κάτι.
0: Τι θα λέει ο Γρόλιος.
1: Ρε, τι θα λέει ο Γρόλιος τώρα. Έχεις πάει σε δικαστήριο ποτέ? Μια
0: όχι.
1: Μήνυση σε κάνανε και μας έβγαλε στην ψυχή.
0: Έχω πάει σε αρκετά.
1: Τι να πάει. Πόσα χρόνια να κάνεις αυτή τη δουλειά?
0: Πολλά.
1: Πόσα?
0: 40 χρόνια.
1: Σε έκανα καμία μήνυση ποτέ?
0: Βεβαίως.
1: Πόσες?
0: Τρεις.
1: Σε 40 χρόνια έφαγες τρεις μηνύσεις?
0: Ναι. Μάλιστα. Και πολλές έχουν μπει στο αρχείο.
1: Γιατί σε έκανα εγώ εκείνα?
0: Για ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Για πες μου τις τρεις τις θέλετε. Του πες τους λόγους. Μην πεις όνομα, μπεις.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλει.
0: Όχι.
1: Δεν θέλει. Μία.
0: Δεν λειτουργώ με το εγώ στο ραδιόφωνο. Είναι δικά μου πράγματα.
1: Σε έκανα τρεις μηνύσεις σε 40 χρόνια. Τι έκανες?
0: Και
1: δηλαδή
0: πολλές άλλες που έχουν πάει στο αρχείο. Γιατί τις εξετάσεις παίρνει ένας εισαγγελέας,
1: ναι,
0: που ελέγχει. Γιατί αν ο καθένας που κάνει μήνυση με το παραμικρό, αν την έπαιρνε και έμπαινε στη διαδικασία, τρέχαμε.
1: Μάλιστα.
0: Συνέχεια.
1: Δεν θυμάστε δηλαδή τις τρεις?
0: Πολύ καλά.
1: Για πες μία.
0: Δεν θέλω, ρε.
1: Ούτε μία μήνυση δεν τον έχουν κάνει.
0: Καλά.
1: Ένας Ηρακλειδέας κάτι πονούσε, κάτι σε κάτι αυτό και τον έκανε. Και το φέρθηκε και καλά τον κόκκινο. Του ζητούσε κάποια δικαστικά έξοδα μόνο. Αυτό δεν τα έδινε. Άστα. Άσε να ξέρουμε καλύτερα εμείς.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Κάτι που το κάνουν με το Γρόλιο και με κάποιον άλλον. Μακριά
1: είσαι. Μη.
0: Εντάξει.
1: Μη.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θα ειροποιήσω κανένα ούτε τον εαυτό μου τον παρουσιάσω σε Αθήνα.
1: Καραϊσκάκης.
0: Γιατί το είπες αυτά?
1: 40 χρόνια τρεις μηνύσεις. Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν σε κάνω δηλαδή.
0: Γιατί θα πρέπει να φάει κάποιος μήνυση με το ζόρι, δηλαδή. Και αυτό τι είναι?
1: Δημοσιογράφος που δεν έχει φάει. Μήνυση ή ξύλο.
0: Μετάλλιο είναι αυτό.
1: Ή ξύλο, δεν είναι.
0: Μετάλλιο είναι αυτό.
1: Βέβαια είναι μετάλλιο.
0: Προπυλακισμού σίγα.
1: Πότε?
0: Γιατί πρέπει να φάω ξύλο.
1: Πότε έχει προπυλακισμού?
0: Ποτέ.
1: Πότε σε προπυλακίζει?
0: Ποτέ.
1: Μια φορά ήρθαν εδώ που είπε για τον Σαββίδη.
0: Γιατί όταν καταφέρει και ανταπεξέλθει μια κατάσταση τεταμένη, τι σημαίνει ότι έκανε βλακεία? Πρέπει να παίξει ξύλο, δηλαδή.
1: Μια φορά και μια μήνυση 40 χρόνια.
0: Μια φορά.
1: Μια φορά.
0: Δεν ήταν επικίνδυνη η κατάσταση εκείνη.
1: Με του. Ξυφομάχους πώς δεν ήταν?
0: Πήγα μόνος μου.
1: Ναι, το παραδέχομαι, ναι. Δεν ήταν τα κάγκελα μπροστά.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν τα κάγκελα δεν.
2: Εγώ δεν ήμουν στο κάγκελο.
1: Ναι, σου πίσω από το κάγκελο. Πήγε όμω. Ο Μπούζο κρύφτηκε. Το είναι αλήθεια.
2: Πήγα πρώτο.
1: Ναι.
2: Κατευθείαν.
1: Ναι, σου λέω.
2: Τότε τι
1: γίνεται. Τι, την αλήθεια την πω. Τι.
2: Έκατσα ποτέ να καμαρώνω και να λέω παιδιά, έγινε και αυτό. Εσύ θε να τα επιδεικνύει. Καλά κάνει και τα επιδεικνύει. Διαφορετικά.
1: Τι να επιδείξω, βρε.
2: Το ότι δέχτηκε 120 μηνύσει. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: 137.
2: Εντάξει, τι να κάνω εγώ για αυτό το πράγμα.
1: Έλα μια μάρτυρα. Και μια από τη γυναίκα σου κατόπιν.
2: Φώναξε με να έρθω.
1: Στη γυναίκα σου που με έκανε θα έρθει.
2: Εναντίον σου.
1: Αυτό ρε. Να φίλο να μάλαμα.
2: Πού να κοιμηθώ ρε με το τρελό σε.
1: Γιατί ρε.
2: Χαζόσε.
1: Σάμα τι τώρα δηλαδή κοιμάσαι.
2: Κάτι γίνεται, το παλεύω. Δυσκολεύω. Δυσκολεύω.
1: Τι πράγμα είσαι.
2: Το παλεύω.
1: Κόκκινε, θα σου πω μια έτσι. Επειδή είμαστε από παιδιά.
2: Αυτό είναι το δράμα.
1: Άκουτα, επειδή είμαστε από παιδιά, θα σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν πέθανα πέρσι, 800 μηνύσει να με κάνουν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά σου λέω. Το τι είμαι εν ζωή, αναπρέω, μπορώ να γυμνάζομαι, λειτουργώ κτλ. Ας κάνω 800
2: μηνύσει. Μίλησω...
1: Μίλα.
2: Είσαι ηλίθιος.
1: Είμαι.
2: Κάνεις τόσα πράγματα και ρίχνεις μια κλωσιά και κλωσάς την καρδάρα με το γάλα.
1: Σόπαρε μεγάλε, μα.
2: Να πω ότι δεν έκανες. Έστησες κλήρωση, έκανες το ένα, έκανες κομπίνες, έβγαλες δημάρχους, πολιτικούς, κατέστρεψες άλλους πολιτικούς. Τόσο κόπο και υδρότα έχεις καταστρέψει τόσο κόσμο. Και θέλω να τα πληρώσεις σε μία μήνυση. Πώς λέγεται αυτός? Βάλτε μου το Βλάκας! Διάλειμμα!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Εσπρέσο Φορό. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε, τι.
4: Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.

0: τέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
4: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
19: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
20: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
19: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
19: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
22: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς.

0: Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
1: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
0: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
1: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadisgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
0: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
2: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 6 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ σου κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Γενό. Το μήνυμά σου στο 54301 στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι και δωρεάν, είναι στο inbox σταθμού, στη σελίδα μου στο Facebook, metrosport.gr. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο inbox σταθμού, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή ή να βάλετε τη δική σπινελιά για αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκαστεί το χρώμα, τη διακόσμηση και δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.
2: Πήρα κάτι χρώμα από τον Κοσμάγλου στην επανομή. Ο Άρτη μου έκανε τον τοίχο τρομερό. Το είχε τρακάρει η Ευγενούρα, πήρε τα μάξια, το χρονοθοκόπησε τον τοίχο να πούμε. Έμαθε να οδηγά και ξέφυγε τα μάξια. Λέω, ας το κάνω τον τοίχο.
1: Συμβαίνουν.
2: Κάτι κάγκελα σκουριάσαν, κάτι αυτά. Κάτι δέντρα έκοψε εκεί για να μην μπαίνουν οι πευκοβελόνες απάνω στο. Αλλά ο Κοσμάουλου, ασύλληπτος.
1: Γι' αυτό και προχωράει εκείνη τόσα χρόνια μαζί.
2: Και σοβαρό παιδί και τίμιο παιδί και εργατικό και με καλές ιδέες. Μπράβο τον Κοσμάουλου, χρόνια στο κουρμπέτι. Τον ευχαριστούμε που μας στηρίζει και εμάς. Αλλά είναι καταπληκτικός.
1: Το πρωί ο άλλος τον πρότεινε χωρικό αν τρέξει 10 χιλιόμετρα. Σε ποιον? Σε αυτόν που κάνει το περισσότερο περπάτημα, που το κάνει για να πάει από το δωμάτιο στην κουζίνα. Όπα.
2: Ποιος κύριος το λέει?
1: Ο κύριος Δαράκης.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει το περπάτημα.
1: Το ξέρω.
2: Αλλά μ' αρέσει το τρέξιμο.
1: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, τρέχω 6,
1: να τρέξει 10 χιλιόμετρα.
2: 6, 7, 7, 5, 6, 6, 6
1: χιλιόμετρα. Και χωρικός για 10 χιλιόμετρα, σοβαρά.
2: Γίνεται ένας αγώνας να κατέβει εδώ ο χορηγός μας. Χορηγός εμένα και του Κουλιανού. Ο φίλος μας, ο Κώστας.
1: Ο Κοζανίτης.
2: Ναι. Λέει, αν το κάνει σε μία ώρα, λέει, θα του δώσω χιλιάρικο. Άσε. Δεν το κάνω σε μία ώρα, το κάνω μία ώρα και 6 λεπτά τα 10 χιλιόμετρα. Μία ώρα και 8 λεπτά. Μία ώρα και 7 λεπτά. Μία ώρα δεν μπορώ να το κάνω στα 58,5. Όχι. 30 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα τα κάνω. Τα 10 όμως δεν μπορώ να τα κάνω μία ώρα. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω.
1: Σήμερα μάλλον.
2: Μία ώρα και 7 λεπτά. Μία ώρα και 8 λεπτά τα κάνω τα 10 χιλιόμετρα.
1: Επανέλθω, Δαράκη. Σήμερα μάθαμε ότι η θερμοκρασία μετρείται σε πόντους. Ευχαριστούμε, κύριε Ραπτόπουλε.
2: Τώρα, μέρα που είναι. Μην σε αρχίσω, Δαράκη.
1: Έστειλε μήνυμα.
2: Δευτεριάτικα, να
1: πούμε. Έστειλε μήνυμα ο Τρέγιας. Θέλω να το διαβάσω.
2: Κάτι κακό θα έχει να πει για μένα.
1: Θες να το διαβάσω.
2: Διάβασε ό,τι κακό είναι, διάβασε.
1: Δεν το είχα το νούμερο κιόλα.
2: Πώς?
1: Δεν το είχα κιόλα.
2: Καλά, δεν έχεις το νούμερο τόσα χρόνια που κατασκήνωση πηγαίνει.
1: Αυτό μαζί. Το νούμερο, λες, αυτό δεν το έχω.
2: Άλλο νούμερο είναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει τηλέφωνο, ρε φίλε.
2: Πώς άλλαξε τηλέφωνο ο Τρέγιας?
1: Μπορεί εγώ όταν.
2: Το ίδιο τηλέφωνο έχει ο άνθρωπος.
1: Ρε εσύ.
2: Δεν απάρει.
1: Μπορεί εγώ όταν έκανα από το ένα τηλέφωνο μεταφορά των κινητών σε άλλο, κάποια να μην τα πέρασε. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Συμβαίνει αυτό. Δεν σου είχε τύχει να μεταφέρει τηλέφωνο
2: μου. Κάτι λάθος έκανε τώρα. Εσύ μια ο Τρέγιας καλά τα έκανε.
1: Ε, τι σου είπα, εγώ μπορεί να κάνω.
2: Το μόνο κακό ότι έχει κοντρό δάκτυλο μπορεί να πατήσει δύο κουμπιά.
1: Μπορεί εγώ να κάνω. Εγώ πριν τι είπα.
2: Βρε, διάβαστο το μήνυμα.
1: Ότι εγώ μπορεί να έκανα κάτι
2: τέτοιο. Βρε, εσύ το έκανες το λάθος.
1: Απαλλάσσεται λόγω βλακείας, μου είπανε. Γι' αυτό γλίτωσε ο άμυαλος. Και δεν του είπα να του κάνουν μήνυση. Μια φορά είπα να του τραβήξουν τα αυτάκια λίγο για τις κουφαντίες και τις βλακείες που έλεγε. Τι λέει, βλακείες, λέει κάτι άλλο.
2: Παοκάρχης δηλαδή. Εντάξει. Εμένα ο Κυριάκος, ξέρεις τι μου είπε.
1: Κυριάκος Κυριάκου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα, λέει, μου λέγανε, κάντε μήνυση στο Ραπτόπουλο. Παίρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Και λέει όχι. Ξέρεις γιατί, είπα, λέει όχι. Λέω να ακούσω το σκεπτικό σου. Γιατί είναι πολιτικός ο Κυριάκος. Μπορεί να γίνει πολιτικός. Άσχετα αν τον έκραξα εγώ που δεν βγήκε βουλευτής με το Πασόκ. Κακός δεν βγήκε. Όταν θα πέσουμε, λέει, κάποια στιγμή είμαστε στην κορυφή. Όταν εννοούσε, στην εξουσία εννοούσε. Όταν όχι κορυφή, κορυφή μπορεί να είναι πάντα ο άνθρωπος στη δουλειά του. Εξουσία.
1: Πορταζουλής δηλαδή.
2: Στατιστικός ο Ραπτόπουλος, όταν πέφτει κάποιος από την εξουσία, το είναι μαζί του. Δεν μπορώ εγώ τον Κυριάκο στον ΠΑΟΚ να είναι ιστέλεχος και να τον αφήσω σε ησυχία. Τώρα πώς θα τον πειράξω. Έχω άλλο σκεπτικό για τη ζωή.
1: Το δικό του μας είπε.
2: Δηλαδή τον Τετέι τον κυνηγάω τώρα. Δεν τον κυνηγάω όταν δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Τώρα που είναι παιχταράς. Έμαθα κάτι, το είπα, τελειώσαμε. Υπονοούμενα δεν ξέρω εγώ. Τον στο ραδιόφωνο είμαι κυρία. Δεν λέω. Είμαι Δελασάλ. Οι νόμοι εδώ, αυτό και τα λοιπά, είμαι ροχάμισε. Okay. Και μου είπε ένας γέροντας του Αγίου Όρους, αφού θες να μιλάμε και θρησκευτικά, μου λέει αυτό που λέω το εξής. Με συνάντησε σε ένα φυσικό θεραπευτήριο. Πάνε αυτοί γιατί παθαίνουν με τις ζημίες στα πόδια, στα χέρια ή καλογέρι.
1: Από
2: τη μονή του εσφυγμένου. Άσε να μιλήσει ο άλλος, ρε. Από σένα πιο εργατική είναι. Μου λέει, σου δίνω συμβουλή. Μεγάλο σε ηλικία. Αν έχεις πει κάτι που είναι αλήθεια, πες το μήμα Βάσελε. Δεν σε συμβεί τίποτα. Άμα γίνεις, λέει, Μάκης, όχι Καγκάτσης, άλλος Μάκης, δημοσιογράφος, γιατί ήξερε, φαίνεται, καλά το κουρμπέτι ο γέροντας, τότε να φοβάσαι, λέει, και τον νόμο
1: και
2: του Θεού, λέει,
1: ακόμα.
2: Και τη σκιά σου να φοβάσαι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, μου λέει. Προχώρα, μη φοβάσαι, μου λέει. Μου δώσε θάρρος. Εάν πεις κάτι που είναι συκοφαντικό, σε έβαλε κάποιος, ένας εχθρός του κόκκινου, είσαι επιχειρηματίας, ο κόκκινος εσύ.
1: Ναι.
2: Και βάζει ένας άλλος επιχειρηματίας, έλα εδώ, ρε, πάρε 10 χιλιάρικα και σκίσει αυτόν, αυτό και αυτό και αυτό. Τότε να προσέχεις, λέει, όταν περπατάς πίσω, λέει, μη σου έρθει κάτι. Καμιά σφαίρα, καμιά μπουνιά, κανένας γορίλας. Αν είναι αλήθεια όμως κάτι που το λες, λέει, μη φοβάσαι τίποτα. Αυτό έχω να πω.
1: Σοφά μίλησε.
2: Δεν ξέρω τι έκανε, εμένα μου έδωσε θάρρος πάντως.
1: Σοφά
2: μίλησε. Στο φυσιοθεραπευτήριο που τον βρήκα το γέροντα αυτόν.
1: Σοφά μίλησε.
2: Μη κολώσεις, μου λέει. Λέω σίγουρα, ρε γέροντα. Λέω, ρε, ακούσε, λέω. Σε ακούω, λέει, κάθε μέρα επάνω, λέει, στο κρυφά.
1: Α, στη μονή, ναι. Εκελή μοναστήρι.
2: Όταν πήγανε να πλακώσουν εκεί πέρα το τιμονίες σφιγμένου, επειδή εγώ ένιωσα.
1: Έχουν εσωτερική διαμάχη.
2: Άκουρα τι έκανε. Εγώ ένιωσα, έκρινα ότι τους αδικούνε τους εσφιγμενίτες. Πώς το πατριάρχης και τα λοιπά. Και πήγανε εναντίον τους. Και λέω, είμαι με τιμονίες σφιγμένου, μπήκα μπροστά. Σου λέω ότι θα μπω μπροστά για την κόρη μου να πλακωθώ, έτσι. Αν ήμουν εκεί, στο μοναστήρι απάνω, θα μπλέκα. Υπέρ τους. Γιατί είδα, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Μπορεί να έχουν οι άλλοι δίκιο. Δεν ξέρω. Αλλά εκείνη την ώρα έκρινα ότι το εσφιγμένο αδικείται. Είμαστε οκ. Okay.
1: Τελειώσαμε και με αυτό.
2: Πάμε και με αυτό.
1: Ηρακλήδες.
2: Όλο το μάτς.
1: Σου άρεσε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο το φοβήθηκα το μάτς.
1: Αρχίζω και ενθουσιάζομαι με το ματσάρι.
2: Ρεάση, με ρωτάς αν είδα. Σου λέω, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μπορώ να μιλάω κι εγώ.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ρώτησες αν το είδες.
2: Θα με το πείμα στο σχολείο.
1: Κάτι και από εκεί πέρα πάρ' την μπάσα και κάτι την όπως θέλει.
2: Σου αρέσει ο Μαντσάρι.
1: Αρχίζω και ερωτεύομαι το Μαντσάρι.
2: Γιατί τον ερωτεύασαι ποδοσφαιρικά.
1: Γιατί.
2: Το σωσία του.
1: Βλέπω ότι.
2: Του Τάτσικα.
1: Βλέπω ότι κάνει κινήσεις.
2: Ποιες.
1: Ποιες.
2: Ποιες. Πες μου μία.
1: Έβαλε έναν παίκτη πιο στατικό όπως είναι ο Λόπες και έβαζε το Σίλβα. Ο οποίος έκανε άνω κάτω το Λεβαδιακό από ένα σημείο.
2: Θα πάμε και μετά, ναι.
1: Λοιπόν,
2: παριστερά.
1: Το grind που τον είχαν τελειωμένο.
2: Τον έβαλε και βάλε γκολ.
1: Αυτό τον πίστευε.
2: Αυτά μου αρέσει να λες. Ξέρουμε να σε ακούω να μιλάς έτσι. Τρελαίνουμε να πούμε. Ο grind, λοιπόν.
1: Το grind που τον είχαν τελειωμένο και να φύγει από την ομάδα. Αυτό
2: τον πέταξε αλλαγή, ναι.
1: Βοήθησε πάρα πολύ.
2: Πετάει και τον γκολ.
1: Να αλλάξει. Έβαλε και τον γκολ. Κάτι που έδειξε σαν να τον απελευθέρωσε τον παίκτη. Δηλαδή τον είδε με χαρά, δεν πήγε με κακότητα να πανηγυρίσει.
2: Ναι.
1: Το χάρηκε. Και θα σταθώ σε κάτι το οποίο περνάει στα ψηλά. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Ευαγγέλου. Θυμάμαι τι είχες πει πριν το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και είχα πει πριν τον αγώνα, για να το εξηγήσω τώρα, όχι γιατί το έχασα. Δεν απολογούμε, λέω τα πράγματα όπως είναι. Γιατί και εμείς ως φριζόμαστε τον παρούτι ή το καπνό ή τι μπορεί να συμβεί.
2: Με αυτό το ρουθούνι το σφρίζεις.
1: Βεβαίως.
2: Το στρόγγυλο.
1: Βεβαίως.
2: Μέστε.
1: Όταν βλέπω δύο πολύ κακούς διαιτητές οι οποίοι έχουν κάνει ζημιά στον Ηρακλή δύο αγωνιστικές πριν να ξαναορίζονται, έστω και στο ΒΑΡ τώρα, λέω κάτι δεν πάει καλά. Και γι' αυτό είχα δώσει πέναλτι στον αγώνα.
2: Εις βάρος σου.
1: Δεν το έδωσα εις βάρος, είπα πέναλτι στον αγώνα.
2: Α, όχι ότι θα σε αδικήσει.
1: Πρώτο, ο βασικότερος λόγος ποιος είναι. Έχουμε ένα Λεβαδιακό, ο οποίος έχει κάνει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το ότι άλλαξε 19 παίκτες, ναι, οκ, είναι κάτι το οποίο σηκώνει κουβέντα. Το ότι δεν έχει βάλει γκολ 6 συνεχόμενα παιχνίδια, πιστεύω ότι αν υπήρχε στο στοίχημα αυτό.
2: Πώς να πληρώνω αυτό, ρε κόκκι.
1: Όχι, όχι αν σου λέγανε να βάλεις ένα ευρώ, δεν το βάζεις. Θα λέγες δεν γίνονται.
2: Θα έπαιρνα μαστίχες.
1: Θα λέγες δεν γίνονται.
2: Ναι,
1: δεν γίνονται.
2: Ένα γκολ να το κάνει.
1: Γι' αυτό και έλεγα, αν θέλουν να το κάνουν ζημιά και ο διαιτητής, τον είδες ότι βγάζει για έναν επέστητο τράβηγμα στο Σίλβα κίτρινη κάρτα και γίναν 3-4 τραβήγματα που έπρεπε να δεχτούν κάρτα.
2: Στο πιθαρχικό
1: διαβίωση. Ναι, ναι, ναι. Και δεν τις έβγαλε.
2: Ναι.
1: Με συγχωρείς, επειδή δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα, να μην τις πω.
2: Όχι, ίσα ίσα. Τώρα θα τις πεις που δεν
1: επηρεάζουν. Ή κάνω το γραφείο τύπου του Ηρακλή και λέω ξυπνάτε.
2: Ό,τι γουστάρεις κάνει.
1: Όχι, γίνανε ή δεν γίνανε.
2: Όταν έχεις.
1: Όχι,
2: γίνανε
1: και δεν έβγαζε κάρτες. Και με περίσχια ευκολία δεν έβγαλε. Και λες κάτσε ρε φίλε. Βγάζει τον άλλο, μου φαίνεται και καλό παιδί, το ξέρω το.
2: Στο πρώτο ημίχρονο τι δεν σου άρεσε στο Ηρακλή.
1: Δεν μου άρεσε το εξής. Μπαίνει ένα 20 λεπτό κυριαρχικά και με πολύ ωραία ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Και ξαφνικά, πιθανόν ο προπονητής του Λεβαδιακού να το είχε προσχεδιασμένο, αλλά να μην το βγήκε στο ξεκίνημα, παίρνει χαμπάρι ότι ο άξονας του Ηρακλή
2: είναι δύσκολος.
1: Δεν είναι ο καλύτερος δυνατός.
2: Και την πήγε από εκεί την μπάλα.
1: Και την πάει την μπάλα από εκεί.
2: Καλά το είδε.
1: Και η πιο επικίνδυνη στιγμή.
2: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
1: Η πιο επικίνδυνη.
2: Θετική και αρνητική.
1: Πες μου.
2: Αυτό που το είδε το έχει κάνει ο αντίπαλος προπονητής, ο Χαραλάμπους.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα κάποια στιγμή οι δυο πλαϊνοί σου είναι μακριά. Λέω ματσάρι κοντά. Βλέπω δίνει εντολή.
1: Φώνασε, ναι.
2: Πάνε αυτοί από τα 40 μέτρα απόσταση στα 15. Ακόμα και εκεί δεν μαρκάρανε. Δηλαδή και σε κλειστό χώρο η πλαϊνή σου, η μπροστά πλαϊνή σου, η εξτρέμ, δεν μαρκάρανε. Και πήρε κατοχή αυτός ο Λεβαδιακός μέσα στο Καφτατζόγλιο.
1: Δεν έχει κακούς παίκτες.
2: Ποιος?
1: Ο Λεβαδιακός.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ομάδα δεν είναι ακόμα.
2: Εντάξει.
1: Δεν έχει κακό.
2: Κάποιος θα πέσει, κάποιος θα είναι πιο κακός. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όλο αυτό το restart το κάνουν αυτές οι ομάδες. Εσύ πολύ σωστά είπες ότι έφυγε ο Άβελ την κατάλληλη στιγμή.
2: Πανέξυπνος ήταν ο Άβελ. Είδε την καταστροφή να έρχεται.
1: Όχι.
2: Η λογική λέει ότι αυτό που έκανα δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεν πήρε και το κύπελο τελικό να πάει έστω, ξέρω εγώ, μια φορά ο Λεβαδιακός στο κύπελο που έπρεπε να πάει.
1: Καταραμένος.
2: Που έπρεπε να πάει γιατί.
1: Με 10 παίκτες
2: βγαίνει. Ναι, ναι. Πίσω από τη σέντρα ο άλλος ο Κόντης τον ήθελε ο Θεός.
1: Κάτσε εκεί, δηλαδή τον Πάοκ όταν έβαλε γκολ με τον Λεβαδιακό που έμεινε με 10 παίκτες ο Πάοκ και τον βόλευε αυτό γιατί άνοιξε χώρους ο Άβελ.
2: Και είναι 2-3.
1: Φυσικά. Και εκεί μπορεί να πεις.
2: Καλά, εκεί αμέσως Λεβαδιακός.
1: Δεν θα ανέβαινε.
2: Θα μου πεις.
1: Δεν θα ανέβαινε.
2: Ναι.
1: Ενώ τώρα ξεθάρεψε.
2: Ναι.
1: Και ντάξει. Βρέθηκε ο Γιακουμάκης στην κόντρα επί
2: τι έκανε χθες ο Άβελ, στο Αποέλ, τι έκανε, ξέρεις.
1: Ήταν ένα-ένα ήταν, το Σάββατο νομίζω.
2: Δεν το παρακολούθησα.
1: Να το δω μετά.
2: Πάρω τον.
1: Με τη Σαλαμίνα στο 1-1 ήταν.
2: Πάρω τον Σαβίνιο να μάθω.
1: Στο 1-1 το γράφει στο παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι εκπληκτικός ο Σόρια. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Αθανασιάδης, όσο περνάνε τα παιχνίδια, έχει τρομερή αυτοεπίθεση.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Λάθος κάνεις.
2: Δεν έχει.
1: Και κάνει. Γιατί θα πεις για την ασταθή από.
2: Όχι, θα σου πω, θα σου πω.
1: Κάνει μια τρομερή επέμβαση. Ο Βούρος
2: ανεβαίνει. Κάτσε ένα-ένα.
1: Θα τελειώσω λίγο.
2: Πάρουμε έναν.
1: Ο Βούρος ανεβαίνει. Ο Βούρος σιγά-σιγά ανεβαίνει. Ο Νιζέ, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορώ την κρίνια ότι αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Ο ένας με χαλάει, ο άλλος. Νομίζω ότι είναι ακριβοδίκαιο σου ματσάρι.
2: Ναι.
1: Σου λέει ότι οι παίκτες σιγά-σιγά θα βρουν και βλέπεις ότι δεν στέκεται σε έναν, σε δύο, του χρησιμοποιεί όλους και προσπαθεί να αποδίδει δικαιοσύνη και πιστεύω ότι έχει κάνει κόλπο γκρός ο Ηρακλής στην επιλογή προπονητή. Και ναι, το λέω με αφορμή τη νίκη. Ο Ηρακλής, ο οποίος αδικείται σίγουρα τη βαθμολογία, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον άλλους 2 βαθμούς από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
2: Ναι.
1: Συν άλλους 2 με το παιχνίδι με τον Βόλο, που δεν ξέρουμε ποτέ αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή. Κάτι το οποίο δεν συνιστά.
2: Για τον Αθανασιάδη,
1: κάτι το οποίο δεν συνιστά στο ότι πρέπει να πανηγυρίζει ο παδός του Ηρακλή, αλλά σίγουρα θα τον αφήνει ικανοποιημένο η μέχρι τώρα αγωνιστική του παρουσία, με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε με την ομαδάρα που λέγεται ΑΕΚ, η οποία τον διέλυσε με 4-0. Πες για τον Αθανασιάδη.
2: Αθανασιάδη. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης σωματικά είναι πάρα πολύ γυμνασμένος 2 χρόνια τώρα, 2,5. Ασχολείται πάρα πολύ με την ανατομική προπόνηση εξειδικευμένα. Περισσότερο από τον κάθε τερματοφύλακα. 1. 2. 2. Είναι ικανός να κάνει μια απίστευτη απόκριση που έκανε προχθές.
1: Στο γάμα. Πριν το γκολ.
2: Και είναι ικανός να γίνει μια σέντρα χαλαρή, να πάει να πιάσει την μπάλα και να του φύγει όπως του φύγει στο Χαριλάο, όπως του φύγει εδώ. Δηλαδή δείχνει.
1: Δεν κάνει πολλά όμως.
2: Περίμενε, ρε κόκκινε, άλλο σου λένε. Δείχνει ότι μπορεί να πιάσει το απίθανο και να φάει το χειρότερο. Αυτό δείχνει.
1: Αυτό ξέρεις από τι σημαίνει. Από τι σημαίνει αυτό, ξέρεις.
2: Τι σημαίνει.
1: Από υπερβολική σιγουριά καμιά φορά.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω στην ψυχή του, τι στο μυαλό του, τι έχει. Αν αφαιρείται, αν μακάνει, αν ξέρω κτλ. Δεν ξέρω τι έχει. Λέω ότι είναι ικανός να σου κάνει μια απόκριση για συν, Banks, πες μου ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, Ζαμόρα, πες τερματοφύλακα, Σουμάχερ, πες.
1: Σμάχελ
2: και τα λοιπά.
1: Και τους δύο, και κάθε.
2: Και να φάει ένα γκολ με αυτά που τρώμε εμείς που πέμε στο Τζόλα 5x5. Είναι δηλαδή ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αν σταθεροποιηθεί, θα βγάλει καλή χρονιά. Βλέπω μια αστάθεια σε απλές φάσεις. Πού οφείλεται, δεν ξέρω.
1: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το παιχνίδι?
2: Πώς?
1: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το παιχνίδι?
2: Όχι. Και πολύ λίγος κόσμος εκεί.
1: 6.000 κόσμο έχει.
2: Τι?
1: 6.000 κόσμο.
2: Πού τους είδες τους 6.000?
1: Τόσο ήταν.
2: Εγώ το είδα το γήπεδο από μακριά, ούτε τρεις δεν ήταν.
1: Είχε 6.000
2: κόσμο. Πού ήταν, λέγω, εκείνη 6.000?
1: Είχε 6.000.
2: Τι 6.000? Πού ήταν οι 6.000?
1: Άκου να δεις.
2: Όχι, πού ήταν. Δηλαδή απέναντι από την. Στο από την κάμερα είχε 80 άτομα, 100.
1: Ποια 80?
2: 150 πόσο είχε.
1: 400-500.
2: Πού ήταν στα 400 άτομα, ρε κόκκινε. Εκεί που είναι η κάμερα απέναντι είχε 80 άτομα. 400 του βλέπει εσύ. Α, σε πάω στον πίκο να σε δει την υπερμετροπία σου.
1: Δεν έχω υπερμετροπία.
2: Επειδή βλέπει καλά, γι' αυτό μου φαίνεται παράξενο.
1: Δεν σου είπα ότι είχε 15.000 κόσμο. Ο Ηρακλής έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα.
2: Πώς?
1: Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Το Καρτατζόγλιο μπορεί να είναι η έδρα του να αγωνίζει τόσα χρόνια, αλλά δεν θα αλλάξω ποτέ γνώμη ότι είναι ένα κρύο γήπεδο.
2: Τι είναι?
1: Ένα κρύο γήπεδο.
2: Κρύο γήπεδο.
1: Είναι στάδιο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και δεν μπορεί να μπει κάμερα με την καμία από την απέναντι κερκίδα. Με αποτέλεσμα, όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι πολλής.
2: Ναι.
1: Ο οποίος πάει 4, 5, 6 στη σκεπαστή δηλαδή και στα επίσημα, στα VIP, δεν τον δείχνει. Και βλέπεις μόνο αυτές τις 3-4 χιλιάδες που μαζεύονται στη 10 και μετά, εντάξει, 8, 9, 10 δηλαδή στο πέταλο, και δεν βλέπεις τους υπόλοιπους. Είδες καθόλου κανένα πλάνο από τα επίσημα και τα υπόλοιπα κεντρικά?
2: Είχε 6.000 κόσμο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πού τα είδες?
1: Ρε φίλε, τι σου λέω, ότι είχε 25. Σου είπα κάτι. Ο Ηρακλής έχει 3% διαρκεία.
2: Και ο ΠΑΟΚ έχει διαρκεία και δεν πάνε. Τι πάνε να πει αυτό
1: που
2: είπε.
1: Από τα 20.000 διαρκεία που έχει, πόσοι δεν πάνε?
2: Ποιος?
1: Από τα 20 πόσοι δεν πάνε, 1.000.
2: Του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: 6.000.
1: Άντε ρε.
2: 7.000.
1: Άντε ρε. Τερατολόγη.
2: Άντε ρε. Ξέρεις πόσοι στη Γερμανία παοξίδες έχουν διαρκεία?
1: Δεν νομίζω.
2: Ξέρεις πόσοι σπουδαστές έχουν? Σοβαρά μιλάς.
1: Πάρ τον κουβεντίδη να μας πει.
2: Άλλη όρεξη δεν είχε ο κουβεντίδης να μετράει πόσοι παοξίδες έχουν.
1: Μα δεν ξέρει, φίλε. Ολόκληρο οργανισμό είναι. Δεν ξέρουν ποιο είναι,
2: είναι,
1: είναι
2: από. Παίρνουμε τηλέφωνο για το κάθε πιτς φυτίλι να μπορούμε να ρωτάμε βλακίες.
1: Είναι κακό
2: να
1: αυτό.
2: Να το πάρω τώρα σε κάτι σοβαρό.
1: Γιατί
2: πόσα φράγκα ξέρω
1: αυτό
2: εγώ.
1: Αυτό είναι επιλήψιμο.
2: Θέλει να φάει ο Σαββίδης από τον. Πώς το λένε. Το στόπερ, πώς το λένε, το Μιχαηλίδη, να μην τον πληρώσει, να τον πάρω. Το πάρω το με τα μετρά του παοξίδε στην 5 τώρα κουβεντίδη.
1: Όχι, ρε φίλε, να σου πει πόσοι έχουν πάρει από το εξωτερικό. Κακό είναι αυτό.
2: Εσύ λες δεν πήρανε χιλιάδες από το εξωτερικό?
1: Όχι, πάνω από 1.000-2.000 άτομα δεν νομίζω.
2: Ο Πάοκ στο εξωτερικό.
1: Όχι, δεν έχει κόσμο.
2: Άλλο λέω, ρε, για τα διέργεια.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Πεσέρε, δράμα, καβάλα, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη κτλ. Μπορούν να έρθουν στην Τούμπα αυτοί εδώ πέρα, δεν έρχονται πάντα.
1: Από το δεν έρχονται πάντα.
2: Δεν έρχονται.
1: Να μου έλεγε 2-3 χιλιάδε
2: ο καθένα. Έχει ανακοινώσει ο Πάοκ sold out και η 5,5 είναι άδεια. Μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό πέρσι.
1: Άλλο πες, για
2: και κάνανε πες, μια μαγιά που δεν την ξέρεις. Γιατί το λέγαμε. Ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Να ανακοινώνουν από πριν αν θα
2: από
1: πάνε.
2: Από πριν για να μπορείς να πάει ο άλλος.
1: Πώς το ξέρω.
2: Το παγώ τώρα γι' αυτό.
1: Αφού δεν το πεις, εγώ τι είπα πρώτα.
2: Σου κλείσα το μάτι για να το πεις.
1: Ποιο έκλεισε το μάτι, ρε Γκαβίθρα. Ρε Γκαβίθρα.
2: Τι να σε κάνω.
1: Ποιο μάτι έκλεισε. Το ξέρω αυτό που έκανε. Και καλά έκανε. Παραπάνω έσοδα είναι. Παραπάνω έσοδα είναι. Λοιπόν. Στον Ανακλή πώς είναι να πάνε αυτούς που έχουν διαρκείας. Έβρεχε καταρακόντως.
2: Τι έβρεχε.
1: 3% είναι τα διαρκείας.
2: 3%.
1: Με τις ακριβότερες τιμές στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Με το φθηνότερο εισιτήριο.
2: Ναι, ναι.
1: Στη βροχή 30 ευρώ. 50-150 ευρώ.
2: Μπορείς να μου δείξεις φωτογραφία του Καφτατζόγλου από πάνω στο 50 λεπτό του παιχνιδιού.
1: Από πάνω όχι.
2: Γιατί εγώ το είδα.
1: Αν υπάρχει κάποιο. Εσύ από πού το είχε δρόμο. Έβαλε δρόμο και
2: πέτρε. Δεν έβαλα δρόμο, το έδειξε η. Πότε η Ιώτα.
1: Στο Sport FM TV.
2: Πού το έδειξε.
1: Sport FM TV.
2: Sport FM TV. Πού το έδειξε. Πού το έδειξε. Άδειο ήταν το γήπεδο.
1: Ρε φίλε, το γήπεδο που χωράει 28.500.
2: Άδειο ήταν.
1: Όταν έχει το 1 τέταρτο και λιγότερο. Όταν έχει το 1 πέμπτο 6.000 δεν θα φαίνεται άδειο. Το 1/5 έχει. Δεν αφαίνεται άδειο.
2: Το 1/5 ήταν γεμάτο.
1: Το 1/5 είναι άδειο ή γεμάτο.
2: Στους οργανωμένους ήταν χιλιά άτομα.
1: Τι χίλια.
2: Πώς ήταν, ρε.
1: 2.500-3.000 ήταν.
2: Να, μαρα κοκκίνα. Εσύ μπορείς να κάνεις.
1: Όλοι θα βλέπεις, δεν θα βλέπεις.
2: Άντε, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Άντε. Ούτε στο Χαριλάου και τίποτα δεν είχε.
1: Καταρχήν είναι και αλληλέγγυοι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία δράση το κράνος.
2: Ποιο κράνος δηλαδή.
1: Την έχεις υπόψη σου.
2: Ποιο είναι το κράνος.
1: Τι να σου πω, είσαι αδιάβαστος.
2: Είμαι αδιάβαστος. Ποιο είναι το κράνος.
1: Οι οργανωμένοι οπαδοί
2: ναι.
1: Έχουν, συγκεντρώνουν χρήματα για τους αναξιοπαθούντες χωρίς να δημοσιοποιούν στοιχεία.
2: Ναι.
1: Και όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πριν το παιχνίδι,
2: ναι.
1: Ενημερώνουν, ειδοποιούν.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Τοστιέρα, τοστιέρα, μπλέντερ. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
12: Λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976. 360-365.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Επιστρέψαμε στα 20 πριν από τις 4, πριν φτάσουμε και στον ολοκλήρωση της εκπομπής. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού, στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε, κυρίως αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Μου στέλνει ο Γιώργος Ομάτιος μήνυμα και πολύ καλά κάνει. Δεύτερος σε αποκρούσεις στο πρωτάθλημα Αθανασιάδης με 24, πρώτος είναι ο Κουτεφιώτης από τον Ατρόμητο 26, ενώ από Έλληνικη 2 Άννη Σαλαμίνα με γκολ του Ντάσιο, πρώην παίκτη του Πανατολικού, στις καθυστερήσεις του αγώνα. Γι' αυτό είχα πει το άφησα στο 1-1. Δεν πρόλαβα να δω τι έγινε τελικά. Αλλά νίκησε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ που λέγαμε για τον Νίκο Παπαδόπουλο και το παιχνίδι που έδινε η ομάδα του στην Κύπρο. Μιλήσαμε για το ντέρμπι των Ιωνίων, μιλήσαμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ, μιλήσαμε για το παιχνίδι του Ηρακλή. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το παιχνίδι του Άρη, ο οποίος ένα πολύ εύκολο απόγευμα, όπως έμοιαζε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς προηγήθηκε με 3-0, έχασε και πέναλτι, εκεί που έλεγε κανείς ότι κάνει πάρτι, έφτασε να γίνει 3-2, και πολλούς να λένε ότι αν είχε χρόνο, αυτά τα σοβαρά, χαζά, πείτε το όπως θέλετε, θα μπορούσε ακόμα να γίνει και κάτι άλλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, Κωστή. Με ενημέρωσε ο Γιώργος Ομάτιος ότι το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 2-1. Με
1: σε 90, σε 90.
0: Με γκολς καθυστερήσεις. Και ο Αθανασιάδης είναι δεύτερος σε αποκρούσεις μέρα του Χουτεσιώτη.
1: Αυτά σε είπε.
0: Ναι.
1: Ότι χάνει την μπάλα στις έντρες και θα του φύγει κάτω από τη μασχάλη, δεν το είπε.
0: Μου έστειλε το στατιστικό, Λίδια.
1: Φρέα το στατιστικό με το στατιστικό. Όλοι τρελαθήκατε να πούμε το στατιστικό. Τι εικόνα ρε, ποια είναι το στατιστικό, μιλάς τώρα.
0: Η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή για μένα.
1: Και εσύ το στατιστικό μπορεί να μαγειρεύεις κάθε μέρα τη γυναίκα σου, να πούμε επί 30 μέρες και να τη βρίζεις και να την.
0: Και μια μέρα του φαγητού να μην είναι καλή.
1: Καμάρε κόκκινε τώρα με τα στατιστικά. Η εικόνα ποια είναι τώρα. Το στατιστικό. Έχεις αποκρούσεις. Τι αποκρούσεις είναι? Είναι αποκρούσεις που σουτάρεις από 30 μέτρα και την πιάνεις έτσι, ή αποκρούσεις για αυτή που έβγαλε το παιδάκι του Βόλου ως Σιαμπάνης με ανάποδη κίνηση κεφαλιά? Η μεγαλύτερη απόκρουση της αγωνιστικής.
0: Με την ΑΕΚ το κλείτωσε από διασυρμό ο Αθανασιάδης στον Ηρακλή.
1: Ω κύριε, άμα είναι άμα φάει μάλλον 4 και να γλιτώσει 6, εύκολο είναι το έργο.
0: Δεν υπάρχει εύκολο έργο.
1: Εύκολο έργο είναι.
0: Για μένα δεν υπάρχει εύκολο.
1: Άμα παίζω στη Δόξα Δράμας και παίζω στο Καραϊσκάκι και χάσω 3-0. Και γλιτώσω άλλα 5, εύκολα είναι αυτά. Το δύσκολο είναι το 0-0, το κρατάς. Ας το παραμύθι.
0: Έχει δεχθεί γκολ η πετιότητα του Αθανασιάδη.
1: Άλλο σε λένε ρε.
0: Το άκουσα αυτό.
1: Άλλο σε λένε
0: το
1: ρε.
0: Κράτησα.
1: Είναι ικανός για μεγαλύτερη απόκρουση και να του φύγει.
0: Τον φοβάσαι ότι μπορεί
1: το
0: να.
1: Άμα
0: κάνει...
1: του φύγει μπάλα από τα χέρια και χτίσει τον επιθετικό ή στο στόπερ, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Ή βλέπετε μπάλα.
0: Μετά την
1: εκπληκτική.
0: Περίμενε. Μετά την εκπληκτική επέμβαση που κάνει στο γάμο.
1: Άκου. Του φύγει μπάλα από τα χέρια. Άκου. Ή θα κάνετε μπάλα σαν τον Κέσσαρη με αριθμούς, ή το παλιό το έργο. Ή θα τα κάνουμε και τα δύο. Άμα αρχίσετε και μου λέτε ο target group και τέτοια, πείτε τα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Άστα ρε φίλε, άστα. Το πνεύμα του ποδοσφαίρου είναι ένα. Η εικόνα, η μυρωδιά του γηπέδου, η μυρωδιά του παιχνιδιού, που πάει, που κινείται, στη δύναμη, για ποιο λόγο, σε ποιους χώρους, με ποιους παίκτες, πάνω σε ποιο παίκτη. Άστο, είναι όλη η επιστήμη. Target group και market group όλοι. Ναι.
0: Ο Μπρινιόλι.
1: Πώς?
0: Ο Μπρινιόλι.
1: Μάλιστα, ο Τεντέν. Ναι.
0: Έφαγε τη θέση του. 300.
1: Δεν πρέπει να την τρώει. Πώς θα το βγάλει?
0: Γιατί?
1: Γιατί? Γιατί δείχνει πιο φορμανισμένος. Ή δείχνει το ίδιο φορμανισμένος. Και πρέπει να πάρει την ευκαιρία του.
0: Και γιατί και ο 300 έχει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή είναι ικανός κάποιες φάσεις να τις χάσει. Και έχει ένα πιο έτοιμο. 300 είναι ικανός κάποιες φάσεις να τις χάσει.
1: 300. Ναι. Όχι, η τάση 300. 300 λέγεται.
0: 300.
1: 300 λέει. 300 όπως το λες.
0: Λοιπόν, καταρχήν είχαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο στο Βικελίδης. Αυτό που με έκανε και γέλασα πάρα πολύ, θα μου επιτρέψεις να το πω.
1: Σου επιτρέπω.
0: Ήταν μια ανάρτηση ενός φίλου συναδέλφου.
1: Ποιανού συναδέλφου?
0: Τον εκτιμώ, του Φώτου Πλιάκου. Ο οποίος, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα που την έκανε, μιλούσε για τους 30 πόντους που νίκησε η ομάδα του την ΑΕΚ.
1: Χαζοχαρούμενος δηλαδή.
0: Όχι, γιατί.
1: Μέσα.
0: και με το 3-0 και λέει επιτέλους και ένα Σαββατοκύριακο που αισθάνεσαι με τον Άρη, λες και είσαι ο παδός Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και να το 3-2 και από κάτω του γράφουν εκεί, περίμενε λίγο χρόνο ακόμα να είχε. Ξέρεις, ο κόσμος ψόφιο για πείραγμα είναι.
1: Εγώ το Γιαννιώτα που συνάντησα το πρωί.
0: Ναι.
1: 9 παρά, στο εδώ πιο κάτω. Πήγαινε το παιδί για προπόνηση, μια θαλάσσια εδώ κάτω.
0: Α, και αυτό δεν είναι.
1: Γάμα, ναι, ναι. Του λέω, αυτό το μπάτς του λέω, το Άρης Βολός, είναι, εγώ όταν γίνεται κάτι στο μπάτς, ερμηνεύω τους λόγους.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η κακοκαιρία έριξε, ξέρω εγώ, 10 τόνους βροχή. Πρέπει να το αναλύσω γιατί, πώς, πού, σε ποιο σημείο κτλ. Αυτό το μάτς του λέω, δυσκολεύτηκα πολύ. Για να ερμηνεύσω. Ο λόγος είναι.
0: Το πόσο 3-0 είναι 3-2.
1: Κάνω το 3-0. Λέω. Ωραία. Μπαίνω σε δεύτερο ημίχρονο, περπατάω. Στα πρώτα 5 λεπτά, κοροϊδεύω. Σαν Άρης. Σαν να έχει τελειώσει το μάτς. Ο άλλος, ο προπονητής του Βόλου, βλέποντας την εικόνα του Άρη και της ομάδας του το πρώτο ημίχρονο, κάνει κάτι σοφό. Βάζει τρίτο στόπερ το δεξί του μπακ και πετάει το μπακ. Πετάει τον extreme του back half για να κλείσει τους χώρους, μη φάει 6-7. Λέει να μείνω στα 3. Εκεί πέρα λοιπόν, βάζοντας και ένα half στο κέντρο ακόμα, γιατί έπαιξε 3-5-2 και όχι 3-4-3, μεγάλη διαφορά. Ο Ράσης άρχισε να κουράζεται. Ο Χόγκλα αρχίζει και κουράζεται. Και τι δεν κάνει ο Άρης εκείνη τη στιγμή. Ενώ τα έκανε πολύ καλά ο Γρηγορίου όλα. Στο κομμάτι της του κοροϊδέματος των παιχτών του, ότι έλα μωρέ το πήραμε το μάτς, δεν φοβήθηκε το 3-0 μην γίνει 3-3. Δεν πήγε το μυαλό του όπως δεν πήγε.
0: Αδιανόητο.
1: Δεν είναι κανενός. Για να βάλει, να βγάλει το φόρ τον έναν, να βάλει το Γαλανόπουλο
0: να βάλει
1: στην αρχή. Το 60, μόλις γίνεται το 3-1, μπαμ, πέτα το αυτό. Κόψε λίγο το ρυθμό και κόψε λίγο αυτό το box to box. Το box to box. Μετά πάει γίνει box to box.
0: Για να μην ξεθαρέψει ο άλλος.
1: Μπράβο. Τότε βγάζεις τον extreme, τον αριστερό, τον. Στο 4-2-3-1, ο Άρης.
0: Τον Μπρούμα.
1: Τον Μπρούμα. Βάλε κι άλλο ένα half. Επέξε 4-5-1, σφιχτό πολύ. Σε άμυνα και σε 4-3-3 στην επίθεση, αλλά κράτα το αποτέλεσμα.
0: Βάλε ένα τελείω που
1: δηλαδή
0: βοηθήσει.
1: Έκανε ο Γρηγορίου στον Άρη. Βλέπω ένα καλό. Δίνει την μπάλα ο παίκτης και φεύγει στο κενό χώρο. Στον Άρη δεν γινόταν αυτό. Παίζει μοντέρνα την επίθεση. Όταν γίνει όμως 3-1, γίνεται στο 62 και έχει μισή ώρα ακόμα, είναι ένας μπελάς. Εκείνη την ώρα κάνει αλλαγή. Άρχισε να βάλει πολύ το Γαλανόπουλο, πάρα πολύ. Πήγε ο Χόγκλα, του λέω και τον έβγαλε το Χόγκλα, ρε εσύ. Γιαννιώτα, λόγω δεν τον έβγαλε. Λέει, κουράστηκε, μου λέει. Γι' αυτό τον έβγαλε. Δεν τον έβγαζε.
0: Και δεν μ' αρέσει ναι. Πολύ ανασταλτικά ο Χόγκλα.
1: Ναι.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Θα γινόταν 3-3, δεν ήθελε πολύ να γίνει.
0: Περίμενε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά.
1: Για πες να μάθω. Θα πάμε σε κόσμο.
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι, δεν θες.
0: Δεν υπάρχει λόγο.
1: Ό,τι θες. Ναι.
0: Μέχρι το 3-2.
1: Ναι. Μέχρι το 3-2.
0: Μέχρι το 3-2. Ο Άρης δεν δείχνει να φοβάται, δεν δείχνει τίποτα. Παίζει μια χαρά. Και γίνεται αυτή η απόκρουση αγωνιστικής, όπως λες, του Σαμπάνη, ο οποίος με ανάποδο χέρι, με ανάποδη φορά, βγάζει την κεφαλιά.
1: Με ανάποδη κίνηση, ναι.
0: Βγάζει την κεφαλιά, όπως και η επεμβάση του Βέλιο.
1: Οι δύο, ναι.
0: Και η πρώτη και η δεύτερη είναι συναρπαστικές. Γιατί οι τερματοφύλακες δίνουν βαθμούς. Μετά το 3-2 που παρασύρθηκαν οι παίκτες του Άρη και πιστεύω ότι είναι offside ο Κάργας.
1: Ναι.
0: Εκεί είδες ανησυχία και φόβο παντού. Από τους παίκτες μέχρι τον προπονητή, τον κουκουλιά, τον οποιοδήποτε. Εκεί είδες φόβο πραγματικά και είδες όλη την ομάδα να γυρίζει πίσω.
1: Αλλά ο κουκουλιάς όταν συναντιόμαστε στον δρόμο τυχαία βάζει την κουκουλά για να μην τον δούνε. Δεν αφοβηθεί το μάτσα μου.
0: Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήρεμο ήταν.
1: Ποιο.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι να πηγαίνει στο γήπεδο, να κερδίζει 3-0 και να σου βγάζουν την πίστη να φύγει, δηλαδή Να κοντεύεις να πάθεις σε κεφαλικό.
1: Εσύ φταίς.
0: Τι λάθος έκανε.
1: Τα είπαμε προηγουμένως. Γαλανόπουλος μέσα στον ένα το φορ. Ποιος είναι πιο φορμαρισμένος, πιο καλός φορ, πιο πνευμόνι, πιο αυτό. Άστο να μέσα, βγάλει τον άλλον. Βάλε τον Γαλανόπουλο πιο πίσω, ανέβασε τα δύο χαφ. Βάλε τον Γαλανόπουλο εξάρι, τα δύο οχτάρια πιο μπροστά, να κόβει τις μπάλες.
0: Δεν μάρζει...
1: Και άμα βγάλει τον εξτρέμ, βάλε και άλλο χαφ εκεί να το κάνει χειρότερο το παιχνίδι.
0: Και δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Την μπάλα σου τη μεγάλη, με συγχωρείς. Την μπάλα σου τη μεγάλη την έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, τα έβαλε στα γκολ. Τώρα κράτα το έργο.
0: Και δεν μ' άρεσε καθόλου ο Μυρ.
1: Ο?
0: Καθόλου
1: ο Μυρ, ναι.
0: Καθόλου.
1: Mm.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω σε τι αγωνιστική κατάσταση είναι. Πιστεύω ότι από μωρό ο Άρης είχε να πάρει περισσότερα. Καθόλου, ούτε να κρατήσει την μπάλα, ούτε να κινήσει το γήπεδο. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, γιατί ήρθε με άλλο βιογραφικό. Δεν εξετάζω αυτά που συζητάνε για τις δικαστικές περιπέτειες που έχει κτλ. Μέχρι να τελεσυνδικήσει κάτι.
1: Ποιος είναι οι δικαστικές περιπέτειες?
0: Ο Μυρ.
1: Τι Μυρ?
0: Δεν είχε δικαστικές περιπέτειες που λέγανε μια περίπτωση στην Ισπανία.
1: Για την κοπέλα?
0: Ναι.
1: Παρουσιάζεται στο.
0: Δεν έχει τέλεση δική.
1: Στο αστυνομικό τμήμα αυτό.
0: Δεν έχει τέλεση δική. Νομίζω έχει κάνει.
1: Καλά, δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα μοιάζει η αγωνιστική του κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η εξαγωνιστική του ζωή ενός αθλητή.
0: Όπως δεν κατάλαβα γιατί δεν μπήκε ο Παλάσιος.
1: Ποιος?
0: Παλάσιος.
1: Δεν μαρκάρει ο Παλάσιος γι' αυτό.
0: Φίλε, στο 3-1 τον θες για να μαρκάρει ή θες κάποιο. Βγάζεις φόρ και βάζεις Παλάσιος. Που είναι δαίμονας.
1: Πού να το βάλει τον Παλάσιο, φόρ.
0: Όπου θέλει.
1: Καλά, έχει 4 σέντερ φόρ να βάζει τον Παλάσιο, σε κυνηγάει ο κόσμος.
0: Φίλε, δαίμονας είναι ο Παλάσιος.
1: Και ο Μωρόν.
0: Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Και ο Μωρόν.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Ο Πελίστρι Φερρυπίν, για μένα πρέπει να παίρνει αλλαγή. Είναι ανακατοσούρας. Είναι ό,τι πρέπει ανακατοσούρας. Κακά τελειώματα, αλλά γενικά.
1: Έπρεπε να τον βάλει χθες, αυτός δεν τον έβαλε. Ο του Παναθηναϊκού προπονητής.
0: Λέω κάτι το οποίο διαφωνεί.
1: Σωστά μιλάς.
0: Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης ενδεκάδος. Ναι. Κρίνει ότι δεν πρέπει να το βάλει. Okay. Αντί για το Γαλανόπουλο, λέω τώρα, μπορεί να μην μαρκάρει, αλλά στην κόντρα ποιος θα βγει. Ποιος θα βγει, ο Μυρ, τι έκανε.
1: Δεν είναι ρε εσύ μόνο να παίξεις την κόντρα με το Βόλο μέσα στο Χαριλάου. Το θέμα είναι να κόψεις το
0: μα
1: κέντρο
0: συγνώμη,
1: με δυο οχτάρια, ένα εξάλλη και ένα χαφ. Ακόμα τέταρτο να το
0: δει.
1: Να μην καρδιοχτυπείς το τέλος.
0: Σωστές, είναι Winger ο Παλάσιος.
1: Βρε είναι Winger ο Παλάσιος.
0: Θέλεις ένα παίκτη ταχυδυναμικό να βγεις στην κόντρα.
1: Εντάξει, στον εξτρέμ που θα κουραστεί θα τον βάλεις. Άμα κουραστεί, ξέρω εγώ, δεξιός εξτρέμ ή ο αριστερός που τον άλλαξε, θα βάλω τον Παλάσιος. Το χαφ είναι το έργο εκεί.
0: Ωραία, βάλε χάφο πίσω σου κατά συνθήκη που μπορεί να πέσει.
1: Α τη συνθήκη. Α τη συνθήκη.
0: Γιατί διαφωνεί.
1: Α τη συνθήκη, ρε κόκκινε. Ελληνικά σε μιλάμε. Κλείνει τον άξονα με χάφ. Κλείνει τον άξονα με χάφ. Νωρίς κιόλα. Πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε τώρα ανάλυση. Σχημείο τώρα. Τι δεν έκανε ο Άρης. Τα πάμε. Άλλο τι είδε.
0: Τι πρέπει να διορθώσει ο Άρης.
1: Τι πρέπει να διορθώσει ο Άρης. Να κοντύτερα τις γραμμές του.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό με το παιχνίδι του. Του Γρηγορίου. Ότι αυτός που δίνει την μπάλα δεν μένει στατικός και φεύγει στον χώρο, τον κενό. Δεν θέλει εκπαίδευση και πνευμόνια και καλή φυσική κατάσταση. Το κάνει ο Άρης αυτό. Ειδικά σε άμυνες που είναι κλειστές, μου αρέσει. Πρέπει, δεν έχω πάει σε προπόνηση. Απαγορεύεται να πηγαίνουμε σε όλες τις προπονήσεις τώρα. Αλλά δείχνει ότι το δουλεύει στην προπόνηση.
0: Ο Καντεβέρε τι μπορεί να σκέφτηκε και να χτύπησε έτσι το πέναλτι.
1: Ποιος?
0: Γιατί για να το δώσει δεν το λέει να το εκτελέσει.
1: Ναι.
0: Πάνω απ' ότι θα έχει καλές εκτελέσεις.
1: Εγώ στο live είπα το χάσα. Το Φαμπιάνο θα έβαζα. Και το λέω τώρα, δεν το λέω στο εξυπνάδο στο Γρηγορίου. Την ώρα του μάτς. Και με συνεργάτες που ήμουνα. Λέμε Φαμπιάνο, όχι αυτός.
0: Καταρχήν Φαμπιάνο είμαστε.
1: Φαμπιάνο.
0: Φαμπιάνε...
1: Το πέναλτι είναι επανάληψη γιατί ο άλλος πατάει και με τα δύο πόδια έξω.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επανάληψη του πέναλτι.
0: Συμφωνώ.
1: Καταρχήν
0: θέλω να μου πεις κάτι γιατί υπάρχει μια φάση η οποία δεν σηκώνει απλά κουβέντα. Θέλω να μου πεις αν το θυμάσαι ξανά αυτό που γίνεται με τον Φαμπιάνο στο κόλ που βάζει. Θυμάσαι ξανά παίκτη να κάνει κεφαλιά στο δοκάρι και στο επόμενο δευτερόλεπτο να γίνεται ξανά σέντρα και να τη στέλνει. Να βάζει γκολ πάλι με το κεφάλι.
1: Το 1979 το είδα 10 χρονών. Απόλλων Αθηνών Άρης 1-2.
0: Είναι κάτι εκπληκτικό.
1: Εντάξει, γίνεται. Αν παραδοσιακά Champions League που τα βλέπεις εσύ, τέτοια γκολ μπαίνουν συχνά.
0: Εκεί παίζουν με σέντρα.
1: Γίνεται πολύ, παίζουν... πολύ σέντρομάνι εκεί, εκεί πέρα.
0: Εκεί παίζουν με σέντρα. Yeah. Κατά εκείνη ξέρεις τι άλλο δεν έχουν στο ΕΣΥ, στη Championship. Δεν έχουν βάρ.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα για τους διαιτητές.
1: Για το διαιτητή που πρέπει τα... Οι διαιτητές έχουν χάσει τα κλασικά τους.
0: Οι διαιτητές οι οποίοι...
1: Όλοι.
0: Όταν είναι ειδικά στο παιχνίδι...
1: Επαναπαύονται.
0: Στο παιχνίδι ανόδου βάζουν αξιολογημένο διαιτητή. Είναι χωρίς βάρ αυτό που γίνεται στο Wembley. Είναι στα χαμένα οι διαιτητές μόνιμα. Αν έχεις παρατηρήσει.
1: Ξέρεις τι μοιάζει το βάρ με το διαιτητή. Σε έναν άμπαλο οδηγό πατάει το κουμπί, παρκάρει τα μπάξι μόνο του. Τον παίρνει ο ύπνος, μπαίνει η γραμμή, τον φέρνει στον δρόμο του. Τα φώτα ανάβουν μόνα τους.
0: Αυτά είναι...
1: οι αλλοκαθαριστήρες ανοίγουν μόνοι τους.
0: Αυτά είναι ευλογίες.
1: Δεν είναι καθόλου ευλογίες. Αυτά είναι αυτόματο το αμάξι, πατάς γκάζι φρένο, δεν ξέρει να αλλάξει ταχύτητα.
0: Κάνεις λάθος.
1: Άμα βάλω τώρα έναν 20 χρονών, 22, να οδηγήσει αμάξι, να κάνει όπιστε, να βάλει και χωρίς καθρέφτη και τέτοια, άμα δεν ακούσει το τίτ, δεν ξέρω να οδηγάνε. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
0: Εσύ,
1: μαθηματικά δεν μαθαίνουν
0: γιατί.
1: Τι προχωράει, μωρέ. Δεν ξέρω να κάνουν διαίρεση.
0: Ωραία, ερώτηση.
1: Ξέρεις τι ξύλο τρώγαμε για να μάθουμε διαίρεση να κάνουμε.
0: Εσύ έτρωγε.
1: Εγώ έτρωγα ξύλο. Τι
0: ήσουν άσκητος.
1: Δυσκολευόμουν να είναι κόκκινο, δεν το έπαιρνα.
0: Γιατί, με ποιο μάθημα θα δυσκολευόσουν.
1: Ιστορία, κοινωνιολογία.
0: Είναι όλα τα παραμύθια. Ό,τι είχαν παραμύθια.
1: Ό,τι είχαν παραμύθια μέσα ήμουν καλό.
0: Θρησκευτικά ήσουν καλό.
1: Όχι, δεν ήμουν καλό γιατί δεν πίστευα.
0: Αφού ήταν φίλοι σου όλοι οι θεολόγοι.
1: Όχι, δεν ήταν στο γυμνάσιο, είχα πρόβλημα.
0: Το Λύκειο ήταν φίλοι σου πάντως.
1: Πρόβλημα είχα γενικά.
0: Δεν
1: έσωσα, δεν είχα πρόβλημα.
0: Γιατί είναι με το Χατζηαβραμί, δεν ήσασταν φίλοι.
1: Δεν με είχε. Ο Λάζαρος έτυχε να έχει άλλο τμήμα. Καλά, αν με είχε, θα με έδερνε.
0: Όχι, καλό άνθρωπο.
1: Καλό άνθρωπο ήταν, ναι.
0: Τέτοια...
1: δεν τον είχαν γάμο το, αυτόν τον καλό τον άνθρωπο να με γλιτώσει. Άτυχο ήμουν, ναι.
0: Είσαι άτυχο.
1: Χρυσό άνθρωπο.
0: Μακάρι όλοι οι καθηγητέ να ήταν σαν και αυτόν.
1: Μη μου το θυμίζει. Ξέρει, μια μέρα είχε τον εγγονό του σε μια αυτή. Είχε τον εγγονό του σε μια παιδική χαρά. Mm-hmm. Μικρό ήταν το παιδάκι, τώρα θα είναι μεγάλο. Ήταν μικρό. Εγγονό, γιο, δεν ξέρω τι ήταν. Μικρό ήταν ένα παιδί. Γιατί όσο έκανε, μου φαίνεται μεγάλο παιδί. Ο Λάζαρο. Δεν θυμάμαι. Και περνούσαμε ένα συμμαθητή μα, είναι ο Γουμάρη, να πούμε, δεν θα πούμε όνομα, τον Νίκο. Δεν θα πούμε, δεν θέλει, γιατί αυτοί ντρέπονται να λένε ότι είναι φίλοι μου, δεν θέλουν να ακούγονται.
0: Καλά κάνω.
1: Είναι.
0: Τι είναι σαν και εμένα, ανόητη.
1: Δεν είναι ανόητη, είναι. Ντρέπονται, είναι καθηγητέ πανεπιστημίου, είναι first class τύποι. Και τον ορμήξανε να πούμε τον Λάζαρο να το χτυπήσουν το παιδί και τα λοιπά και πήγαν καθαρίσαμε εμείς. Ο Λάζαρο. Ο Λάζαρο ο Χατζηαβραμίδης, ναι, θρησκευτικά. Εσύ πού ήσουν καλός, Εγκόκκινε. Πού ήσουν καλός.
0: Παντού.
1: Πού ήσουν καλός παντού.
0: Παντού.
1: Τι μέσο ώρα έχει στο τρίμηνο.
0: Το τρίμηνο.
1: Στο τρίμηνο.
0: Στη γυμνάσιο καλός, στο Λύκειο όχι.
1: Το Λύκειο δεν είσαι. Έμπλεξες με την Πόλιγκραμ.
0: Για Πόλιγκραμ σχολείο.
1: Σχολείο. Α, πήγε στους παπάδες, ξέχασα. Σε πήγαν απάνω στο.
0: Καμία σχέση, ένα χρόνο έγινε αυτό, το 86.
1: Πήγε εκεί στου παπάδε.
0: Να, ορίστε, βιντεάκι.
1: Ορίστε.
0: Που λες εδώ για χιλιά άτομα. Αυτό σου φαίνεται για χιλιά άτομα.
1: Δείξε εδώ.
0: Αυτό, αυτό εδώ σου φαίνεται για χιλιά άτομα. Yes. Βλαμμένε. Σου φαίνεται αυτό για χιλιά άτομα.
1: Πόσοι είναι. Πόσοι.
0: 3.000 κόσμο είναι.
1: 3.000.
0: Δες το. Δεν το βλέπει.
1: Στην αρχή δεν του είδα.
0: Α, τώρα πού το βλέπει, σε βίντεο.
1: Μετά, να πούμε.
0: Τι είναι αυτή ζωγραφισμένη στο βίντεο.
1: Αυτός...
0: Για πε μου.
1: Άμα ήταν παοξίδες θα τους ζωγραφίσουν.
0: Έλα εδώ αγόρι μου. Πώς είναι αυτή. Πώς είναι αυτή. Και δεν είναι και άκρη άκρη. Κάτσε έχει ακόμα.
1: Αυτή. Ή 500. Ή 800.
0: Ένα στήρε δες που έχουμε μπλέξει. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Τώρα άσε πάει εκπομπή τώρα άστα να πάει.
0: Α πάει ε.
1: Άσε πάω στο γρόγιο τώρα.
0: Επιτέλους έχω τον αδελφέ και δεν τρέμω σε κάθε σέντρα και κατεβασιά. Για τον Πρινιόλη λέει ο Δαράκης.
1: Ναι, βέβαια, μου έστειλε ο Δραγανίδης από την Καβάλα το παιδί που είναι τσαγκάρης στην Ελευθερούπολη. Λέω Κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι, λέω ότι όλος τραυματίστηκε και μετά είναι καλά, έγινε καλά, αλλά ο Μπρινιόλι, λόγω τραυματισμού μπήκε ο Μπρινιόλι. Όχι ότι τον έφαγε. Τραυματίστηκε, έπαιξε ο Μπρινιόλι, έπαιξε καλά ο Μπρινιόλι και παίζει ο Μπρινιόλι τώρα. Και είναι καλά ο 300, ξετραυματίστηκε, αλλά παίζει ο Μπρινιόλι. Έτσι όπως το είπε, είναι σαν τούφα για τη θέση. Εσύ μπορεί να χειρέψει κάποιος, κάποια, και να πεις ότι έβγαλες το αλουνού γκόμενα, ενώ έχει πεθάνει ο άντρας. Αυτά λες τώρα.
0: Τι σχέση έχει, να την πάει στο δικηγόρο. Αφού δεν θες να έχεις μυαλό, έχει πόδια.
1: Εγώ αλήθειες λέω. Αλλά πονάνε οι αλήθειες, δεν ξέρω. Εσύ πες τα με πολιτικά.
0: Και έχει ο αγύρις στο κεφάλι, Δεν έχει ξαναβγάλει φύση. Και λίγο ήταν το Σουλτάν Μερεμέτ. Λοιπόν, αυτά. Φίλε, επειδή δεν καταλαβαίνεις ελληνικά, δεν φοβήθηκα. Δεν ήταν κάτι που το είχα παίξει στο στοίχημα. Λέω, έδειχνε ο Άρης ξαφνικά ότι κινδυνεύει να φάει και τρίτο γκολ. Να φοβηθώ γιατί η ομάδα μου ήτανε. Με όλο το σεβασμό για τον Άρη, για οποιαδήποτε ομάδα. Να ακούτε προσεκτικά. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετρωτό, αφού πάω παίζει 6. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: χθεσινό Άρη. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα 3-0, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και ένα αποτέλεσμα με μεγαλύτερο σκορ, πιο εμφατικό.
1: Ή τέλος πάντων πιο εύκολη νίκη προφανώς, Βασίλη, έτσι, να μείνει το 3-0 ή να γίνει 4-0, να το καθαρίσει τέλος πάντων και να μην έχει προβλήματα, αυτό εννοείς.
0: Συμφωνώ απολύτως. Το ένα πρόβλημα είναι ότι ενώ η ομάδα επηρέασε το 4-4-2 του Μιχάλη Γρηγορίου στα πρώτα 45 λεπτά, στο δεύτερο έπρεπε να αλλάξει σχηματισμό, να το γυρίσει σε 4-5-1 για παράδειγμα, να βάλει ένα χαφ περισσότερο και να δώσει χώρο τον Βόλο και να επιχειρήσει με το εκτελικό transition να φτάσει στον γκολ. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι η διαχείριση. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Κρατήστε το. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε πολλές φορές συνέχεια και νομίζω ότι κομμάτι της διαχείρισης αποτελεί το γεγονός ότι το πέναλτι το εκτέλεσε ο Καντεβέρε, ενώ τα πέναλτι στον Άρη βάσει της ευστοχίας που έχουν τα εκτελεί ο Μωρόν, ο οποίος απουσίασε από την ατερκάδα και ο Φαμπιάνο. Δεν κατάλαβα ο Ράσης γιατί πήγε και έδωσε την μπάλα στο Κατεβέρι και ποιος είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής που θα αποφασίσει. Σε μια κανονική ομάδα υπάρχει μια απόφαση η οποία παίρνεται πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ποιος θα εκτελέσει τα
1: πέναλτι. Μήπως όμως εγώ, χωρίς βέβαια να έχω κάποιο ρεπορτάζ, Βασίλη, σκέφτομαι ότι ήταν να το εκτελέσει πάλι ο Ράσης, γιατί θυμάμαι ότι είχε εκτελέσει πέναλτι τώρα τελευταία. Το οποίο βέβαια είχε χάσει, αν θυμάμαι καλά, και μπορεί να μην ένιωθε καλά και να έδωσε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία την μπάλα στον Καντεβέρε. Δεν ξέρω, λέω απλά.
0: Βάλει τη σωστή βάση. Δεν αποφασίζουν ποδοσφαιριστές ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι.
1: Ναι, κανονικά αυτό αποφασίζεται από νωρίτερα, έτσι, από νωρίς.
0: Αν ήταν η επιλογή ο Ράσης, που το πιθανότερο να μην ήταν, έπρεπε να πάει στη δεύτερη επιλογή και την πιο αποτελεσματική που είναι ο Φαμπιάνο. Κανείς δεν έχει καταλάβει στον Άρη γιατί πήγε ο Καντεβέρε και εκτέλεσε ένα κακό πέναλτι.
1: Εντάξει, βέβαια αυτό δεν επηρέασε όμως τον Άρη, πιστεύω, όσον αφορά το.
0: Δείχνει όμως ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Εντάξει, και η διαχείριση δεν βάζει στον Γαλανόπουλο καθυστέρηση. Εντάξει, αλλά αφήστε να το αναλύσουμε περισσότερο στην αυριανή εκπομπή.
1: Για το μπάσκετ, θες να πεις, να προσθέσεις έτσι, να πεις κάτι, δεν ξέρω, οτιδήποτε, επειδή βλέπω ότι η ομάδα μπαίνει σε, έτσι, σε μια ευθεία.
0: Και είναι συγκρίσιμο μέγεθος με αυτού του ποδοσφαίρου. Απ' τη μία είναι ένα παλιό γυρασμένο προϊόν που λέγεται ποδοσφαιρικό Άρης και απ' την άλλη ένα υπέρλαμπρο προϊόν που λέγεται μπασκετικός Άρης, ο οποίος έχει συσπηρώσει τον κόσμο, γίνονται διαδοχικά sold out. Παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο την ήττα στραβοπάτημα στην καρδίτσα και πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερο μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο λάμπει, είναι ελκυστικό το προϊόν του μπασκετικού Άρη και αυτό αποδεικνύεται με την συσπήρωση του κόσμου και νομίζω ότι ένα γήπεδο ακόμη μεγαλύτερο θα δημιουργούσε τις ίδιες ελλείψεις εισιτηρίων που δημιουργεί το φετινό φαινόμενο. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτά που έδειξε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα και στον αγώνα με την ΑΕΚ ο Άρης, η οποία ΑΕΚ θεωρητικά είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τετράδα. Και την ταπείνωσε ο Άρης, δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Είναι το μπάσκετ που θέλει να παίζει ο Σπανούλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Βασίλη Μάστορα. Έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό, όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Windows ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα, και πολλά ακόμη τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Επίσης, Τάνια, ξέρω ότι πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος iZomat, iZomat Premium. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6. Θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπορέσουμε να μπούμε απευθείας στην μετάδοση.
2: Να πάμε στην Τούμπα για να μπούμε στη μετάδοση έτσι. Του αγώνα με τον οποίο πέφτει και η αυλαία της αγωνιστικής της Super League. Πάω Καλαμάτα, εκεί είναι ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Κωστής Πετρωτός για λογαριασμό του Μετρόπολης που θα σας μεταφέρουν έτσι. Τον παλμό και το παιχνίδι.
1: Τι ωραία που τα λες.
2: Είδες. Δημήτρη, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε. Ευχαριστούμε,
2: Θανάση. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4.
1: Να είστε όλοι καλά.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
16: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
15: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
17: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
15: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
18: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
22: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Lease Access.
25: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Δύο λεπτά πριν από τις 6, πριν από τη σέντρα στην Τούμπα. Πλάκα τέλος, ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην σέντρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Να σας θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής και σήμερα η Bet365. Είναι η αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής. Ακούσατε και νωρίτερα τα πρώτα στοιχεία. Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης είναι με τους δύο αρχηγούς, τον Στρατιλάτη και τον Τάισον, στην σέντρα για να ξεκινήσει το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για αυτή την έκτη αγωνιστική. Γιώργος Ζαΐρης, Κώστας Πετροτός είναι στην Τούμπα. Με Θανάση Πολίτη θα πάμε και ευθύς αμέσως θα δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους για την περιγραφή της αναμέτρησης. Γιώργο, Κώστα, καλησπέρα. Θα τους έχουμε σε λίγο. Έχουμε εικόνα από την Τούμπα και οπαδοί της Καλαμάτας στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τώρα Γιώργο μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε για την μετάδοση.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ παρέα μαζί σας με Κώστα Πετροτό και τον Γιώργο Μάντζιο φυσικά στο στούντιο. Τα πρώτα 37 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟ, γιατί με νίκη πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Με Τσιφτσί, Κένι, Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Γιάκη, Τζαφίρη, Χατσίδη, Πέλκα, Τάισον και Ντιαγέο ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Καλαμάτας να πούμε ότι στο παιχνίδι είναι ο Βασίλεβιτς, ο Αλόνσο, ο Ροντρίγκες, ο Στρούγκης, ο Καλουτσικίδης, ο Ντιαρά, ο Χαμζά, ο Μορέιρα, ο Βάρκας, ο Κουρμινόφσκι και επίσης παίζει στην ενδεκάδα και ο Πινέιρο. Οι πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές και οι πρώτες προσπάθειες για την Καλαμάτα να βγει από την περιοχή της, με το Γιάκιτς να κερδίζει την μπάλα και να την γυρίζει πίσω. Έχει κερδίσει και το φάουλ ο Γιάκιτς, ένα φάουλ το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφίρη να στείλει την μπάλα πιο μπροστά. Ο Τάισον που φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού γυρίζει την μπάλα στο Γιάκιτς, ο Γιάκιτς δίνει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Πρώτο προς δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Τάισον που είχε κατέβει πολύ κάτω, μπάλα στο Γιάκιτς, ο Γιάκιτς δίνει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα.

0: τα δύο παιδιά τα οποία καλούνται να πάρουν το μπάουκ στις πλάτες τους μέχρι και τον Γενάρη, θα πω εγώ, καθώς θα αργήσει να επιστρέψει ο Πανβλέκα μετά την εξάρθρωση ώμου και την εγχείρηση που έκανε στο Μόναχο την περασμένες μέρες. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Καλαμάτας με ένα πλάγιο με τον Καλουτσικίδη να είναι αυτός ο οποίος θέλει να το εκτελέσει. Καλουτσικίδης, ο οποίος ψάχνει να βρει στα χαφ ένα συμπαίκτη του και συγκεκριμένα το Βάργκας. Διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Κένι. Μπάλα κατεβαίνει στον Κώστα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τζιφτσί με τον Γκουρμινόφσκι να έχει τον άχαρο ρόλο να κυνηγάει ως μοναδικός προθυμένος κάθε παλιά. Μιχαηλίδης, αν και η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο, αντίθετα παίζει πάρα πολύ ψηλά την άμυνά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η στόπερ της είναι πάνω στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου, και αυτό καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ αν έχουμε μια γρήγορη μετάβαση και μπάλα στα άκρα. Τσιφτσής θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, μια βαθιά παλιά για τον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ παλεύει, βγαίνει εκτός περιοχής και με τα πόδια ο Βασίλεβιτς διώχνει την μπάλα μακριά. Ο Κένι με το κεφάλι επιστρέφει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Χατσίδης. Μπάλα πηγαίνει εντελώς πλάγια στον Διαρά. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Κένι και τα καταφέρνει και γυρίζει την μπάλα στο Ζαφίρι που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Μπάμπα, πήγε να ξαναβρει ο Μπάμπα τον Τάισον, έρχεται ο Βάργκας, θα πάρει την μπάλα και να παίξει γρήγορα την μπάλα με το Χαμζά. Η μπάλα πηγαίνει στον άξονα με τον Διαρά, η μπάλα στον Κουρμινόφσκι, ο οποίος αλλάζει πλευρά και στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μπροστά ο Αλέσιο Λύση. Πήρε την μπάλα ο Καλουτσικίδης. Καλουτσικίδης, ο οποίος έχει το χώρο, θέλει να πλησιάσει περιοχή, θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο συμπαίκτης του Μορέιρα. Όλα αυτά έξω από την περιοχή, κλέβει την μπάλα ο Γιάκιτς και πάει να φύγει ο Τάισον και να πετάξει την μπάλα στον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ με αντίπαλο το Στρούγκι που τον μαρκάρει, για να καταλάβετε, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, όχι καν έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Είπαμε ότι παίζει πάρα πολύ ψηλά τις γραμμές της η ομάδα της Καλαμάτας. Κρατάει την μπάλα ο Κώστα, πάει κοντά του ο Γιάκιτς να του δώσει λύση. Θα πάρει την μπάλα Γιάκιτς. Γιάκιτς ψάχνει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμα είναι ξανά ο Κώστα με αντίπαλο τον Γκουρμινόφσκι. Ο Κώστα πηγαίνει πλάγια, βρίσκει τον Γκένι, μπάλα κοντράρι, κατεβαίνει στον Διαρά. Διαρά προσπαθεί, θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης και παίζει πολύ καλά το 1-2 εκεί με τον Μπέλκα. Καθυστερεί όμως ο Ζαφίρης, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας και είναι ο Χαμζά έξω από την περιοχή. Καθυστερεί, παίζει καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει στον Διαρά. Διαρά η σέντρα μέσα στην περιοχή στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσί. Η μπάλα αυτή η φάση, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, στο 5ο προς 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ντιαγέ κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με αντίπαλο το Στρούγκι. Του βάζει την κόντρα ο Στρούγκι μπροστά στον όρθιο προπονητή του Ισκαλαμάτας, ο οποίος μάλιστα διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι το πλάγιο είναι για την ομάδα του. Ραχμάν Μπάμπα θα πάρει την μπάλα, αναφέρομαι στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος ήταν προπονητής στην Ελλάς Ήρου, εξαργύρωσε την καλή δουλειά που έκανε εκεί και είναι πλέον στην Καλαμάτα.
1: Και είναι, Γιώργο, Καλαμάτα, και ο δεύτερος νεότερος στο πρωτάθλημα μετά τον Νίστρουμ που είναι 38, στα 41 του χρόνια. Δεν έπαιξε πολύ ποδόσφαιρο, έχει πολλά χρόνια που είναι στην προπονητική. Ήταν και βοηθός του Βασίλη του Βούζα παλαιότερα σε κάποιες ομάδες. Και για αυτό που είπες λίγο πριν για την Καλαμάτα που είναι ψηλά, ένας λόγος που έχει να κάνει και με την ηλικία είναι ότι η Καλαμάτα είναι η τρίτη πιο νεανική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την Κηφισιά και τον Πανετολικό. 25,8 είναι ο μέσος όρος ηλικίας της Καλαμάτας.
0: Μάλιστα, με Γιώργο Μάντζιο στο στούντιο και ο Λύση νομίζω ότι είναι 40.
1: Και ο Λύση πρέπει να είναι 40. Άρα έχεις δίκιο, είναι ο τρίτος.
0: Άμα είναι 40 τον τρώει το Χριστόφιλε.
1: Ναι.
0: Άρα είναι δεύτερος. Πρώτος είναι ο Νέστρουπ, έτσι.
1: Ναι, 38.
0: Δεύτερος ο Λύση και...
1: Ο Λύση είναι 40-41. Έχω ένα χρόνο διαφορά.
0: Λέμε για με τον Γιώργο Μάντζιο, για όσους μας βλέπουν στο YouTube, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τους δύο νεότερους μέσα στην τριάδα προπονητές αυτή τη στιγμή στη Super League 1. Έτσι. Να δούμε όμως αυτή τη φάση για την Καλαμάτα. Η Σέντρα έρχεται και καθαρίζει τη φάση του Κώστα και διώχνει την μπάλα πλάγιο. Η Καλαμάτα, που αλήθεια είναι ότι δεν παίζει με κόμπλεξ. Περιγράψαμε και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Γιώργος Μάντζιος από το στούντιο, μας δίνει και την δυνατότητα να το πούμε ότι είναι μία από τις πιο νεανικές ομάδες.

0: επομένως υπάρχουν καλά πνευμόνια, ας το πούμε έτσι. Εκτελέστηκε το πλάγιο, μία ανάποδη κεφαλιά θα διώξει ο Μιχαηλίδης, δεν φεύγει μπάλα εντελώς. Τώρα γίνεται ένα σουτ, ένα νέο σουτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση είναι για την Καλαμάτα, καθώς ο Μορέιρα είναι αυτός που από τα πλάγια έκανε το σουτ. Δεν ξέρω αν βρήκε στο τζιφτσί ή σε κάποιον άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ πριν πάει στο τζιφτσί. Θα τη δω τώρα τη φάση και θα σας πω. Πάντως η πρώτη καλή φάση στο μάτς ανήκει στην Καλαμάτα και ήταν από καλό σημείο, από πολύ καλό σημείο. Και νομίζω ότι ο Χατζίδης, ο Τσιφτσής, πέφτοντας με το πόδι έδιωξε σε κόρνερ. Η φάση συνεχίζεται με ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή για την Καλαμάτα. Τώρα έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Πέλκας, προσπαθούν να την επαναφέρουν, ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει την μπάλα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ενώ χαϊδεύουμε το 8ο λεπτό της αναμέτρησης και προφανώς η Καλαμάτα κερδίζει τις εντυπώσεις και με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και με το πόσο ψηλά παίζει στον αγωνιστικό χώρο. Και είπαμε ότι προηγουμένως έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Μιχαηλίδης θα κάνει μια παλιά για τον Ζαφίρη, πέφτει αυτός, αλλά θα πάει μπάλα στον Μπέλκα και ο Εντιαγέ θα αφήσει για το Χατζίδη που βγάζει μια σέντρα μες στην περιοχή. Χαλάει το σουτ του Πέλκα, εκεί ο Στρούκης που βρίσκει πρώτος την μπάλα. Προσπαθούν να την επαναφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι πως φεύγει η μπάλα. Ξανά ο Κώστα διώχνει την μπάλα. Και τώρα για να δούμε και την προσπάθεια του Κουρμινόφσκι με τον Κώστα να παίρνει την μπάλα. Ο Τάισος στο Χατζίδη, αυτός στον Κένι Πέλκας, κάνει την τρίπλα, σπάει την μπάλα για τον Τάισον, μόλις out. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό απαντά στη φάση της Καλαμάτας με τον Τάισον να στέλνει την μπάλα δίπλα ακριβώς από το κάθετο δοκάρι και να αγγίζει το να γίνει από σήμερα ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι, όποιο μάτς και αν σκοράρει ο Τάισον, παίρνει το ρεκόρ πλέον από τον Αντρέ Βιερίνια. 10 λεπτά συμπληρωμένα, Κώστα Πετρωτέ, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ωραίο παιχνίδι, βοηθάει και η Καλαμάτα με τον τρόπο που παίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον γκολ και να μην μπει σε περιπέτειες, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε μια Καλαμάτα να μπαίνει με θράσος στο γήπεδο, αυτή είναι η αλήθεια, προσπάθησε λίγο να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Τσιφτσής έκανε αυτό που έπρεπε σε εκείνη την φάση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ πρέπει σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του. Είναι το παθαίνει ο ΠΑΟΚ αυτό μετά τις διακοπές. Δεν είναι και το καλύτερό του να μην μπορεί να βρει άμεσα ρυθμό. Η φάση προηγουμένως με τον Τάισον Φρέντα νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή. Και ήταν και μια φάση που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει και λίγο κάθετα. Ο Πέλκας έστρωσε στον Τάισον και ο Τάισον αρχηγός του ΠΑΟΚ.
2: Και βλέπουμε, Κώστα, στα πρώτα λεπτά τον Τάισον να κινείται πολύ προς τον άξονα.
1: Λίγο τώρα, Γιώργο, με τον Πέλκα να παίρνει από τον Ενδιαγέ. Πατάει την μπάλα και δίνει για τον Γιάκητς. Ο Γιάκητς ξανά στον Πέλκα. Για να δούμε τον Δημήτρη τον Πέλκα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Πέλκας. Γυρίζει την μπάλα, διώχνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Δεν φεύγει η μπάλα. Τάισον. Κόβουνε, διεκδικήσει με μπάλα. Τρέχει ο Τάισον να πάρει. Τελικά οι παίκτες της Καλαμάτας είναι που ελέγχουν, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Θα κλέψει ο Ζαφίρης, εξαιρετικός. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και δίνει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ελέγχει και δίνει για τον Κώστα. Αναπτύχθηκε καλά με Πέλκα και Γιάκητς προηγουμένως από τα αριστερά ο δικέφαλος. Πρέπει να ψάξει αυτές τις διεισδύσεις. Να μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι έχει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στο κουβάλιμα μπάλας. Έτσι και ο Τάισον, ναι, και ο Πέλκας μπορούν να τρυπήσουν.
2: Αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι ο Τάισον πηγαίνει προς τον άξονα για να πάρει μέτρα και ο Μπάμπα.
1: Μα είναι το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Και ο Παπανανέβη είναι κάτι που το δουλεύουν πάρα πολύ οι δυο τους. Γενικώς ο ΠΑΟΚ πρέπει απλά να βρει το ρυθμό του. Έχει παίκτες που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια μεταξύ τους και μπορεί να βοηθήσει αυτό. Τώρα ανεβαίνει να πιέσει ψηλά τον Βασίλεβιτς, ο Ενδιαγέ, η μπάλα πάει αριστερά. Οι παίκτες της Καλαμάτας βγάζουν χωρίς ιδιαίτερη πίεση, γιατί μόνο ο Ενδιαγέ ήταν αυτός ο οποίος πήγε να πιέσει. Δεν ανέβηκαν πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν έχουν πάρει πολύ ρυθμό. Τώρα ένα-δύο που πήγε να γίνει του Μορέιρα με τον Αλόνσο, δεν κατάφεραν οι παίκτες της Καλαμάτας να κρατήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο στο 12ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης και στο ραδιόφωνο και στο YouTube από Γιώργο Ζάιρη, Κώστα Πετρωτό. της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έκτη αγωνιστική, με αυτή την αναμέτρηση κλείνει η αγωνιστική. Και θυμίζουμε, Γιώργο, ΠΑΟΚ αν κερδίσει, κλείνει μια αγωνιστική που έχουν κερδίσει μόνο γηπεδούχοι. Όλα τα μάτς έχουν λήξει με νίκες γηπεδούχων. Και φυσικά θα φτάσει στο ρητηρέ της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπάμπα τώρα, ο οποίος πιέζεται, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ζαφίρη, ο Ζαφίρης για τον Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής έχει δίπλα του στήριγμα τον Κώστα, αλλά θα κάνει ένα βολέ με στόχο τον Χατσίδη. Ελέγχουν οι παίκτες Καλαμάτας με τον Στρούγκη, μπάλα πάει πίσω με τον Ροντρίγκες, μάλλον η μπάλα πάει πίσω. Ο Βασίλεβιτς σηκώνει σε ένα βολέ, η μπάλα τελικά θα καταλήξει πλάγιο, πήγε ο Κένι να πάρει την μπάλα, είδε ότι δεν τη βρίσκει για να τη φέρει μπροστά, την άφησε έξυπνα και εκτελέστηκε το πλάγιο με τον Κώστα, τον Ντιέγκο Κώστα, τον Βραζιλιάνο, να δίνει για τον Ζαφίρη. Ξανά Κώστα και ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος με μία για τον Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει, είναι center for που του αρέσει να βγαίνει και εκτός περιοχής, και νομίζω είναι και ένα στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια στιγμή και όχι πολύ μακριά στον χρόνο μπορεί να δούμε Μπάντζα και για να παίζουν μαζί. Ο Μιχαηλίδης τώρα, η μπάλα στο κέντρο για τον Γιάκιτς, ο Γιάκιτς ο οποίος ελέγχει, ο Πέλκας ήταν, έδωσε για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Μπάμπα. Πάει να κάνει την κίνηση, είναι φάουλ αυτό, το δίνει ο διαιτητής, φράγμα πάνω στον Τάισον Φρέντα από τον Καλουτσικίδη, δεν επέτρεψε στον αρχηγό του ΠΑΟΚ να βγει, να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα τρέξιμο, ένα κουβάρι μπάλας. Ο Πέλκας εκτελεί για τον Γιάκιτς, ξανά Πέλκας, η μπάλα πάει στο Ζαφίρη, κάνει την κίνηση ο Κένι, δεν του δίνει την μπάλα ο Ζαφίρης, κρατάει στο χώρο του κέντρου, κλέβει ο Μέντες, φάουλ από τον Ζαφίρη. Δεν έκανε καλό έλεγχο της μπάλας. Μάλλον δεν τον είδε κιόλας ο Ζαφίρης εδώ το Μέντες, ότι ερχόταν από πίσω για να του πάρει την μπάλα. Τώρα ένα φάουλ. Δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν οι Καλαματιανοί. Είδε τον Τσιφτσί λίγο έξω.
0: Ούτε ο προπονητής της Καλαμάτας κατάλαβε τι
1: πήγαν. Να πω ότι ο Λύση είναι με κοντομάνικο. Είναι το αντίθετο του Λουτσέσκου. Λουτσέσκου θα έχει φορέσει τώρα και
2: σκουφιά
1: και μπουφάν. Ναι, ο Λύση είναι το αντίθετο. Μάλιστα. Ο προπονητής Καλαμάτας είναι με μακριμάνικο πουκάμισο. Είναι πιο προσαρμοσμένο στην εποχή. Ο Λύση που τώρα συζητάει και με συνεργάτη του εκεί στον πάγκο. Προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να πατήσει τον γκάτζι, γιατί είναι πολύ χαμηλό το τέμπο του παιχνιδιού. Παρότι μπήκε Καλαμάτα έτσι με θράσος, έχασε και μια ευκαιρία με το Μέντες, απάτησε ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τώρα ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τάισον στην προσπάθεια που έκαναν οι Καλαματιανοί. Η μαύρη θύελα υπονομαζόμενη που φοράει σήμερα γαλάζιο, να το πω, δεν είναι ακριβώς γαλάζιο. Είναι τα χρώματα της Λάτσιο. Ναι. Αυτό φοράει σήμερα η Καλαμάτα. Και το πλάγιο με τον Καλουτσικίδη τώρα που θα εκτελεστεί. Καλουτσικίδη, θυμίζω, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ την καριέρα του. Τώρα η Καλαμάτα βγαίνει κατά μέτωπο και θα δώσει το Μέντες. Δεν πάει εκεί. Ο Χαμτζά ήταν, δίνει την μπάλα δίπλα. Σε οργανωμένη άμυνα τώρα η επίθεση της Καλαμάτας. Φεύγει από τα αριστερά. Παίρνει μέσα στην περιοχή τα μέτρα, το σου, την μπάλα περνάει και καταλήγει out. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ, δεν κατάλαβα στην κυριολεξία ποια ήταν η αντίδραση.
2: Βόλτα έκανε, Κώστα, βόλτα.
1: Τον του ΠΑΟΚ έκανε μια βόλτα στην περιοχή. Πραγματικά, απλά ήταν κακή η τελική του ενέργεια. Πέρασε, δεν πήγε κανείς από το μαρκάρι, τον άφησε ο Κένι. Δεν ξέρω γιατί.
2: Ο Γιάκης.
1: Δεν έκανε καλό πλασάρισμα ο παίκτης Καλαμάτας, δεν πήρε φάλτσο η μπάλα. Με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Αν έπαιρνε φάλτσο εδώ, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να φάει ένα γκολ και να συζητάμε ποια ήταν η αντίδρασή του στην άμυνα, Γιώργο Ζαΐρη.
0: Εδώ πάντως πρέπει να πούμε ότι η ευθύνη είναι και του Κένι, γιατί ο Γιάκιτς ο μάρκαρε, αλλά ο Κένι δεν πήγε να του μπλάει.
2: Από την πλευρά του, σωστά.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή έκανε μόνος του μία βόλτα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα, γιατί πήγε παράλληλα στην άλλη εστία και το ευτυχώς είναι διπλό, γιατί δεν υπήρχε και ποδοσφαιριστής να τη μπρόξει στα δίχτυα. Πάντως η ευκολία με την οποία η Καλαμάτα πάτησε περιοχή είναι κάτι το οποίο προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Μετρόπολης 95 και 5. Ο Τάισον είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Νομίζω ότι έχει ευνηδιάσει τον ΠΑΟΚ ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Καλαμάτα. Δηλαδή δεν περιμένει τον ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι η ζώνη άμυνάς της ξεκινάει πολύ ψηλά και οι στόπερ της είχαν φτάσει στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα τώρα με τον Χατσίδη να δίνει στον Κένι να πηγαίνει η μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει το κεφάλι παραλίγο να γίνει το τσάφο. Μιχαηλίδης διώχνει όπως την μπάλα. Πρώτη κεφαλιά του Στρούγκη από μάκρυνση της μπάλας εκεί που είναι ο Κώστα. Ο οποίος πάει να αλλάξει για τον Τάισον. Κατεβάζει την μπάλα ο Τάισον. Την γυρίζει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Πιεζόμενος και από τον Βάργκας αλλά και από τον Καλουτσικίδη που καλύπτουν τη δεξιά πλευρά για την Μαύρη Θιέλα. Μιχαηλίδης. Η παλιά του είναι για τον Γκένι, δεν είναι καλή. Η μπάλα πάει πλάγιο και θα πάει σιγά σιγά να πάρει την μπάλα ο Μορέιρα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5 με δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Καλαμάτα και μία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Εκτελέστηκε το πλάγιο, κατεβάζει την μπάλα ο Μορέιρα, πηγαίνει κοντά στο κόρνερ, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γυρίζουν την μπάλα, κάποιος να διώξει και διώχνει ευτυχώς γρήγορα εκεί ο Ζαφίρης όπως και το όπως θέλει το Ροντρίγκες να κατεβάζει την μπάλα πιεζόμενος εκεί από τον Εντιαγέ, ο οποίος παλεύει. Ροντρίγκες θα τη χάσει την μπάλα. Ο Εντιαγέ με τη βοήθεια εκεί του Γιάκιτς. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κροάτης πιεζόμενος θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. Πάω και εδώ μια χαμένη μπαλιά τη διεκδίκησε με τον Εντιαγέ. Για να δούμε, Τσαφίρης, η μπάλα πάει στον Κώστα, 18 λεπτό 0-0. Με περισσότερους από 13-14.000 φίλους του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί και κάποιος φίλος ρώτησε νωρίτερα πόσος κόσμος είναι. Όλα αυτά Μετρόπολης 95-5 με την ομάδα του ΠΑΟΚ και το Ζαφίρι να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον Κώστα που έχει πάει εντελώς στα δεξιά. Δίνει ξανά στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου, ακροβολίζεται ο Μπάμπα. Η κάθετη του παλιά για τον Μπέλκα δεν περνάει. Διεκδικεί ο Τάισον με το κεφάλι. Πρώτες και πολλές κεφαλιές εκεί. Τελικά η μπάλα φτάνει στο Γιάκιτς που γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Γιάκιτς θα δώσει για τον Τάισον. Τάισον γυρίζει πίσω την μπάλα στο Μιχαηλίδη με αντίπαλο μόνο τον Κουρμινόφσκι. Θα ψάξει να βρει τον Χατσίδη που έχει πάει στον άξονα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κώστα. Ο Κώστα με αντίπαλο εκεί τον Διαρά που τον πλησιάζει. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ξανά η μπάλα στον Κώστα. Η παλιά του είναι για τον Κένι. Κένι με αντίπαλο τον Μορέιρα. Πίσω η μπάλα ξανά για τον Κώστα. Και η μπάλα ξανά στο Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ με υπομονή, αλλά στο δικό του μισό δεν βρίσκει τρόπο να πλησιάσει. Μιχαηλίδης η μπάλα πάει στον Κώστα. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Η παλιά για τον Εντιαγέ της πάει την μπάλα για τον Μπέλκα. Πέλκας θα χάσει την μπάλα από τον Ροντρίγκες. Επιστρέφει μπάλα στον Δημήτρη Πέλκα. Της πάει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα αφήνει για τον Τάισον. Τάισον για τον Μπέλκα. Πέλκας η παλιά του για τον Μπάμπα που μπαίνει στην περιοχή αλλά γλιστράει. Πέφτει κάτω και διώχνουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας αλλά κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Πέλκας. Το σουτ του Πέλκα, η μπάλα κοντράρει και στα χέρια του Βασίλεβιτς. Διαμαρτύρονται οι παίκτες Καλαμάτας για να φάουν νωρίτερα. Να σας πω ότι ο Πέλκας έπεσε κάτω, σηκώθηκε, πήγε να παίξει γρήγορα ο Βασίλεβιτς την μπάλα και θα φτάσει στον Καλουτσικίδη. Όχι, δεν είναι ο Καλουτσικίδης αυτός. Είναι ο Πινέιρο αυτός που παίρνει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στο Ροντρίγκες. Στο 20ο λεπτό, Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-0. Στρούγκης, ο αρχηγός Καλαμάτας για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα πάει κοντά του. Ο Πέλκας ξαναδίνει την μπάλα στο Στρούγκη. Στρούγκη θα ψάξει να φύγει από τον Εντιαγέ. Κουβαλάει πολύ την μπάλα. Φτάνει στο χώρο του κέντρου με Διαρά. Η Καλαμάτα θα δώσει τον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης πιεζόμενος από τον Τάισον. Πίσω η μπάλα από τα πόδια του Πινέιρο στο Βασίλεβιτς και αυτός με τη μία για τον Ροντρίγκες που έχει το χώρο ο αριστερός center back της ομάδος της Καλαμάτας να ψάξει και να βρει τον Πινέιρο. 21ο λεπτό 0-0. Στρούγκης. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα την υποδεχθεί την μπάλα ο Χαμζά, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε χάσει νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία. Ροντρίγκες επιστρέφει μπάλα στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας και η μπάλα πάει στο Μορέιρα. Μορέιρα ανεβαίνει και ο Χαμζά. Μορέιρα πάει να μπει περιοχή, κάνει πολλές τρίπλες. Έρχεται ο Κώστα όπως και απομακρύνει την μπάλα πολύ μακριά. Εκεί όπου ο Πέλκας παλεύει με τον Ροντρίγκες και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ροντρίγκες πάνω στον Δημήτρη Πέλκα στο χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Τσιφτσί. Και ενώ είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5, το 0-0 παραμένει στην Τούμπα με μία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον, με τρεις ευκαιρίες για την Καλαμάτα, η κορυφαία αυτή που είχαμε περιγράψει νωρίτερα με τον Χαμζά. Είναι ο Ζαφίρης αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ και θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα κινείται στο χώρο και πηγαίνει προς τα δεξιά με αντίπαλο τον Κουρμινεύσκη. Κακή επιλογή του, δεν μπόρεσε να βρει τον Γκένι πλάγιο για την ομάδα της Καλαμάτας.
2: Εκεί χτυπάει, Γιώργο, η Καλαμάτα από την πλευρά του Γκένι, ναι, και του Κώστα, από την δεξιά του ΠΑΟΚ αριστερή δική της.
0: Ό,τι έχει κάνει Καλαμάτα, όπως λέει ο Γιώργος Μάτιος, είναι από εκείνη την πλευρά και έχει δίκιο. Να δούμε την προσπάθεια του Βάργκας που σπάει την μπάλα για τον Στρούγκιο. Στρούγκης έξω από την περιοχή πήγε να κάνει την κάθε την παλιά. Δεν μπόρεσε και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν βρήκε την μπάλα ο Χάμζα. Και αυτό και σαν αποτέλεσμα η μπάλα να βγει απευθείας out. Γρήγορα εκτελέσει και Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης η μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί όπου κινείται ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Η άμυνα, επαναλαμβάνω, της Καλαμάτας εδώ και 22 λεπτά που παίζουμε ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι μόνο ψηλά. Μόνο ψηλά και πολύ ψηλά. Κώστα, μια μπαλιά για τον Ντιαγέ. Είναι πολύ δυνατή. Ο Ντιαγέ δεν θα την προλάβει. Και έχουμε το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για τους παίκτες της Καλαμάτας από τα αριστερά. Μένει ψηλά όλος ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει την μπάλα ή στη χειρότερη περίπτωση να μην επιτρέψει την Καλαμάτα να πλησιάσει την περιοχή του ΠΑΟ γρήγορα. Και γι' αυτό μάλιστα έχουμε εκτέλεση δυνατή από τον παίκτη της Καλαμάτας. Ανάποδη κεφαλιά του Μορέιρα. Εκεί πάει μπάλα είναι στο Μιχαηλίδη. Κεφαλιά ο ένας, κεφαλιά ο άλλος. Τώρα πέφτει κάτω η μπάλα με τον Μπέλκα. Η μπάλα να πηγαίνει στο Χατσίδη, ο οποίος κάνει την κούρσα. Και έχουμε το πλάγιο για την Καλαμάτα με τον ΠΑΟ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες Καλαμάτας, αλλά ο βοηθός κατευθείαν έδειξε ΠΑΟΚ. Είναι στο ύψος της, στη μέση της μεγάλης περιοχής, δηλαδή για να καταλάβετε από τα δεξιά, σε εκείνο το ύψος. Και δεν ξέρω αν ο Κένι δεν παίρνει φορά. Θα ψάξει να βρει το Χατσίδη, τον Ντιαγέ που βγαίνει από τα screen. Για να δούμε, δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο και πρέπει να το εκτελέσει γρήγορα ο Κένι. Βρίσκει τον Τάισον. Τάισον με ανάποδη κεφαλιά για τον Μπέλκα. Πάει να κάνει ένα σουτ ο Μπέλκα. Η μπάλα κοντράρει και πάει στο Μορέιρα. Μορέιρα, αλλά έχουμε και offside. Επομένως σταματάει εδώ αυτή η επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του ΠΑΟΚ ή όποια επιθετική προσπάθεια τέλος πάντων, με το Ροντρίγκες να ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά για να δώσει πιθανώς ένα βολέ ο στόπερ για την ομάδα της Καλαμάτας. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης πάω Καλαμάτα 0-0. Τελικά επιλέγει να δώσει στο Βασίλεβιτς. Ο Βασίλεβιτς θα δώσει την μπάλα για τον Στρούγκη. Στρούγκης κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Ντιαγέ. Μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Καλουτσικίδη. Από τις κόντρες έχουμε το φάουλ που κάνει εκεί ο Βάργκας πάνω στον Ραχμάν Μπάμπα. Του δίνει και το χέρι με τον Ζαφίρη να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Και μάλιστα ο διαιτής αναμέτρησης ζητάει από τον Ζαφίρη να πάει πιο πίσω η μπάλα. Πήγε πιο πίσω, έδωσε όμως την μπάλα ακόμα πιο πίσω. Αυτό στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Όλα αυτά στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος θα κάνει μια βαθιά παλιά. Δεν μπορεί Κώστα Πετροτέ έτσι ο ΠΑΟΚ να απειλήσει. Θα πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Το 0-0 παραμένει και από τα πόδια του Βασίλεβιτς ο μάτς συνεχίζεται, Κωστή.
1: Βασικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει ένταση στο παιχνίδι του, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ αργό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τώρα η μπάλα πάει δεξιά, η Καλαμάτα που βγαίνει, πάσα σε το Χαμζά, παράλληλη σέντρα σουτ, παρέμβασε και κόρνερ από τον Γκένι αν είδα καλά. Να λοιπόν η Καλαμάτα που ξεδιπλώθηκε γρήγορα στο transition και στο 25 απειλή, παρέμβαση του Κέρνη, η μπάλα κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλαμάτας, η οποία όταν παίρνει μπάλα προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Αυτό που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και παραλίγο εδώ πέρα να γίνει ζημιά. Ο Μέντες έβγαινε από πίσω, ο Κένι πέταξε την μπάλα κόρνερ, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Μέντες αν βλέπω καλά. Μέσα στην περιοχή πολλοί κόσμος, απομάκρυνση, η μπάλα θα πάει εκτός περιοχής και πάλι σε πόδια παικτών της Καλαμάτας, αριστερά και πάλι. Στον Αλόνσο, ο Αλόνσο κάνει μια σέντρα, η μπάλα περνάει, τρέχει εκεί να καλύψει ο Γιάκητς αν βλέπω καλά. Ο Μέντες τσιμπάει την μπάλα, ο Καλουτσικίδης πέφτει και πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο Κατσικογιάννης, νομίζω ο Καλουτσικίδης ήταν, ανατροπή, χρεώνεται ο Ντιαγέ.
2: Ο Βάργκας.
1: Πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας, κερδίζει ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Καλαμάτας.
2: Ο Βάργκας, Κώστα.
1: Ο Βάργκας ήταν τελικά, ναι, ο οποίος πήρε την μπάλα από το Μέντες με το ωραίο τακουνάκι, έβαλε το σώμα του ωραία ανάμεσα στον Ντιαγέ και την μπάλα και δόθηκε πέναλτι πάνω στον Βάργκας. τον χτυπάει στο πόδι. Ήταν έξυπνη η κίνηση του ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας, ο οποίος θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη και επανέρχεται σήμερα. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ποντάρει η ομάδα της Καλαμάτας πάρα πολλά. Και στο 27ο λεπτό έχει η Καλαμάτα τη δυνατότητα να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι που κέρδισε τον Ενδιαγέ ο Βάργκας. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Νομίζω είναι ο ίδιος αυτός που κέρδισε το πέναλτι.
2: Ναι, ο Κωσταρικανός, σωστά.
1: Ο Κωσταρικανός, ο Βάργκας, έτοιμος να το εκτελέσει απέναντι από τον Αντώνη Τσιφτσή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Για να δούμε ο Τσιφτσής κάτω από την εστία. Ο Βάργκας απέναντι από δοκιμασία του τον κόσμο προσπαθεί να επηρεάσει τον Κωσταρικανό. Βάργκας παίρνει φόρα. Πηγαίνει ο Κατσικογιάννης, κάτι λέει στο Τσιφτσή όμως. Δεν ξέρω τι τον ενόχλησε. Πιάνει και λίγο την μπάλα ξανά ο Βάργκας. Ξανά η διαδικασία από την αρχή. Ζητάει ο Κατσικογιάννης όλοι οι παίκτες να είναι εκτός μεγάλης περιοχής. Ο Κωσταρικανός παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Έτοιμος να εκτελέσει. Τσιφτσής κατά την εστία. Βάργκας και Τσιφτσής. Για να δούμε την εκτέλεση του παίκτη της Καλαμάτας. Σουτάρι. Γκολ. Η μπάλα στα δίκτυα. Στην αριστερή γωνιά η μπάλα. Στην δεξιά ο Τσιφτσής, στο 28 η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ στην Τούμπα, 0-1 με το Βάργκας, βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ ο Κωσταρικανός, πήρε το πέναλτι από τον Ενδιαγέ από τη συνεργασία με τον Μέντες, το τακουνάκι του Μέντες. Ο Βάργκας έβαλε πολύ ωραία το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, πήγε λίγο άτσαλα εκεί και ο Ενδιαγέ, δεν είναι και στόπερ βέβαια. Και το κερδισμένο πέναλτι για την Καλαμάτα μετουσιώθηκε σε γκολ από τον παίκτη που το κέρδισε. Αν και παλιότερα λέγαμε, Γιώργο, βέβαια αυτό δεν ισχύει. Κάπως έχει καταρριφθεί ότι συνήθως ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι δεν πρέπει να το εκτελεί. Το εκτέλεσε ο Βάργκας, ήταν και πάρα πολύ ψύχρεμος και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή, ο οποίος έπεσε στην δεξιά πλευρά και επιλέξει την άλλη πλευρά. Δεν μπορείς να του χρεώσεις κάποια ευθύνη του Αντώνη του Τσιφτσή. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει το μισό. Μάλλον το 1 τρίτο του παιχνιδιού, σχεδόν μισή ώρα και πλέον βρίσκεται πίσω στο σκορ.
2: Έχει πολύ δίκιο, Κωνσταντίνε. Έχει να παίξει από τις 22 Αυγούστου, βλέπω τώρα, από το παιχνίδι με τον Άρη. Είναι το δεύτερο του μάτς.
1: Τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι.
2: Ναι, είναι το δεύτερο του παιχνίδι.
1: Η μπάλα πίσω τώρα στο Βασίλεβιτς. Είναι αναγκασμένος ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 16, άντε θα βάλω και κανένα δυο λεπτά καθυστερήσεων, 18 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου να πατήσει τον γκάζι, αν μπορέσει να φέρει το μάτς στην ισοφάριση, γιατί η Καλαμάτα Γιώργο Ζαΐρη του βάζει δύσκολα και σίγουρα πρέπει να τον αφυπνίσει αυτό το καμπανάκι του 0-1.
0: Ναι, και το σημαντικό επίσης είναι ότι θα πρέπει παράλληλα να είναι και προσεκτικός στην άμυνά του. Γιατί η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που εγώ δεν θα πω εντελώς κόντρα στη ροή του αγώνα ήρθε αυτό το γκολ. Έχασε ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός ο οποίος δεν κατάφερε να προηγηθεί πρώτος και πλέον είναι διπλός ο στόχος.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο οποίος είναι αλήθεια, θα μου πείτε, ούτε από τα αριστερά το είδαμε με τον Μπάμπα και τον Τάισον, δεν έχει πάρει πολλές.
2: Υπάρχει πρόβλημα στο build-up, είναι δεδομένο, ο Γιώργος Ζαΐρη, φαίνεται αυτό, γι' αυτό κατεβαίνει και ο Ενδιαγέ καμιά φορά.
0: Ναι, και γι' αυτό ο Μιχαηλίδης προσπαθεί με μπαλιές να βρει τους συμπαίκτες του. Τώρα έτσι όποιες. Τα όποια γκρίνια, ας το πούμε, έχει να κάνει με το ότι ο Μιχαηλίδης πάλι προσπάθησε με μια βαθιά παλιά να βρει τον Μπάμπα, δεν το βρήκε. Η μπάλα πήγε κατευθείαν πλάγιο με τον Βάργκας να είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Διαρά πετάει την μπάλα μόνο στο Τσιφτσή. Εκεί είναι μόνο ο Τσιφτσής. Λογικά κάτι άλλο ήθελε να κάνει.
2: Το Μορέρα, ναι.
0: Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε, αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε στο 31ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βάργκας. Το κέρδισε καθαρά από τον Ενδιαγέ, ο οποίος βρήκε το πίσω μέρος του ποδιού του παίκτη της Καλαμάτας. Κώστα, Και τώρα καταλαβαίνεις και εσύ, Γιώργο, ότι όσο ο ΠΑΟΚ είναι στατικός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η γκρίνια στην κερκίδα.
2: Ναι.
0: Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν αρέσει.
2: Και με, το... με την άκρη του ματιού, στο... Γιώργο, σιγά σιγά όσο περνάει ο χρόνος να κοιτάς αν σηκωθεί και κάποιος για ζέσταμα. Γιατί σίγουρα ο Λύση.
0: Όχι, δεν έχει, δεν έχει σηκωθεί κανείς πέρα από 4-5 παίκτες Καλαμάτας. Να δούμε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κένι να βγάζει μια σέντρα. Ο Βασίλεβιτς με γροθιές στέλνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει την μπάλα ο Ζαφίρης. Πάει να την πάρει ο Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης για τον Τάισον. Τάισον μια παλιά για τον Μπάμπα. Η μπάλα ούτε κόρνερ. Πλάγιο. Ήρθε ο Καλουτσικίδης και πέταξε την μπάλα δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Εκτέλεσε ο Μπάμπα. Η μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Κώστα. Είναι η πρώτη φορά που και οι 10 από τους 11 παίκτες του ΠΑΟΚ είναι κάτω από το χώρο του κέντρου και μάλιστα πολύ μέσα προς την περιοχή της Καλαμάτας. Για να δούμε το Χατσίδη με αντίπαλο τον Διαρά. Ωραία η προσπάθεια του Χατσίδη. Μια καλή σέντρα θέλει. Ροντρίγκες στέλνει την μπάλα πάνω στον Κένι. Κένι ξανά για το Χατσίδη μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Στρούγκη από μάκριση. Μπάλα φτάνει στο Ζαφίρι. Δοκιμάζει το σουτ. Out. Καλό σουτ. Δεν ξέρω αν με ξεγέλασε η πορεία της μπάλας, αλλά εδώ που το είδα πρέπει να ήταν καλό σουτ, εκτός αν πήγε πολύ out. Αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται λίγο να κάνει την Καλαμάτα να νιώσει την ανάσα του στο δικό της μισό, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει, παιδιά, αυτό. Και όσες φορές το είδαμε ανορθόδοξο.
2: Πολύ out. Πέσαμε έξω, Γιώργο. Πολύ out το σουτ.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε απομάκρυση της μπάλας, ο Κώστα τη σηκώνει ψηλά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ροντρίγκες που βγαίνει πρώτος από τον Εντιαγέ και την πετάει την μπάλα προς τον Κουρμινόφσκι. Η μπάλα πάει στην Καλαμάτα. Καλαμάτα, για την Καλαμάτα λέω, συγγνώμη, για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Η μπάλα πάει στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα, περνάει το χώρο του κέντρου. Κώστα, η παλιά του για τον Μπέλκα. Μπέλκα στρώνει την μπάλα για τον Εντιαγέ που για να καταλάβετε είναι στο μικύκλο στο χώρο του κέντρου. Γιάκιτς, Μπάμπα, Τάισον, Μπάμπα. Ωραία με τον Τάισον. Έρχεται ακόμα πιο δυνατά ο Στρούγκης και στέλνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Ο οποίος δεν δίνει στο Γιάκιτς γιατί πιεζότανε από το Χαμζά. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά στον Κώστα. Κώστα για τον Γκένι. Γκένι με αντίπαλο τον Μορέιρα. Κρατάει την μπάλα ο Κένι στο 34ο λεπτό, 1-0 η Καλαμάτα. Με τον Κένι τώρα να κάνει την κούρσα και να έχουμε τον Διαρά να παραχωρεί το πλάγιο. Φώναξαν για φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπάλα βρήκε ο παίκτης Καλαμάτας όπως έδειξε ο διαιτητής. Άρα έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά και ενώ είμαστε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης και πάντα το 0-1 με την Καλαμάτα από το 21ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βάργκας. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή, το μάτς συνεχίζεται. Εντιαγέ, offside κιόλας. Έχουμε και offside παίκτη του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ο Χατσίδης.
2: Ναι.
0: Άρα λήξη εδώ συναγερμού με τον Βασίλεβιτς να πηγαίνει να παίρνει μια άλλη μπάλα που ήταν δίπλα ακριβώς στην εστία του και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Το μάτς πηγαίνει όπως το θέλει η Καλαμάτα η οποία και προηγείται. Παναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές λύσεις στον πάγκο του. Για μένα πλέον και ο Ζίφκοβιτς είναι ένας από αυτούς, ίσως και ο Γκρεσίτς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Πέλκας είναι ο αδύνατος.
2: Μέχρι χρειαστεί και ο Μπανζάρ.
0: Θα το έλεγα κιόλας, ναι. Υπάρχει και ο μύθο, έτσι. Δηλαδή το λέμε αυτό. Μύθο ο οποίος προέρχεται από γκολ με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Πάντως η ουσία είναι, Κώστα, ότι θέλουμε άλλα 10 λεπτά χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για να φέρει σε πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ το μάτς στα ίσα.
1: Το μάτς αυτό, αν δεν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας και κάθεσαι στον καναπέ σου και το βλέπεις, έχει πάρει ο ύπνος από το αργό τέμπο, τον έχει κοιμήσει η Καλαμάτα τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο. Το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι στο συγκεκριμένο μάτς ψάχνουμε τον παίκτη που θα βάλει ένταση. Και καταλληλότερος από αυτόν, από τον Ζίβκοβιτς δεν υπάρχει. Νομίζω ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που μπορεί να είναι η πρώτη αλλαγή. Βέβαια, πληροφορούμε ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις μεσοβδόμαδα. Περισσότερο πιστεύω ότι κάνει ξεκούραση. Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να μπει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για να δώσει λίγο ένταση στο μάτς, γιατί είναι πάρα πολύ αργό το τέμπο. Ενδεχομένως και κάτι να αλλάξει στο κέντρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κυκλοφορία μπάλας ο ΠΑΟΚ εύκολα, να την κυκλοφορήσει και να στριμώξει την Καλαμάτα.
0: Και επιθετικά ο Γιαννούλης. Ο Μπάμπα δεν κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, και ο Μπάμπα είναι πολύ πεσμένος. Η αλήθεια είναι ο Ζίβκοβιτς είναι ο παίκτης που συνήθως μπορεί και αλλάζει. Έτσι, βάζει τον νεύρο, βάζει το τσαγανό που λέμε. Τώρα η Καλαμάτα πάλι μπροστά με το σκόρερ τον Βάργκας, ο οποίος έχει τον Μπάμπα. Ο Βάρκας φουγυρίζει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Βάρκας πέρασε από τον Μπάμπα. Εξαιρετική κίνηση. Μπάλα πάει στον Ντιαρά. Ο Ντιαρά με μία για τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο θα κάνει σέντρα. Μια κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out. Πάντως είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία οι παίκτες Καλαμάτας φτάνουν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ειδικά όταν επιτίθεται από τα αριστερά. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Τώρα ο Τσιφτσής έδωσε συνέχεια και η μπάλα πηγαίνει στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδη για τον Κώστα, και ο Κώστα φαίνεται να είναι λίγο βαρύς ακόμα. Γιατί του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Γενικώς είναι.
2: Δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί Κώστα και τα δύο χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης και ο Γιάκης έπαιξαν.
1: Για τον Πέρκα. Ο Πέρκας μπαίνει μέσα στην περιοχή έξυπνα, παρεμβαίνει όμως τελικά. Ο Στρούγκης πετάει την μπάλα κόρνερ. Ο Πέλκας κινήθηκε πολύ έξυπνα και αν δεν προλάβαινε να βάλει ο αρχηγός Καλαμάτας στο πόδι του για να διώξει κόρνερ, νομίζω ότι την έκανε τη ζημιά ο Δημήτρης. Ο Πέλκας είναι μανούλα σε αυτές τις φάσεις. Ο ίδιος πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Για να δούμε. Δεν έχουν ανέβει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τώρα μπαίνει και ο Μπάμπα στην περιοχή. Μένουν δύο πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια με την εκτέλεση κόρνερ από τον Πέλκα. Σηκώνει το χέρι του Πέλκα. Μπάλα πάει πίσω. Ο Βασίλεβιτς διώχνει γροθιές σε ένα χώρο που ο Χατσίδης είχε γυρίσει πίσω. Παίρνει την κεφαλιά. Μπάλα από το Γιάκιτς μέσα στην περιοχή. Διώχνει παίκτη Καλαμάτας. Ελέγχει τώρα στο κέντρο. Ο Ντιέγκο Κώστα δίνει για το Γιάκιτς. Κώστα πρέπει να ανεβάσει τέμπο. Ο Κένι ήταν ο οποίος είχε πάει στον άξονα. Τώρα παίρνει και πάλι την μπάλα. Δίνει για τον Κώστα. Ο Βραζιλιάνος με μία για τον Μιχαηλίδη. Δεν έχει ανεβάσει τέμπο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η έλλειψη ρυθμού. Πάντως πρέπει να ανεβάσει τουλάχιστον δύο στροφές. Δύο ταχύτητες πάνω. Κακή παλιά τώρα από τον Κώστα, τον χειροκροτάει ο Πέλκας, ο οποίος κάνει νόημα στους παίκτες να ανέβουν μπροστά για να πιέσουν. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ξέσπασμα, μία σπίθα, μία φάση που μπορεί να δώσει λίγο ένταση στο παιχνίδι του. Ο Καλουτσικίδης τώρα εκτελεί το πλάγιο σε ένα χώρο που ο Βάρκα πηδάει μαζί με τον Μπάμπα. Νέο πλάγιο υπέρ της Καλαμάτας και αυτό 31ο λεπτό. Η Καλαμάτα, θυμίζω, προηγείται με 1-0 με το πέναλτι του Βάρκας από το 28ο λεπτό. Το πήρε με έξυπνο τρόπο βάζοντας το σώμα του ανάμεσα στην μπάλα και τον Ντιαγέ. Τώρα εκτελείται το πλάγιο. Διώχνει ο Γιάκιτς. Ο Ντιαγέ κατεβάζει με το στήθος. Παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης. Για να δούμε το Χατσίδη. Κάνει ωραία κίνηση. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Τρέχει ο Πέλκας να πάρει. Προλαβαίνει όμως ο Αλόνσο, ο οποίος ελέγχει. Με μία για τον Ντιαρά. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρη. Μπαίνει ο Ζαφίρης κατά μέτωπη. Μπάλα πάει στον Πέλκα. Σέντρα του Πέλκα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον είδαμε τον Γκάζι να πατιέται έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Απέφερε αυτή η προσπάθεια ένα κόρνερ για τον δικέφαλο. Είναι πεσμένος ο Πέλκας, δεν ξέρω αν έχει κάτι σοβαρό. Πιάνει το κεφάλι του. Σηκώνεται τώρα, εντάξει, όλα καλά με τον Δημήτρη τον Πέλκα, ο οποίος πάει να εκτελέσει και το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή και ο Μιχαηλίδης ανεβαίνει τώρα. Μένει πίσω ο Κένι. Ο Χατσίδης είναι λίγο έξω από την περιοχή και ο Τάισον. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι μέσα στην περιοχή του Βασίλεβιτς. Εκτέλεση με Δημήτρη Πέλκα στο κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Πλασαριστά πήγαν να κάνουν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν τους βγήκε σε ένα χώρο που δεν ξέρω να θα καταλήξει. Καταλήγει τελικά πλάγιο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Με έναν ΠΑΟΚ πάρα πολύ νοθρό, πάρα πολύ κοιμισμένο. Σαν θυμίζει έναν άνθρωπο ο οποίος σηκώνεται από το κρεβάτι του και θέλει ώρα για να συνέλθει ο ΠΑΟΚ. Καφέ, δεν έχει πιει τον καφέ του. Ήρθε από τη διακοπή του πρωταθλήματος και είναι ακόμη έξω από τα νερά του. Ο ΠΑΟΚ, που θυμίζω, έκανε μόνο ένα φιλικό με τη δεύτερη ομάδα. Αρχικά το είχε προγραμματίσει με το Λεβαδιακό. Τελικά ο Λεβαδιακός ήταν που το ακύρωσε. Παίχτηκε ένα φιλικό με την δεύτερη ομάδα και όλες οι υπόλοιπες μέρες υπήρχε η δουλειά και υπήρχαν βέβαια και τα ρεπό του Αλέσιο Λύση. Τώρα μπάλα στο Βασίλεβιτς. Ο Σέρβος θα κάνει μακρινό βολέ. Δεν διακινδυνεύουν οι Καλαματιανοί. Νομίζω έχουν μια σιγουριά στις κινήσεις τους. Η μπάλα στο κέντρο με τον Ντιαρά πάει να πάρει την μπάλα τώρα. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη. Ο Χατσίδης παίρνει και πάει να φύγει. Πετάει την μπάλα μπροστά. Φεύγει ο Χατσίδης. Τον παρακολουθεί ο Λόνσο. Ο Χατσίδης με στην περιοχή του παίρνει την μπάλα ο Ισπανός. Έξυπνα διάβασε ο Ισπανός την ενέργεια του Χατσίδη. Του πήρε την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε κάποιος για βοήθεια. Αλόνσο δίπλα για τον Ντιαρά. Ο Μέντες είναι. Πάσαμε μία για τον center for της Καλαμάτας. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο κέντρο Μουρμούρα στην κερκίδα, δεν ικανοποιείται με αυτό που βλέπει. Ο Μπάμπα γυρίζει τον Μιχαηλίδη. Υπάρχει ένα πρόβλημα στα χαβ. Δεν ξέρω αν θα ήταν και μια καλή κίνηση και ο Ουγκρεσίτς.
2: Ναι. Για να παίξει ένα σκάψιμο. Ήθελα να πω λίγο πριν, Κώστα, ότι και οι δύο χαβ.
1: Έχουν παίξει καλαμάτα. Σκάψιμο τη μπάλα καταλήγει out. Από το μακρινό βολέ του Κουρμικόφσκι που είδε τον Τσιφτσί εκτός εστίας, δεν κατάφερε να βρει εστία, έλεγχε τη φάση ο Τσιφτσής. Ο Ντιέγκο Κώστα τώρα, προβληματικότατο το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση μια-δυο ενέργειες του Πέλκα κυρίως, γιατί και ο Πέλκας είχε στρώσει τον Τάισον. ΠΑΟΚ είναι υποτονικός. Μπάμπα, ελέγχει ο Μπάμπα, ψάχνει συμπαίκτη κυρίως για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης που πήγε πριν να δημιουργήσει μια απειλή με βαθιά παλιά στον Πέλκα. Ο Ντιέγκο Κώστα, Γιώργο Ζαέρης, καθώς πάμε στην τελική, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με το 0-1 για την Καλαμάτα να διατηρείται.
0: Εν τω μεταξύ, εσείς εκεί που σχολιάζετε με το Μάτζιο, ποια φανέλα σας θυμίζει, λες και είναι η Θέλτα ξανά.
2: Η Θέλτα. Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, και ξανά.
2: Και η Θέλτα. Είπε Λάτσιο, Θέλτα, ναι.
0: Όχι, λέω καλό παιχνίδι, γιατί η Θέλτα είχε παίξει. Τώρα ο Πάουκ πουλάει ξανά την μπάλα και πάει να μπει μπροστά ο Κουρμινόφσκι. Ευτυχώς χάνει το πρώτο κοντρόλ για τον Πάουκ. Ευτυχώς εκεί ο Βάργας με τον Καλουτσικίδη παίρνουν την μπάλα οι παίκτες της ομάδος του Πάουκ πλέον με τον Τάισον, ο οποίος πατάει γκάζι και θυσιάζει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Και σωστά η κάρτα στον Πινέιρο, γιατί ο Τάισον θα έφευγε μπροστά, αν και δεν υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές συμπαίκτες του μπροστά. Θέλει λίγο διαχείριση, νομίζω ότι πρέπει να καθαρίσει το μυαλό στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα και να δούμε και τι διορθωτικές αλλαγές θα κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος, Γιώργο, απαντώντας στο ερώτημά σου, έχει σηκώσει πλέον το Ζίβκοβιτς. Και να σου πω την αλήθεια, τον άλλο δεν βλέπω ποιος είναι. 54 είμαι. Άμα ήμουν 44, θα τον έβλεπα. Εντάξει, άμα έρθει πιο κοντά, θα σου πω ποιος είναι. Λοιπόν, Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης με αντίπαλο τον Κουρμινόφσκι. Μπάλα πηγαίνει στο Μιχαηλίδη. Παλιάκα τον Μπάμπα. Αυτός παίζει με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Ωραία η παλιά του είναι για το Χατσίδη. Με το Ζαφίρι έξω για τον Τάισον, στον άξονα ο Τάισον. Πέλκας μπερδεύεται εκεί με τον Μπάμπα, κρατούν την μπάλα ξανά. Δημήτρης Πέλκας. Όλα αυτά στο 43. Πέλκας με αντίπαλο τον πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας για να περάσει τον Μπάμπα. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Ο Πέλκας ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κάποιος εκεί, Ντιαγέ, γκολ. 1-1. 1-1. Αλλά περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση, μήπως υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Πάντως όλοι έχουν πέσει πάνω στο διαιτητή,
2: στο Βάρινο Κουμπαράκης.
0: Ναι, η ουσία πάντως είναι ότι η επιμονή, θα πω, σε πρώτη φάση του Πέλκα δίνει τη δυνατότητα μια φάση η οποία θεωρούταν χαμένη να εξελιχθεί σε γκολ με τον Εντιαγέ να σκοράρει. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Πέλκας διώχνουν την μπάλα σε πρώτη φάση. Εδώ τώρα
1: είναι ο Πέλκας με τον Βάργας, έτσι.
0: Ναι, ο Εντιαγέ σκόραρε και θα ελεγχθεί η φάση από τον Βαρίστα, τον κύριο Κουμπαράκη, για να δούμε αν θα πει στο διαιτητή να πάει να δει τη φάση. Ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση. Ο Πέλκας έδωσε τελικά εκεί όπου ο Εντιαγέ μετά από κόντρες τον γκολ μετράει 1-1. Το γκολ μετράει και 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Ο Πινέιρο. 1-1. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Καλαμάτας. Η ουσία πάντως είναι ότι το γκολ μετράει και γίνεται το 1-1. Ο Διαγέ είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχουμε άλλα 2 λεπτά για τις καθυστερήσεις οι οποίες παίζονται τώρα. ΠΑΟΚ βρίσκει τον γκολ. 1-1. Στρούγκης, Ροντρίγκες. Η παλιά του Ροντρίγκες πηγαίνει για τον Βάργκας. Βάργκας καταβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Μπάμπα. Βάργκας πάντα με την μπάλα. Βάργκας πάει να περάσει. Ανοίγει πολύ την μπάλα και ο Μιχαηλίδης την αφήνει να περάσει έξω. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Με τον γκολ αυτό το οποίο σημείωσε ο Εντιαγέ σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, γιατί άλλο είναι να πηγαίνεις στα αποδυτήρια ψάχνοντας την απόλυτη ανατροπή και άλλο ένα έχει φέρει το μάτς στα ίσα. Ζαφύρης.
2: Δύο λεπτά καθυστερήσεων.
0: Ναι, ναι, τα οποία μετράνε ήδη. Για να δούμε. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στην παλιά του για τον Ζαφύρη με τον Κουρμινόφσκι να τρέχει. Για να δούμε τον Ζαφύρη. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Έχει χώρο Τάισον από τα αριστερά. Τάισον κρατάει την μπάλα. Τάισον, η παλιά του ωραία από την άλλη για τον Κένι. Άνοιξε παραπάνω την μπάλα ο Κένι. Θα μπορούσε, παιδιά, να κάνει εκεί μόνο σου το σουτ. Την άνοιξε λίγο παραπάνω για να μπει ακόμα πιο μέσα στην περιοχή. Έχασε το κοντρόλ. Η συνέχεια θέλει ένα πλάγιο out για την ομάδα της Καλαμάτας. Πάω Καλαμάτα 1-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 29. Ο Βάργκας έκανε το 0-1. Στο 44 ο Ντιαγέ ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτό είναι το σκορ. Και ενώ θέλουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για να πάμε στα αποδυτήρια, αλλά σε πρώτη φάση γίνεται το λάθος και πάει η Καλαμάτα να βγάλει αντεπίθεση και η μπάλα πάει στο Βάργκας. Βάργκας μπαίνει στην περιοχή, χτυπάει μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Βάργκας και πάλι με την μπάλα. Έρχεται ο Ζαφύρης να πάρει την μπάλα και να κερδίσει και το φάουλ. Διαμαρτύρονται στο διαιτητή γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα. Βάργκας είναι πεσμένος κάτω. Πάω Καλαμάτα 1-1. Δευτερόλεπτα πριν στείλει ο κύριος Κατσικογιάννης στις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
1: Να πούμε, Γιώργο, δεν ξέρω αν το είπες, δεν σ' άκουσα. Ζήτησε κάποια στιγμή και ο Μιχαηλίδης ότι είχε ένα θέμα. Δεν ξέρω αν θα τον βγάλει τελικά του Μιχαηλίδη. Τώρα πάμε λήξη ημιχρόνου. 1-1 με τον κόλ του Ενδιαγέ, σωτήριο για την όλη εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε αν ο Μιχαηλίδης έχει πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω, ο Μιχαηλίδης είναι που φεύγει εκεί. Φεύγει λίγο με πρόβλημα στο πόδι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι ο Μιχαηλίδης αυτός. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα. Θα το δούμε. Πάμε, δίνουμε Γιώργο Μάτζιο μικρόφωνο. Όχι, να δώσω πρώτα στο Γιώργο Ζαΐρη μικρόφωνο.
0: Ναι, αφού πρώτα πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα, με ένα κλικ στο nation.stoihima.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, επίσης watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 11-14, επαναλαμβάνω 11-14, παίξε υπεύθυνα, τα λέμε σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-1.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετροπολίς!
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
6: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: ενέργειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμη. Σουβλάκια Μίμης. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε πακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή μόνο 3,80. Μίμη σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
7: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
16: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
20: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
24: Θέλεις να σε ακούσουν
25: και να την ακούσουν
24: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
25: On Air Media Group.
24: Η καλύτερη σου.
26: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
27: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
26: On Air Media Group.
27: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
28: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
29: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ΜΑΤ αποτέλεσμα.
30: Ιζωμάτ Premium.
29: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
31: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
32: Και από κρωματάκι.
31: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
33: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
34: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
35: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
36: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
35: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 34 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ.

0: Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 7. Μαζί μας και σήμερα η Bet365 και είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στην Τούμπα σε Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πετρωτό για να μας δώσουν και πιθανές αλλαγές που έχουμε από τις δύο ομάδες. Πήρε το μάτι μου το Ζίφκοβιτς, θα μας τα πει ο Γιώργος Ζαΐρης. Γιώργο.
5: Σέντρα έχουμε, αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Μιχαηλίδη ο Ελουστόντο και αλλαγή τακτικής στη θέση του Χατζίδη ο Ζίφκοβιτς. Αλλά πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν είστε έτοιμοι για την απόλυτη εμπειρία ζωής, το στοίχημα Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μοναδική προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος του στοίχημα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνει είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Ο Ελουστόντο έχει πάρει τη θέση του ως δεξί στόπερ, ο Κώστα έχει πάει αριστερά. Ο Ζίφκοβιτς πάει να βγάλει μια μπαλιά, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Εκεί ο προθυμένος Ζαφίρης και πάει μπροστά να βγει η ομάδα της Καλαμάτας, αλλά είναι πολύ δυνατή η μπαλιά και η μπάλα πάει κατευθείαν στα χέρια του Αντώνη Τσιφτσή. Ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Εντιαγέ έχει φέρει το μάτς στα ίσα με το τέλος σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου. Έχει μπροστά το ένα ημίχρονο, αυτή τη φορά να προηγηθεί και για να δούμε αν μπορεί να γίνει τώρα, καθώς έχουμε το γύρισμα από τον Πέλκα και ένα κόρνερ. Ο Πέλκας, επαναλαμβάνω και λέω ότι είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, κυρίως μετά το 30, κουβάλισε την ομάδα πάνω του και τώρα κερδίζει αυτό το κόρνερ στο 48 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με το Δημήτρη Πέλκα, έχει πάει κοντά του και ο Ζίφκοβιτς. Θυμίζω ότι είναι η ίδια ενδεκάδα για την ομάδα της Καλαμάτας, δύο αλλαγές, μία αναγκαστική για τον ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε κεφαλιά εδώ. Περισσότερο ευνηδιάζεται ο Γιάκητς Εντιαγέ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ο Γιάκητς να κάνει απευθείας το σουτ. Ήταν σε πολύ καλό σημείο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μπει καλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε κερδισμένο πλάγιο με τον Κώστα που είχε μείνει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ να το κερδίζει. Το πλάγιο μπροστά στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος κρύωσε Κωστάκι, έβαλε φούτερ, έτσι να το πούμε κι αυτό. Είχε αρχίσει το μάτς με κοντομάνικο. Κένι, η μπάλα πάει στο Γιάκητς, Γιάκητς ξανά για τον Κένι, ο Κένι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο μάτς με τον Πανετολικό, εκεί που είχε χτυπήσει με τον Παυλέγκα, με την εξάρθρωση ομοπλάτης του Παυλέγκα. Ο Ελουστόντο επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε την παλιά με τον Εντιαγέ, με αντίπαλο το Στρούγγι. Εντιαγέ κρατάει την μπάλα, τη βγάζει προς τη μικρή περιοχή, διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου, έστω και σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε περάσει, είναι πολύ καλή.

0: Καλύτερος από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Πέλκα στην παλιά, έρχονται και απομακρύνει την μπάλα μακριά ο Καλουτσικίδης, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Καλαμάτα και αυτή είναι η διαφορά. Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πηγαίνει προς τον άξονα. Θα κάνει την παλιά, διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας και έρχεται ο Ροντρίγκες, εκεί μπερδεύεται, μπλοκάρει την μπάλα ο Βασίλεβιτς. Στο 49, Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακα της Καλαμάτας, να δίνει την μπάλα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Καλουτσικίδης προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον άξονα στον Βάργκας. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας στη δική τους, στο δικό τους μισό. Ροντρίγκες με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς, πάει πάνω του και ο Πέλκας. Θα δώσει την μπάλα εντελώς στα αριστερά, εκεί που είναι ο Μορέιρα. Μορέιρα, η παλιά του για τον Διαρά. Διαρά κρατάει την μπάλα. Διαρά, ο οποίος οπισθοχωρεί, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ροντρίγκες, στο στόπερ. Στο 50, πάω Καλαμάτα 1-1. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Βάργκας. Η παλιά δεν είναι καλή, ο Ζαφίρης θα κλέψει την μπάλα και η μπάλα θα πάει στο Λεντιακέ που την πετάει για τον Πέλκα. Πέλκα σχεδόν τετατέτ με τον Βασίλεβιτς, πήγε πολύ άκρη. Δεν έκανε καλό σουτ, αλλά το μάτς συνεχίζεται με τον Πέλκα να προλαβαίνει την μπάλα το Γιάκιτς έξω από την περιοχή. Γιάκιτς θα κάνει το σουτ, την μπάλα χτυπάει πάνω στο Ζίβκοβιτς. Δεν βγαίνει μπάλα out. Ο Ροντρίγκες την κρατάει την μπάλα, τώρα πάει πάνω του ο Πέλκας και την πετάει μακριά. Εκεί όπου παλεύει για να πάρει την μπάλα ο Κουρμινόφσκι. Διώχνουν την μπάλα όπως οι παίκτες Καλαμάτας. Ραχμάν Μπάμπα για το Ζαφίρι. Όχι, ο Τάισον είναι. Τάισον, ο οποίος με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έδωσε το περιβραχιόνιο στο Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον ανοίγει πολύ την μπάλα για τον Μπάμπα. Η μπάλα πάει πλάγι out. Είπαμε ότι πλέον αρχηγός είναι ο Άντρια Ζίβκοβιτς. Ότι ο ΠΑΟΚ του πενταλέπτου Κώστα έκανε ίσως πολύ περισσότερα από ότι ο ΠΑΟΚ για 45 λεπτά, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
1: Δεν είσαι υπερβολικός, Γιώργο. Αλήθεια. Λες, ο ΠΑΟΚ μπήκε με ένταση. Είπαμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του Ζίβκοβιτς, που φαίνεται ότι με τις κούρσες που κάνει τις μικρές έχει ανεβάσει πάρα πολύ την επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα κλέψιμο από το λάθος του Αλόνσο ο Ζίβκοβιτς και πάλι έχει την μπάλα. Μπαίνει κατά μέτωπο Αντρίγια. Αντρίγια, Αντρίγια έξω από το γύρι. Τσιμπάει ωραία την μπάλα. Παίζει το 1-2. Σου το Αντρίγια. Μπλοκάρει ο Βασίλεβιτς. Καλή προσπάθεια. Το 22ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παίρνει και το χειροκρότημα της κερκίδας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που έδωσε ένταση, έκανε μια ωραία κούρσα. Κρατούσε την μπάλα αφού έχει τη δυνατότητα αυτή να την κρατάει με καλό κοντρόλ και να μην φεύγει από τα πόδια του για πολλά εκατοστά. Αυτό τον έφερε να παίξει το 1-2 με συμπαίκτη. Σούταρε, αλλά ο Βασίλεβιτς ήταν σε καλή θέση, δεν ήταν και τόσο δυνατό. Το σούτορο, ο τερματοφύλακας, ο συμπατριώτης Σέρβος του Ζίβκοβιτς, κάνει το διώξιμο. Κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτας στο χώρο του κέντρου. Κατεβάζει την μπάλα ο Χαμζά, για να δούμε την προσπάθεια. Παλιά με στόχο τον Βάργκας. Ο Βάργκας κάνει το τζαρτζάρισμα, δίνει φάουλ επιθετικό ο δεύτερος βοηθός. Διαμαρτυρήθηκε για λίγο ο παίκτης Καλαμάτας. Ο Μπάμπα είναι έτοιμος να εκτελέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάμπα θα αντικατασταθεί αν συνεχίσει έτσι, γιατί δεν πατάει και πολύ καλά. Ρίτζο Λουστότο τώρα, όπως είπε και ο Γιώργος, πήρε τη θέση του Μιχαηλίδη. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους έστειλε τον Diego Costa αριστερά. Ο Κένι, ο οποίος Κένι μου κάνει εντύπωση που δεν είναι καλός. Δηλαδή, ο Κένι έπαιζε στα μάτια, είχε ρυθμό και λέγαμε θα κουραστεί, ίσως δεν πρέπει να παίξει. Και τώρα τον βλέπουμε να είναι βαρύς μετά από διακοπή. Ίσως είναι αυτό το διάστημα που πρέπει να πάρει ρυθμό. Έτσι, να πάρει ρυθμό για να μπορέσει να ξαναβρει τα πατήματά του ο Άγγλος. Ο Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει πάρα πολλές φορές πίσω, έδωσε τώρα για τον Diego Costa. Ελουστόντο κρατάει με μία για τον Ενδιαγέ, ο οποίος γυρίζει πολύ χαμηλά. Δεν γυρίζουν τα χάφη και γυρίζει ο Ενδιαγέ. Ο Ζαφίρης τώρα που έγινε τρίτο στόπερ για να πάρει την μπάλα. Ελουστόντο ξανά στο Ζαφίρη, όχι στον Diego Costa. Ο Κώστα ανεβαίνει, έχει λίγα μέτρα φόρα, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με μία με τον Ενδιαγέ, η μπάλα σπάει. Για να δούμε την προσπάθεια του Μπάμπα. Έχει την μπάλα ο Γκανέζος. Έχει τον Τάισον δίπλα του. Ο αρχηγός κρατάει. Τάισον πρώην αρχηγός σήμερα στο μάτς, γιατί τώρα το περιβραχιώνει το Ζίβκοβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο το Ζίβκοβιτς. Απομάκρυνση από τον Αλόνσο πλάγιο στο 54ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που είναι μπροστά δεν έχει καμία σχέση το σκηνικό του δευτέρου ημιχρόνου με αυτό του πρώτου, αλλά ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να ανεβάσει και άλλες στροφές. Ο Ζίβκοβιτς τώρα που κερδίζει ένα φόλ, καθώς τον κρατούσε παρατεταμένα από το χέρι του έκθεση της Καλαμάτας. δόθηκε το φάουλ από τον Κατσικογιάννη. Σε καλό σημείο νομίζω όχι για απευθείας τύπημα, αλλά για μια καλή σέτρα για να απειλήσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και με τα πρόδια χαμηλά τον βρήκε ο παίκτης της Καλαμάτας. Ο Ζιβκοβιτς που έχει αλλάξει, η αλήθεια είναι εντελώς το τέμπο του παιχνιδιού. Ο Ζιβκοβιτς που ίσως εκτελέσει, γιατί το βολεύει κιόλας νομίζω με το αριστερό. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το φάουλ. Είναι και ο Πέλκας. Είναι ο Ζιβκοβιτς. Απευθείας λέει ο Γιώργος Ζαέρης. Για να δούμε. Ζιβκοβιτς, Πέλκας. Νομίζω για σέντρα θα πάνε. Το θέμα είναι ποιος θα το εκτελέσει. Ο Πέλκας πάει απευθείας. Πολύ κακό χτύπημα από τον Δημήτρη Πέλκα. Η μπάλα έφυγε ψηλά. Δεν κατέβηκε καθόλου. Είχε μία έμπνευση. Πήγε να βάλει φάλτσο μπάς και κατέβηκε τη στήλη στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Δεν ήταν καλό το χτύπημα όμως. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Πάλι λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς με μία για τον Κένι. Ο Κένι πάει να κάνει τη σέντρα, κερδίζει το πλάγιο τελικά καθώς παρενεύει ο Αλόνσο. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει μπάλες. Θυμίζω στο μάτς έχουμε μία κίτρινη κάρτα στον Πινέιρο από το 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ζίβκοβιτς παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί με στόχο τον Ενδιαγέ. Κατεβάζει ο Ενδιαγέ, μπάλα μέσα στην περιοχή. Παίρνει όμως ο Βασίλεβιτς, τελειώνει η φάση άδοξα. Πάντως ο Ενδιαγέ δεν φοβάται να βάλει το σώμα του, να παίξει με πλάτη, να υποδεχθεί μπάλα. Παίζουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Η μπάλα πάει στον Διαρά. Διαρά με μία για το Χαμζά. Πιέζει το Χαμζά, δίνει φάουλ ο Κατσικογιάννης στην προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Δεν πρέπει να αφήσει ο ΠΑΟΚ να πέσει και πάλι το τέμπο του παιχνιδιού. Τον βολεύει το γρήγορο τέμπο. Αυτό πρέπει να κάνει, να βάλει πίεση στην Καλαμάτα. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα. 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα το 1-1 εδώ στην Τούμπα. Θυμίζουμε. Πέναλτι ο Βάργκας στο 28. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι όμως για προσωρινά ξανά σε πόδια παικτών της Καλαμάτας. Η μπάλα πάει για τον Μέντες. Για τον Βάργκας. Ο Βάργκας σουτάρει. Γκολ 1-2. Απίστευτο. Δεύτερο γκολ του Βάργκας. Εξαιρετική κίνηση από τον Κωσταρικανό. Βρίσκει την κλειδαρότρυπα. Τη στέλνει στην αριστερή γωνιά του Τσιφτσί. Πάλι κακό μαρκάρισμα. Πάλι κακό μαρκάρισμα είναι αυτό. Από τον Τζότζο Κένι. Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα μαρκαρίσματα. Ο Άγγλος. Προβληματική ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Δεύτερο γκολ. Πανηγυρίζει ο Χριστοφιλέας για την ομάδα της Καλαμάτας. Εξαιρετικός παίκτης αυτός ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος ήρθε από τα αριστερά, πήρε την μπάλα, την έκοψε στο δεξί. Μπορείτε να δείτε στο replay πόσο μακριά του ήταν ο Κένι.
2: Και άργησε να πέσει παίκτη... λίγο και ο Τσιφτσής. Άργησε,
1: ναι,
2: λίγο να
1: άργησε
2: πέσει.
1: Άργησε ο Τσιφτσής, αλλά δεν είχε οπτικό πεδίο,
2: ναι,
1: ο Τσιφτσής.
2: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δες πόσο μακριά τον έχει ο Κένι. Δεν είναι ο Κένι που ξέραμε. Είναι βαρύς σήμερα ο Βάργκας. Φαίνεται ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Δύο ευκαιρίες. Τη μία πήρε πέναλτι και έβαλε γκολ. Τη δεύτερη βρήκε την ευκαιρία να συγκλίνει, να σουτάρει με το δεξί και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει αντίδραση του Κώστα Καραπαπά μέσω Instagram. Έκανε μια ανάρτηση για το πέναλτι της Τούμπας. Σε εισαγωγικά επίδειξε από τρεις τελείες τα κουμπαράκια με κουμπαράκι στο VAR της Τούμπας. Το γκολ του Ενδιαγέ. Ναι, συγγνώμη. Για το γκολ του Ενδιαγέ. Για το φάουλ που διαμαρτύρεται ότι έκανε ο Πέλκας πάνω στον Καλουτσικίδη. Έτσι. Και χρεώνει τον VAR κουμπαράκι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Και δεν ξέρω, ο Χριστοφιλέας αν πανηγύρισε για ένα ακόμη λόγο, γιατί τώρα το καταλαβαίνω και το συνειδητοποιώ κι εγώ, ο Βάργκας άλλαξε πλευρά.
1: Άλλαξε πλευρά, πήγε αριστερά, αυτό είπαμε.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό και στην αρχή είπα Μέντες Μορέιρα,
2: ναι,
1: και μετά το 77 το Βάργκας και λέω του άλλαξε πλευρά και τον δικαίωσε. Μάλλον είδε, Γιώργο, την κακή βραδιά του Κένι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι καλός. Ο Κένι σήμερα είναι βαρύς. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον Κένι που ξέρουμε. Έτσι.
2: Και πολλοί προπονητές χρησιμοποιούν κόσο τα εξτρέμ με ανάποδα πόδια για αυτή την κίνηση.
1: Σωστό. Και φαίνεται ότι έχει και τα δύο πόδια το παλικάρι αυτό. Έλα, Γιώργο.
0: Επίσης πρέπει να πούμε κάτι. Επειδή είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της Καλαμάτας, θα ήθελε να κρατήσει γρήγορη στο Ζίβκοβιτς. Να μην τον αφήσει δηλαδή να αλωνίζει μόνο επιθετικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να τον αναγκάζει τον Ζίβκοβιτς να ντουμπλάρει και τον Κένι, έτσι. Να νιώσει δηλαδή και η άμυνα του ΠΑΟΚ τον Βάργκας, ο οποίος έχει σκοράρει δύο γκολ. Το ένα με πέναλτι το κέρδισε ο ίδιος. Πάμε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ξανά γκολ ισοφάρισης. Ξανά τα ίδια. Με τον Ζίβκοβιτς στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. για να δούμε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. ΠΑΟΚ θα βρει άμεσα απάντηση στον γκολ του Βάργκας. Είμαστε στο 1-2. Ζίβκοβιτς εκτελεί και κάποιος να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, ρε παιδιά. Ο Εντιαγέ δεν μπόρεσε, ο Πέλκας δεν μπόρεσε, ο Κένι δεν μπόρεσε. Και όχι μόνο αυτό, πάει να βγάλει κατεπίθεση η ομάδα της Καλαμάτας τώρα με τον Μορέιρα, ο οποίος πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Βγαίνει ο Τσιφτσής εκτός περιοχής και πρέπει να παίζεται το παιχνίδι. Διαμαρτύρονται οι παίχτες της Καλαμάτας και αν υπάρχει φάουλ μπορεί να μείνει ο ΠΑΟΚ και με 10. Γιατί ο Τσιφτσής βγήκε έξω από την περιοχή του, έπεσε κάτω ο παίχτης της Καλαμάτας και τώρα έχουμε τον έλεγχο του ΒΑΡ, λογικά με τον Κουρμινόφσκι πάντως, να τρώει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Ξαναβλέπουμε τη φάση, για να τη δούμε. Ο Τσιφτσής πάει να διώξει την μπάλα, δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει το πόδι.
2: Τζίμπησε ο...
0: Δεν βρίσκει μπάλα. Δεν βρήκε μπάλα.
1: Βάρκας,
0: ναι. Η φάση είναι εκτός περιοχής. Απλά τώρα εδώ θα δούμε τι θα γίνει.
1: Γιώργο,
0: έλα.
1: Στη φάση τώρα δίνει κίτρινη στον Κουρμινόφσκι. Το κρίσιμο στη φάση είναι αν θεωρήσει ότι θα είχε κατοχή μπάλας μετά ο Βάργκας, γιατί η μπάλα έφευγε. Έτσι, δηλαδή αν θεωρεί ότι έχει φύγει μπάλα, μπορεί να του δώσει μια κίτρινη του Τσιφτσή και να τελειώσει εκεί η φάση. Αυτό βλέπει ο Κουμπαράκης τώρα. Πάει να το δει τώρα. Ναι, είναι δύσκολη φάση. Προφανώς του λέει ότι πρέπει να αποβάλει. Έτσι.
2: Και το εκτός περιοχής είναι κόκκινη. Το εντός ήταν πέναλτι και κίτρινη.
1: Έτσι. Τώρα επειδή είναι εκτός περιοχής.
2: Με τους νέους κανονισμούς για να ξέρουμε.
1: Πάει να τον στέλνει να το δει. Γιατί προφανώς ο Κουμπαράκης λέει ότι είναι αποβολή. Το θέμα είναι αν κρίνει ο
2: Κατσικογιάννης
1: ότι με το τσίπημα της μπάλας του Βάργκας μετά, αν δεν τον έβρισκε ο Τσιφτσής, αν θα είχε κατοχή ή έβγαινε μπάλα out. Έτσι. Η μπάλα πήγαινε ψηλά βέβαια, λογικά την έπαιρνε, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έφευγε με δύναμη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τσιφτσής δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει το Βάργκας.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Πάει να βρει μπάλα και προλαβαίνει και την τσιμπάει ο Κωνσταντάλος.
1: Πρόλαβε και την τσίψη.
3: Ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό, ναι, έχει κάνει άνω κάτω τον ΠΑΟΚ και το κυριότερο είναι τώρα να δούμε την απόφαση του Κατσικογιάννη. Το... Και αν θα δούμε και το Μοναστηρλί αναγκαστικά, γιατί θα... αν αποβληθεί τερματοφύλακας πρέπει να πει.
1: Όλα τα κακά της μοίρας του θα είναι αυτή η αποβολή.
2: Και είναι αποφάση που έλεγε ο Ζαΐρης πήγε να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Τι έδωσε ρε παιδιά, εκτός περιοχής είναι.
1: Φάουλ έδωσε.
0: Φάουλ έδωσε, ναι.
1: Ναι.
0: Έδωσε φάουλ, σωστά.
1: Φάουλ, τίποτα όμως.
0: Όχι, κόκκινη.
1: Α, κόκκινη. Δίνει κόκκινη. Α, κόκκινη, εντάξει, κόκκινη, ναι.
0: Το έδειξε να πάει στην άκρη για να του δώσει κόκκινη. Άρα τώρα ετοιμάζει το Μοναστηρλής.
1: Και με 10 και ένα 2 Γιώργο.
0: Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να μπει και ο Μπάντζα, ε. Άρα τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή.
2: Μήπως γίνει και διπλή αλλαγή.
0: Πρέπει να ετοιμαστεί ο Μοναστηρλής. Ναι, ο Μπάντζα ήταν
2: έτοιμος να μπει. Ναι. Ναι.
0: Τώρα λογικά πάει προς τα πίσω ο Μπάντζα, πάει στον πάγκο. Πάει στον πάγκο, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, πάει στον πάγκο Μπάντζα. Και άρον-άρον ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο οποίος επιστρέφει στην Τούμπα.
2: Έξαλλος ο Τσιφτής, έξαλλος, έχει νεύρα.
0: Παιχνίδι στον Ατρόμητο. Περισσότερο
2: με τον εαυτό του, μάλλον. Ναι. Χάνει και τον ντέρμπι με τον Ηρακλή. Το τελευταίο είναι αυτό.
0: Σωστά, σωστό και αυτό που λέει. Δεν παίζει ο Κώστας, ο Μάτζιος. Χάνει και τον ντέρμπι με τον Ηρακλή. Άρα θα πας με Μοναστηρλή βασικό. Δεν το λέω δεικτικά. Και με πιτσιρικά άλλων ή τον Παλωμένο ή τον Νικολακούλη δεύτερο τερματικό.
2: Και με τρία πολύ καλά 90 λεπτά Μοναστηρλή στην Ελπίδο. Να το πούμε και αυτό για το παιδί.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, ναι. Λοιπόν, ο Μοναστηρλής λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και να δούμε ποιος θα θυσιαστεί. Ο Πέλκας. Θυσιάζεται ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι και με 10 παίκτες. Είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-2. Και έχει κερδίσει το φάουλ αυτό η Καλαμάτα σε καλή θέση. Με το Μοναστηρλή να κάνει το σταυρό του και να κερδίζει το χειροκρότημα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μοναστηρλής που πλέον ετοιμάζεται και για το μάτς με τον Ηρακλή. Το ξεκαθαρίζουμε από τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει να διαβεί τώρα ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Χάνει 1-2, παίζει και με 10 παίχτες. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό δεκάλεπτό του με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Βάργκας είναι πάνω από την μπάλα. Ο παίκτης που έχει πληγώσει 2 φορές τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον είναι κάτω χαμηλά ξαπλωμένος στο τείχος. 1-2 ΠΑΟΚ Καλαμάτα στο 64ο λεπτό. Βάργκας θα πάρει μερικά μέτρα φόρα. Εκτελεί χαμηλά. Κοντρά κάπου η μπάλα. Ο Μοναστηρλής έπεσε και μπλόκαρε. Ο Μοναστηρλής στην πρώτη επαφή με την μπάλα ήταν απόκρουση. Τώρα η Καλαμάτα παίζει ψηλά, όπως δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο, γιατί πολύ απλά παίζει και με παίκτη παραπάνω και παίζει και με έχοντας το σκορ υπέρ της στο 1-2. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τους παίκτες Καλαμάτας με το Μορέιρα. Τώρα λογικό είναι να τρέξουν τον ΠΑΟΚ με την έννοια να γυρίζουν την μπάλα πολλές φορές πίσω στην τερματοφύλακά τους το Βασίλεβιτς. Η Καλαμάτα, η οποία ακόμα Κώστα δεν έχει κάνει ούτε αλλαγή. Αυτό το λέω για την οικονομία του αγώνα, με την έννοια ότι μπορεί να μπουν ξεκούραστοι παίκτες. Για να δούμε ξανά εκτεθειμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Βάργκας. Δοκάρι οριζόντιο από το γύρισμα. Δεν ήταν ο Βάργκας, ήταν ο Χαμζά. Πλάγιο για την Καλαμάτα. Εδώ ο ΠΑΟΚ κινδύνεψε να βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά.
2: Ο Χαμζά, ο Χαφ. Έχεις δίκιο, Γιώργο.
0: Ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν υπάρχει offside. Ο Χαμζά ήταν. Εκεί υπάρχει τρύπα. Χαμζά, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε να το κάνει.
2: Σέντρα πήγε. Γιώργο.
0: Περισσότερο σέντρα, πήγαινε σέντρα. Για τον Διαρά.
2: Πήγε να βάλει γκολ στο συμπαίκτη του. Είναι συμπαίκτη με τον Μοναστήρι.
0: Εντιαγέ. Μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Ντάισον μέσα στην περιοχή. Βγάζει έξω για τον Κένι. Κένι θα δοκιμάσει το σουτ. Όχι. Δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς. Γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπερδεύονται. Ο Ροντρίγκες διώχνει μπροστά από τον Βασίλεβιτς. Φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά πάει να βγει μπροστά ξανά ο Βάργκας. Ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε επικίνδυνη φάση και 1-3. 1-3. Ο Βάργκας αυτή τη φορά είναι δημιουργός και έχουμε το 1-3 με τον Κουρμινόφσκι.
1: Γιώργο, είναι τροπιαστικό αυτό που γίνεται με την άμυνα του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι τροπιαστικό, δηλαδή ο Βάργκας ανεξάρτητα αν είναι τώρα 10 με 11. Κάνει πάρτι στην κυριολεξία. Ό,τι θέλει κάνει.
2: Ναι.
1: Δεν το μαρκάρει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν δίνει βοήθεια στον Ζίφκοβιτς. Τώρα βλέπω.
1: Η βασιά τη Καλαμάτα μυρίζει κόλ.
2: Διαφωνούν ο Ντιέγκο Κώστα με τον Λουστόντο. Μας έχει πιάσει η κάμερα ένα διάλογο.
1: Τραγική η ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ, έτσι. Τραγική. Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργο.
2: Ναι.
0: Όχι, μην κλείσει. Ο Κουρμινόφσκι χάνει το κοντρόλ. Και δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής να πέσει
2: να
0: πάνω
2: δώσει.
0: Του.
2: Ναι.
0: Αν τη δείτε τη φάση που τη βλέπω τώρα, ο Κουρμινόφσκι χάνει, δηλαδή πήγε να μπερδευτεί.
2: Του την έδωσε πιο πίσω.
1: Γιώργο, αν δείτε τη φάση, την ώρα που κάνει την παλιά στο Βάργκας και φεύγει, βλέπεις ότι είναι μαύρη τρύπα ανάμεσα στον Ελουστότο και τον Κώστα.
2: Δεν έχουν καλή απόσταση.
1: Συνεννόηση. Καμία συνεννόηση, γιατί ο Ελουστότο πιστεύω ότι θα πάει να καλύψει τα νότα του Ντιέγκο Κώστα. Ντιέγκο Κώστα βλέπει τον παίκτη πίσω της Καλαμάτας και δεν πάει να πάρει την μπάλα. Τρομερό.
2: Κώστα, για να πούμε και μια αλήθεια τώρα. Δεν έχουν και μεγάλη. Δεν έχουν και χημεία ο Ντιέγκο Κώστα με τον Ελουστότο μεγάλη. Δηλαδή αυτό είναι και θέμα χημείας, να συνηθίσει.
1: Εντάξει, στην ιστορία η Καλαμάτα δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν 14 αναμετρήσεις, 7 νίκες, 7 ισοπαλίες.
2: Ναι.
1: Και σε κάθε πάσα τώρα, ειδικά στον Ελουστότο, πήγε η μπάλα και φώναζε ο κόσμος. Και μόλις πήγε στο Μοναστηρλί, σταμάτησε. Δηλαδή ο κόσμος έχει παράπονα από συγκεκριμένους
2: παίκτες. Το τελευταίο replay είναι χαρακτηριστικό του όσα είπε ο Κώστας ο Πετρωτός για την ασυνεννοησία Ελουστότο και
1: τον
2: Κώστα.
1: Ο Ελουστότο το ακούει χοντρά. Ο Ελουστότο κάθε φορά που παίρνει την μπάλα γιουχάρεται από τον κόσμο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό για παίκτη.
0: Εντάξει, απ' την άλλη τώρα δεν βοηθάει και σε τίποτα.
1: Ναι. Δεν βοηθάει, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ναι, δεν διαφωνώ. Και ακούμε το βαριά του ΠΑΟΚ φανέλα. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο είναι απίστευτα κακός. Απίστευτα κακός ανασταλτικά. Πήγε να παίξει πολύ ανοιχτά και είναι απίστευτα κακός.
0: Έχουμε άλλα 23 λεπτά μπροστά μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικώς με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν στέκομαι στο ότι είναι παίχτης λιγότερος, η εικόνα του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τον Ζαφίρι. Δίνει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Η παλιά του Ζίφκοβιτς εκεί όπου πάει ο Εντιαγέ, παλεύει Εντιαγέ, ζητάει ένα στήριγμα. Δεν μπορεί ο Μπάμπα. Θα πάρει την μπάλα ο Ροντρίγκες και θα πάει και πλάγια για να κερδίσει και το πλάγιο. Ο Μπάμπα καταφέρει να πάρει την μπάλα και τελικά έχουμε πλάγιο για την ομάδα της, του ΠΑΟΚ. 1-3 στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Η Καλαμάτα μαζί με τη Λαμία νομίζω ήταν οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα δηλαδή με την Καλαμάτα ένα τρελό σερί. Ξανά ο Ελουστόντο παίρνει την μπάλα, αποδοκιμάζεται, πάει μπάλα στον Κένι. Κένι, Ελουστόντο.
2: Είναι πολύ άγρια η αποδοκιμασία. Ναι, το μικρόφωνο περνάει δηλαδή.
0: Ναι, όταν παίρνει την μπάλα, ο Ελουστόντα αποδοκιμάζεται. Τάισον. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Μπάμπα, μια συρτή σέντρα. Έρχεται, σηκώνει την μπάλα ψηλά ο Στρούγκες με πολλή αυτοπεποίθηση. Ενώ να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και αλλαγή για την Καλαμάτα. Στο 61 το λεπτό, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται όμως και καθαρίζει τη φάση ο Χαμζά. Και ακόμα πιο μακριά η μπάλα. Εκεί όπου λογικά ο Κώστα με το κεφάλι τι θα κάνει. Πήγε να σώσει την μπάλα και έδωσε πάσα. Και παίρνει την μπάλα ο Ντιαρά. Για να δούμε την προσπάθεια. Κρατάει την μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Έσπρωξε την μπάλα τον αντίπαλο. Ο Βάργκας τον έριξε κάτω.
2: Θα μας απασχολήσει ο Βάργκας, παιδιά. Ο Κωνσταρικανός είναι όλα τα λεφτά σήμερα. Είναι και διεθνής με την Κωνσταρίκα. Έχει βάλει γκολ και στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το σκάουτινγκ της Καλαμάτας προφανώς εδώ βγαίνει.
0: Τάισον. Μπάλα πάει στον Γιάκιτς. Γιάκιτς κρατάει την μπάλα. Ενώ δεν ξέρω. Αν δεν βλέπω κάποια κίνηση πάνω από τον πάγκο του ΠΑΟ. Ελουστόντο, σταμάτησαν οι αποδοκιμασίες και για μένα καλά έγιναν. Έχει παιχνίδι ο ΠΑΟ μπροστά του στο 70. Δηλαδή, αν τον αποδοκιμάσει τον Ελουστόντο, θα γίνει καλύτερο.
2: Όχι τίποτα άλλο. Μακάρι να είναι καλά ο Μιχαηλίδης.
0: Να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Εκτελείται η μπάλα, δεν πηγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Τάισον. Κατεβάζει ο Βάργκας, θα πάρει την μπάλα ο Ντιαρά και ξανά στο Βάργκας. Βάργκας παίρνει την μπάλα ξανά στον Ντιαρά. Δεν παίζουν το 1-2. Πλάγιο για την ομάδα της, του Δικεφάλου. Με τον Ελουστόντο να παίρνει την μπάλα. 1-3. Πάω καλά.
4: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Βάρκα στο πρόσωπο αν μη τι άλλο το αγώνα. Και ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο, το φάουλ. 1-3 με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, μετά την αποβολή του Τσιφτσί. Κρατάει την μπάλα ο Κώστα. Θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάμπα αλλάζει παιχνίδι για τον Εντιαγέ. 1-3 ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Εντιαγέ, μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγή νομίζω για τον ΠΑΟΚ. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι ο ΠΑΟΚ του πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο εξαφανίστηκε. Ήρθαν και τα άλλα δύο γκολ για την Καλαμάτα. ΠΑΟΚ 1-3 χάνει από την Καλαμάτα. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή για την Καλαμάτα. Θα μπει στο παιχνίδι. Κάτσε λίγο να δω.
2: Να βοηθήσω.
0: Θα βάλει τον Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο είναι, Μπακαγιόκο.
2: Ναι.
0: Λες να είναι εξάδερφος του δικού μας του Πουλέ. Είχαμε εδώ στην Τούμπα πριν από μερικά.
2: Είναι πολύ Μπακαγιόκο, Γιώργο, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά ένας δεν είναι ποδοσφαιριστής.
2: Στόπερ είναι, έχει θέμα ο Ροντρίγκες. Μάλλον ο Ροντρίγκες θα βγει.
0: Ναι, σωστό. Στη θέση του Ροντρίγκες θα μπει ο Μπακαγιόκο.
2: Έπιασε τον πίσω Μυριαίο.
0: Απλά δεν γίνεται ακόμα η αλλαγή γιατί δεν είχαμε διακοπή. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με το Ζαφίρι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Βάργκας. Και θα πάρει την μπάλα ο Ντιαρά. Και πάει να κάνουν τριγωνάκι παίκτες της Καλαμάτας. Πετυχημένο, έστω και από τις κόντρες. Ντιαρά πήγε να πατήσει εκεί την μπάλα. Κένι. Παίζει ωραία την μπάλα με τον Ζαφίρι. Ζαφίρι δεν βρίσκει ποτέ τον Εντιαγέ. Και πάει να βγάλει επίθεση η ομάδα της Καλαμάτας. Με το Χαμζά. Μπάλα πηγαίνει στον Μορέιρα. Χαμζά. Στρώνει. Για το Βάργκας από τα αριστερά. Ζητάει την μπάλα ο Αλόνσο. Πλάγιο. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Μπάντζα και ο Μυθού. Διπλή αλλαγή, πάντως σε πρώτη φάση δεν έφυγε, παιδιά, τελικά ο
2: Ροντρίγκες.
0: Όχι, φεύγει τώρα ο Ροντρίγκες.
2: Ναι. Ο Ούγκρεσιτς είναι, νομίζω, Γιώργο.
0: Ο Ούγκρεσιτς είναι.
2: Νομίζω.
0: Ο Ούγκρεσιτς, ναι, sorry. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, νομίζω, έχεις δίκιο. Κλέβεις, ρε φίλε, το είχε τηλεόραση. Εντάξει. Λοιπόν, Μπαζά και Ούγκρεσιτς.
2: Και ο Μπακαγιώκος έξω Ροντρίγκες. Ναι.
0: Ναι, να δούμε λίγο το πλάγιο γιατί ο Αλόνσο παίρνει πολλά μέτρα φορά. Για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θυμίζω ότι παίζει και με παίκτη παραπάνω η
2: Καλαμάτα. Οι αλλαγές του ΠΑΟΚ θα γίνουν.
0: Εκτελέστηκε. Όχι. Θα γίνουν στην επόμενη διακοπή. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Ξανά η μπάλα στον Αλόνσο, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα τώρα ή πάει να κερδίσει κόρνερ. Τίποτα από τα δύο, κερδίζει ο Κένι. Βγαίνει πάντα με την μπάλα. Στέλνει την μπάλα όμως εκεί όπου Εντιαγέ θα τη χάσει. Προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Και τώρα έχουμε τη διπλή αλλαγή. Είμαστε στο 74. Δεν τρολαρώ. Καλαμάτα προηγείται 3-1 του ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Δεν πρόσφερε. Και θα περάσει θέση του Μπάντζα.
1: Γιώργο, τώρα πάνω σε αυτό που είπες. Θα έπρεπε βάσει απόδοσης να έχει βγει ο Τάισον και όχι ο Πέλκας.
2: Να θυσιαστεί, ναι.
1: Για αυτά. Έτσι, γιατί όταν θυσιάστηκε για να μπει ο Μοναστερλής, βγήκε ο Πέλκας που ήταν ο πιο παραγωγικός στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον ήταν καλός σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές. Εντάξει, ο Λύση έχει να απαντήσει πράγματα σήμερα, γιατί αυτό το μάτς ακουμπάει τον προπονητή πάρα πολύ. Για μένα το βασικότερο είναι ότι δείχνει μία λάθος προετοιμασία.
2: Τώρα βλέπω Κώστα ένα... Τι σύστημα είναι αυτό τώρα, 4-2-3 είναι.
1: Ναι. Εντάξει, λογική λέει ότι πρέπει να παίξει με τα δύο center four και να... Δεν ξέρω, ας κάτσει και τρεις πίσω. Ούτως ή άλλως... Ναι,
2: πήγε αριστερά ο Μπάντζα.
1: Ναι, που είναι και δεν είναι, δεν υπάρχουν μπακ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ελουστότο τώρα δεν αποδοκιμάστηκε. Λίγο τον άφησε ο κόσμος. Πάντως ήταν μεγάλη πίκρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Καλαμάτα, η οποία παίρνει την μπάλα στα δεξιά, δεν το περίμενε κανείς εδώ. Φαίνεται. Είναι πολύ απογοητευμένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει αυτό το νεύρο, η τσατίλα ότι χάνουμε. Πρέπει να το γυρίσουμε. Είναι σαν μια ομάδα η οποία έφαγε την κουτουλιά στο κεφάλι και δεν μπορεί να συνέλθει. Πάλι ο Βάρκας, ο οποίος. Πηγαίνει ο Ζίκοβιτς να τον ελέγξει. Γενικώς δεν ξέρω, και κακό διάβασμα να πω. Δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να αλωνίζει έτσι. Γιατί αυτός ο παίκτης κάνει όλη τη ζημιά. Ο Βάργκας, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Και αν εξαιρέσουμε εκείνο το δεκάλεπτο που ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα για τα κυβικά της στέκεται πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Ο Μπακαγιώκο έδωσε τώρα για τον Μέντες. Ο Μέντες που κρατάει, έχει την μπάλα στο χώρο. Ο Ντιαρά είναι. Δίνει με μία για τον Αλόνσο. Στο κέντρο διεκδικούμενη, Ζίβκοβιτς καταλήγει πλάγιο υπέρ της ομάδας της Καλαμάτας. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Προηγείται με δύο γκολ του Βάργκας και ένα του Κουρμινόφσκι η ομάδα του Χριστοφιλέα με 1-3 στην Τούμπα. Τα γκολ στο 28, στο 56 και στο 66. Είχε σοφαρίσει πρώτο ο Νάιο Ντιαγέ, ενώ τώρα κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτας. Ο Μπάμπα διώχνει. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Δεν μπορεί ο Μπάντζα να κάνει κοντρόλ. Τώρα η παλιά που γίνεται πρέπει να είναι offside ο Βάρκα. Θα το δούμε. Κόρνερ τελικά. Σηκώνει τώρα το offside ο δεύτερος βοηθός. Άφησε να ολοκληρωθεί η φάση. Σωστή η διαχείριση από τον δεύτερο βοηθό της συγκεκριμένης φάσης. Παίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να δίνει για τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Λουστότο. Να πω ότι βοηθός είναι ο Λικούργος. Ο Τσολακίδης, ο δεύτερος βοηθός. Ο Κατάλτη θα είναι η δεύτερη αλλαγή του Χριστοφιλέα σε λίγο. Θα τον περάσει το παιχνίδι. Παλιά τώρα με στόχο τον Μπάντζα. Ο Μπάντζα μέσα στην περιοχή προσπαθεί να κρατήσει. Τελικά είναι out. Δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι ο Μπάντζα. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε, πάλεψε, έτρεξε. Από τα ελάχιστα καλά που μπορεί να αποκομίσει ο ΠΑΟΚ αν δεν βάλει γκολ νωρίς. Τώρα έχουμε την αλλαγή. Βγαίνει ο Ντιαρά. Περνάει. Ο Κατάλτη με το νούμερο 7 στο παιχνίδι στη θέση του Ντιαρά.
2: Χαβγάζει, χαβάζει.
1: Έτσι, φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή. Στο 78 αυτή η κίνηση από τον Χριστοφιλέα. Έλεγα προηγουμένως ότι ο Μπάντζα το ότι παίζει, παίρνει κάποια λεπτά συμμετοχής, είναι το μόνο κέρδος αν τελικά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να γυρίσει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Που με την εικόνα που υπάρχει τώρα δεν φαίνεται αυτό. Ο Αλόνσο είναι που ελέγχει. Και είναι και πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Δες εδώ τώρα πόσο εύκολα φτάνει η μπάλα μπροστά. Με τον Βάρκας να δίνει πίσω και πάλι στον Αλόνσο. Ο Αλόνσο έχει τον Μπακαγιώκο, θα προτιμήσει τον Στρούγκη. Μεταφέρει το παιχνίδι. Πολύ καλή στην κυκλοφορία μπάλα στη Καλαμάτα. Αν σου έλεγε κάποιος ότι αυτή η ομάδα είναι νεοφώτιστη, δεν θα το πίστευες, Γιώργο Μάντζιο. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα. Και νομίζω είναι από τις ομάδες οι οποίες δεν θα απειληθούν στο κομμάτι της παραμονής. Έχουμε δει χειρότερες ομάδες, βέβαια είναι νωρίς.
0: Έχουμε μεταδώσει άπειρα παιχνίδια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πολλές φορές με 10 παίχτες. Είναι πολύ κακή η αντίδραση.
1: Δεν έχει, δεν είναι η ψυχολογία.
2: Είναι ψυχολογικό σοκ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα ο Ζήκοβιτς για να μην προσπάθει, βγαίνει ο Βασίλεβιτς, μπλοκάρει.
1: Έτσι, προσπαθεί τώρα να δώσει κάποιες οδηγίες. Είναι σοκαρισμένος και ο ίδιος. Κοίταξε, μοιραία κάνει συγκρίσεις με αυτά που έβλεπες παλιότερα. Το δείγμα εμείς το είχαμε με τον Λουτσέσκου. Έτσι. Πολλές φορές βλέπαμε αντίδραση στον πάγκο, φωνές, αλλαγές, προσπαθούσε να υπάρξει μια ένταση. Βέβαια, για να δούμε την προσπάθεια αυτή, είναι offside εδώ ο παίκτης Καλαμάτας. Τώρα το δίνει το offside, δεν είναι πλάγιο, είναι offside υπέρ του πάγκου μπάλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπήρχαν και μάτς που μία φάση ήταν η σπίθα για να γυρίσει να έρθει το πάνω κάτω. Αν τη βρει τη φάση ο ΠΑΟΚ αυτή, έστω και μετά το 80, λίγο μετά το 80, έχει το χρόνο, έστω και με 10 παίκτες, κάτι να ζητήσει το παιχνίδι. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο το χτύπημα όταν έμεινε, όταν έμεινε με 10. Ήταν το χτύπημα όταν έγινε το 1-2 και λίγο μετά έγινε η αποβολή του Τσιφτσί. Εκεί νομίζω ήταν πολύ μεγάλο το χτύπημα που δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ να μπορεί να το διαχειριστεί, Γιώργο Ζαΐρη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα έχουμε και άλλες αλλαγές για την ομάδα της Καλαμάτας. Γιατί πολύ απλά θέλει να βάλει απλά μέσα παίκτες οι οποίοι θα τρέχουν. Δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο. Πάντως, σε πρώτη φάση είναι η Καλαμάτα αυτή η οποία έχει τη διάθεση με τον παίκτη που μπήκε νωρίτερα μέσα. Να έχει
2: Κατάλτη.
0: Ο Κατάλτη.
2: Αργεντίνος.
0: Ναι,
2: και δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχει μεγάλη σημασία, αλλά αυτή είναι η πέμπτη αποβολή της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν το είχα στατιστικό. Ο Γιώργος Μάντζιος μας λέει από το στούντιο ότι είναι η πέμπτη αποβολή. Ναι, όχι, λέω για τα παιδιά στο YouTube.
3: Τα ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή έχει πολύ εύκολα η ομάδα της Καλαμάτας. Ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει καν. Δηλαδή ζητάει ο Ζίφκοβιτς τώρα από τους παίκτες του, να ανέβουν ψηλά. Ο Μπακαγιώκο θα δώσει την μπάλα για τον παίκτη ο οποίος είναι ο Αλόνσο. Ναι, παίζουν την μπάλα, κατοχή μπάλας και ψάχνουν να βρουν και γωνίες. Όπως για παράδειγμα τώρα, δεν περνάει μπάλα, διώχνει ο Μπάμπα. Ξανά όμως κατοχή μπάλας για τους παίκτες της Καλαμάτας με το Χαμζά. Θα χαθεί η μπάλα, προσέξτε, τώρα πάει πρώτος την μπάλα ο Βάρκας, ο οποίος έχει πάει ξανά από τα δεξιά. Την έκανε τη ζημιά του στα αριστερά στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Λες και είμαστε στις καθυστερήσεις, δηλαδή, και απλά περιμένουμε να περάσει ο χρόνος. Μπακαγιώκο για τον Στρούγκη. Μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πινέιρο. Στρούγκης. Μπάλα πηγαίνει στο Βάργκας. Βάργκας θα δώσει την μπάλα στον Αλόνσο. Χαμζά. Εντελώς μέσα στην περιοχή. Για να δούμε επικίνδυνα εδώ. Κάποιος να διώξει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι έρχεται και διώχνει ο Ζαφίρης. Όπως. Δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο. Την κρατούν οι παίκτες Καλαμάτας. Το τακουνάκι. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Ελουστόντο εκεί που είναι μόνο όμως παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα πάει να φύγει ο Εντιαγέ. Ο Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς που έχει χώρο από τα αριστερά με τον Στρούγκη. Σαν ισορροπία η άμυνα, κεφαλιά, κόρνερ. Έδιωξε την μπάλα ο Χαμζά, ο οποίος είχε γυρίσει πολύ γρήγορα πίσω πριν πάει στον Εντιαγέ. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Κατοχή μπάλας με εκτέλεση το κόρνερ για τον Ζρίφκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε το κόρνερ. Αν ο ΠΑΟΚ έχει σφιγμό, αν μπορεί να μειώσει, η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά με παίκτες Καλαμάτας να την διεκδικούν και να την κρατούν σε πρώτη φάση. Είναι ο Βάργκας. Θα δώσει την μπάλα στον Κατάλτη και αυτός θα την πετάξει στο άλλο μισό. Κατεβάζει την μπάλα ο Κένι. Ο Κένι κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς πιεζόμενος, ο Βάργκας θα του κλέψει την μπάλα. Θα υπάρξει και φάουλ για τον Βάργκας στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Μπήκε λίγο νοχελικά και ο Ούγκρεσιτς.
0: Ναι, εντάξει. Στο 83 πάω Καλαμάτα 1-3. Μπάλα πηγαίνει πλάγια με τον Μπακαγιώκο, το Βάργκας. Τώρα ο Ζίφκοβιτς πιέζει. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον τερματοφύλακα, το Βασίλεβιτς. Ενώ θα έχουμε τρεις αλλαγές μαζεμένες για την Καλαμάτα για να κλείσει τις αλλαγές ο προπονητής της ομάδος. Δεν μπορεί ο Κένι να συγκρατήσει την μπάλα και έρχεται με το κεφάλι και παραχωρεί πλάγιο Κατάλτη. Έχουμε λοιπόν τρεις αλλαγές, να τις δώσουμε λίγο. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μορέιρα και θα περάσει στη θέση του το νούμερο 8 που είναι ο Λιατσικούρας.
2: Εγώ ο Λιατσικούρας, ξέρω, ναι,
0: Λιατσικούρας,
2: ναι.
0: Λιατσικούρα το γράφουν εδώ γι' αυτό.
2: Λιατσικούρας.
0: Λοιπόν, θα μπει στο παιχνίδι το νούμερο 10 που είναι ο Σίγκουρτσον.
2: Ο Ισλανδός, ναι.
0: Ο Ισλανδός. Και έφυγε, να δούμε ποιος έφυγε.
1: και κάποια συνθήματα σε βάρος της ΠΑΕ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε ο από μερίδα των οπαδών.
0: Βγήκε ο Χαμζά και κλείνουμε με τις αλλαγές. Μπήκε στο
2: παιχνίδι. Ο Μιράντα.
0: Και ο Μιράντα, ναι. Και βγήκε ο Κουρμινόφσκι. Πάνω σε εγώ Μιράντα μόνο μπισκότα ξέρω να ξέρω.
2: Είναι από την ησημερινή Γουινέα ο Μιράντα.
0: Μπράβο. Οκ. Λοιπόν, 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούσατε και τον Κώστα. Δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο και κάποια συστήματα κατά της ΠΑΕ. Ελουστόντο. Πετάει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα κάνει το σου την μπάλα. Πρέπει να βρει και πάνω στο σώμα του Μπάντζα. Φτάνει μπάλα στον Μπάμπα. Ζίβκοβιτς. Η σέντρα κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται πάντως οι παίκτες Καλαμάτας γιατί θεωρούν ότι υπήρξε πρόξιμο πάνω στον Αλόνσο και δεν το είδε ο βοηθός. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 8-24 λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε. Εκτελείται το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά. Με γροθιές πάνω στη γραμμή. Ο Βασίλεβιτς λέει όχι. Στην κεφαλιά την οποία πήρε ο Μπάντζα. Νέα προσπάθεια, out η μπάλα. Η corner, corner ξανά από την άλλη πλευρά. Εδώ ο Μπάντζα θα μπορούσε να είχε βάλει τον ΠΑΟΚ ξανά στο παιχνίδι. Νέο corner. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Θυμίζω την Κυριακή 9 η ώρα. ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα. Με Μοναστηρλή τερματοφύλακα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τζιφτσί να είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Επειδή έφαγε κόκκινη κάρτα. Η εκτέλεση από το Ζίβκοβιτς, 85. Ζίβκοβιτς εκτελεί, διώχνει στο πρώτο δοκάρι ο Κατάλντι και μάλιστα υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Με το Λύση μάλιστα να παίρνει μια μπάλα για να την πετάξει προς το σημείο που πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. 85ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Και χαλάει η κολόνα, έτσι το λέγατε και νωρίτερα. Όλα τα μάτια
2: σαν
0: Παντοκυριακό Άσος. Και έρχεται ένα εικοφαντικό. Ναι, και όλα ένα εικοφαντικό διπλό πάει να πάρει η Καλαμάτα.
2: Και
0: μάνι, μάνι, βλέπω τη βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε με νίκη να είναι στην πρώτη θέση πάει τέταρτος. 15 Παναθηναϊκός, ΑΕΚ 14. Ολυμπιακός 13 και ο ΠΑΟΚ 12.
2: Ναι.
0: Μπάμπα. Όλα αυτά ενώ είμαστε 86. Ελουστότο, αποχωρεί αρκετός κόσμος του ΠΑΟΚ, κυρίως εκεί βλέπω 5.
2: Και να το δείτε και εσείς οι συνάδελφοι.
0: Είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ.
2: Γιώργο, τι μπορεί να έχει και ο Μιχαηλίδης, αν είναι μια απλή ενόχληση ή κάτι πιο σοβαρό.
0: Θα το πούμε αυτά και στο τρίτο ημίχρονο. Να πω, Γιώργο, ότι μετά μπορείς να συνδεθείς και με το YouTube της ΠΑΕ, γιατί θα είναι ζωντανά η συνέντευξη τύπου.
2: Ωραία.
0: Όπως φυσικά και με την Νόβα και ό,τι άλλο υπάρχει, με εγώ και ο Κώστας εδώ, για να το μεταφέρουμε στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως δεν ξέρω ειλικρινά πόσο περισσότερο ρυψοκίνδυνο θα ήταν να έπαιζε ο Χατζηδιάκος αντί του Ελουστότο. Θα μου πεις μετά Χριστό Προφήτες. Αλλά εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελουστότο, η παλιά Ζαφύρης. Δεν πάει μπαλά ποτέ στο Ζίβκοβιτς. Νομίζω ότι ζούμε ένα παιχνίδι που λες τέλειωσε το να φύγουμε και δύο ώρες να παίζουμε μπάλα. Γκολ δεν θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν ξέρω αν είμαι λίγο σκληρός, αλλά αυτή είναι η εντύπωσή μου.
2: Ναι, είναι όλα
1: στραβά. Είναι πλήρως απογοητευμένοι. Είναι πλήρως απογοητευμένοι οι πάντες. Τώρα στο χώρο του κέντρου προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟ κάτι να κάνουν με τον Ούγκρεσιτς. Η μπάλα πάει στον Ντιαγέ. Γύρισμα, διώξιμο της μπάλας. Κακό κοντρόλ. Κλέβουν οι παίκτες Καλαμάτας και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που τρέχει ο Ντιέγκο Κώστα να μαρκάρει τον Βάργκας, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Βάργκας με μία η πάσα αν την έσπαζε δεξιά θα μπορούσε να γίνει πιο απολυτικός. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Ελέγχουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Μπάλα γυρίζει από τον Μπακαγιώκο τώρα στο Στρούγκι. Έχουν και μια ικανότητα μεγάλη να κυκλοφορούν την μπάλα. Λες και είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά κυνηγάει μεγαλύτερο στόχο από το να παραμείνει απλά στην κατηγορία η Καλαμάτα. Παιχνίδι τώρα, πασίτσες. Ήταν πολύ κακός και στο κέντρο ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Γιάκετς ήταν μια απογοήτευση στην κυριολεξία, ενώ μας είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στο μάτς με τον Πανετολικό. Σήμερα ήταν, δεν ξέρω, σαν να έμεινε στο Κροατία-Ισπανία που άκουσε τα εύσημα από τους συμπατριώτες του. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα, αυτό δεν είναι παιχνίδια ΠΑΟΚ. Με 10 βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά πασίτσες από τους παίκτες. Περνάει μπάλα. Φεύγουν τώρα στην αντεπίθεση με τον. Βάργκα το σούτ, ο Μοναστηρλής διώχνει ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ Να λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία πάλι για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Μοναστηρλής κράτησε κάρτα στον Ελουστόντο, δίνει ο διαιτής για τον προηγούμενο φάουλ. Αλλά είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο Ελουστόντο πάλι δεν διάβασε τη φάση, έκανε και φάουλ. Η μπάλα πέρασε. Κοίταξε, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Ο κόσμος βέβαια, η αντίδραση, okay, δεν βοηθάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον Ελουστόντο η εικόνα είναι ενός βετεράνου ποδοσφαιριστή. Είναι σκληρή η κουβέντα, αλλά μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μοιάζει να είναι ταχύτητες κάτω από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς ήρθε, δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο κακός. Μιλάμε για παίκτη που ήρθε από τη Σοσιεδάδ και νωρίς. Ήρθε όμως με 300 τόσες συμμετοχές. Αλλά η εικόνα δείχνει έναν παίκτη που σαν να έχει αποφασίσει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Μπάντζα τώρα κατεβάζει. Για να δούμε τον Κογκολέζο. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Ελέγχουν όμως οι Καλαματιανοί. Γυρίζει μπάλα. Εύκολα παίζουν και χάνουν όμως την μπάλα υπέρ της Καλαμάτας. Η πάσα τώρα από τον Μπάντζα με τον Κένι. Ο Κένι, ο οποίος ήταν η μεγάλη απογοήτευση για μένα. Ζίβκοβιτς. Για να δούμε τον Αντρίγια. Τι μπορεί να κάνει. Αντρίγια έχει τον Κένι, του δίνει ωραία την μπάλα μπροστά. Με μία σέντρα πίσω δοκάρι, κεφαλιά γύρισμα. Ίσως έπρεπε η κεφαλιά να γίνει απευθείας. Ήταν και μακριά, δεν είχε καλά τοποθετημένο το σώμα ο Ούγκρης, αν είδα καλά. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απειλήσουν. Ξαναγυρίζει μπάλα γύρω-γύρω. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της καθυστερήσης. Μπάλα στο Μοναστηρλή, Γιώργο Ζαϊρή.
0: Ο Μοναστηρλής, ο οποίος δίνει στον Ελουστόντο και ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Κώστα. Ο Κώστα κρατάει την μπάλα. Δεν ξέρω αν σε λίγο ο τέταρτος θα δείξει 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μετρούν από τώρα. Ελουστόντο, μια βαθιά παλιά, δεν πήγε να διεκδικήσει ο Κένι την μπάλα. 1-3 και ό,τι παίζουμε από τώρα είναι τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Με τον Βασίλεβιτς να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Τον Κατσικό Γιάννη να μετράει ήδη και τον Βασίλεβιτς για να μην χρεωθεί. Corner, να πετάει την μπάλα γρήγορα σε συμπέκτου, του επιστρέφουν την μπάλα, πάει ο Εντιαγέ κοντά, τη διώχνει την μπάλα εκεί όπου κατοχή έχουμε γρήγορα με τους παίκτες της Καλαμάτας που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έρχεται να πάρει την μπάλα ο Κατάλντι, ο Εντιαγέ του την κλέβει, παίρνει την μπάλα ο Κένι, Ζαφύρης κρατάει την μπάλα. Ζαφύρης κλείνεται από 4 παίκτες, σκυλιασμένοι παίκτες της Καλαμάτας και φάουλ κερδίζει ο Εντιαγέ. Και ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο από τα 4 λεπτά, ο Μπακαγιώκο βγαίνει μπροστά από τον Ζίβκοβιτς και κερδίζει και το φάουλ και χρόνο. Επομένως, ανάσες για την Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι λάθος λέξη αυτή η ανάσα. Ποτέ δεν ένιωσε η Καλαμάτα μετά το 1-3 ότι πνίγεται από τον ΠΑΟΚ.
2: Μόνο ένα δεκάλεπτο. Μετά το 1-3, ναι.
0: Απόκρουσε ο Βασίλεβιτς. Μετά το 1-3.
2: Ναι, όχι, ένιωσε εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου, μόνο αυτό εννοούσα. Εκεί 45-55.
0: Μπράβο, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Έχουμε μόνο μία κεφαλιά του Χαμζά που πέρασε στο δοκάρι δίπλα. Δεν χρειάστηκε καν και ο Βασίλεβιτς να κόψει. Και τώρα έρχεται ο Ελουστόντο και διώχνει όπως την μπάλα. Σε πλάγιο. Και θα πάνε σιγά σιγά οι παίκτες Καλαμάτας να το εκτελέσουν. 1-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε. Με τον Κατάλντι και νέο πλαγίο. Αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι κοντά στο σημεάκι του κόρνερ στην περιοχή του ΠΑΟΚ, δηλαδή καταλάβει το. Κένι εκτελεί, δεν πάει ποτέ μπάλα στον Εντιαγέ. Απομακρύνεται η μπάλα, φτάνει η μπάλα στον Κώστα που τη σηκώνει ψηλά. Ζίβκοβιτς, το πρώτο κοντρόλ χάνεται, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κατάλντι ακούμπησε πρώτος την μπάλα. Στο άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει αυτό το δυνηρό απόγευμα για τον ΠΑΟΚ. Από κάθε άποψη, μία ήττα από την Καλαμάτα εντός έδρας. Και οπισθοχωρεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας σε μία μόνο αγωνιστική. Ελουστόντο, Κένι, προλαβαίνει την μπάλα. Δίνει ξανά στον Ελουστόντο. Ελουστόντο αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα με τη σειρά του για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Κώστα. 1-3, πλέον θέλουμε 90 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Κένι θα χάσει την μπάλα, καθώς πηγαίνουν πρώτα παίκτες εκεί της Καλαμάτας για να πάρουν την μπάλα και συγκεκριμένα ήταν ο Σίγκουρτσον. Ζίβκοβιτς έξω από την περιοχή για τον Ούγκρεσιτς, ξανά Ζίβκοβιτς, η σέντρα, Χάμζα κεφαλιά, Βασίλεβιτς μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, του αγώνα ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Βασίλεβιτς. Μετράει ο Κατσικογιάννης, δίνει ένα βολέ για να πετάξει την μπάλα μακριά. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Κώστα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Σε 30 δευτερόλεπτα θα έχουμε συμπληρώσει και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Η μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο, ο οποίος δεν την προλαβαίνει την μπάλα. Δεν την προλαβαίνει και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Καλαμάτας. Λοιπόν, για να δούμε. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι δευτερόλεπτα. Σε λίγο ο Κατσικογιάννης θα σφυρίξει με την θύρα 5 να έχει αδειάσει εδώ και αρκετή ώρα και τη θύρα 7. Κοιτάει το ρολόι το διαιτητής. Διώχνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Τέλος αγώνα, μια ιστορική νίκη για την Καλαμάτα. Από δοκιμασίες από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εμείς να πούμε ότι το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoichima.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα για το τρίτο ημίχρονο.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν στο κέντρο του γηπέδου με τους οπαδούς που ταξίδεψαν στην Τούμπα. Έχουμε και μια ομιλία του Χριστοφιλέα τώρα που μιλάει στους ποδοσφαιριστές του. Πολύ μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα. Πικρή ήταν για τον ΠΑΟΚ. Έψαχνα λίγο πριν τα χαρτιά μου να δω. Τελευταία φορά που ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Φεβρουάριος 2025, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2. Αυτή είναι η τελευταία εντός έδρας ήταν, επαναλαμβάνω, του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ούτε Ευρώπη ούτε κύπελο. Πρωτάθλημα από το Φεβρουάριο του 2025 είχε να ιτηθεί ο ΠΑΟΚ από κάποια ομάδα εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ με το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Βάργκας, κατάφερε να ισοφαρίσει πριν βγει το πρώτο ημίχρονο σε ένα κομβικό σημείο με τον Ενδιαγή από την ασίστ του Πέλκα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, ήρθε αυτή η φάση με το 1-2 του Βάργκας στο 57, από κακή αμυντική συμπεριφορά του Κένι και από μερίδιο ευθύνης του Τσιφτή που άρχισε να πέσει. Ο Τσιφτής, ο οποίος 5 λεπτά αργότερα ανέτρεψε τον Βάργκα. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10. Τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα και στο 66 ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός σεντερφόρ, διαμόρφωσε το τελικό ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3 στο παιχνίδι που έριξε την αυλία της έκτης αγωνιστικής, με τα πλάνα τώρα του συνδρομητικού καναλιού να είναι πίσω από την εστία του Βασίλεβιτς, όπου βρίσκονται οι οπαδοί της Καλαμάτας και πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες, οι οπαδοί της Καλαμάτας που ταξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δώσουμε και την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική και είμαστε λίγο stand-by. Μήπως έχουμε κάποια δήλωση γρήγορη στους συναδέλφους της συνδρομητικής, του Χριστοφιλέα ή του Λύση. ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος με 15. Η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με 12. Στους 10 είναι ο Άρης μαζί με τον Όφη. Στους 9 ο Ηρακλής με τον Πανετολικό. Στους 8 η Κηφισιά. 7 ανέβηκε η Καλαμάτα. 5 ο Αστέρας Άκτορ Β', ο Αστέρας Άκτορ, συγγνώμη, 2 ο Ατρόμητος, 1 ο Λεβαδιακός, στο μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος έχει και αφαίρεση βαθμών, είχε μείον 3 από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της 7ης επόμενης αγωνιστικής. Μουσική. Με παιχνίδια, ένα από ό,τι βλέπω το Σάββατο, τα υπόλοιπα είναι την Κυριακή. Το Σάββατο θα παίξουν στις 5. Πραγματικό ντέρμπι ουραγών. Λεβαδιακός Βόλος. Ο Χαμένος χάνεται εδώ, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς στη Λιβαδιά. Την Κυριακή στις 4 η Καλαμάτα, η εντυπωσιακή Καλαμάτα, θα υποδεχθεί τον Όφη στην Τρίπολη. Εκεί παίζει τα παιχνίδια της η Καλαμάτα. Στις 5 έχουμε το Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. 5.30 η Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Στις 8 Κηφισιά Άρης στη Νεάπολη. Στις 9 το βράδυ, την ερχόμενη Κυριακή, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην επάνωδο του Ηρακλής στη μεγάλη κατηγορία. ΠΑΟΚ Ηρακλής, επαναλαμβάνω, 18 του Οκτώβρη, την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ, σε ένα ντέρμπι που θα λείψει ο Τσιφτής, που είναι τιμωρημένος για τον ΠΑΟΚ.

0: αυτή είναι, αυτός είναι ο καθρέφτης μάλλον της αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική. Θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Περιμένουμε να μάθουμε αν έχει κάτι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποσύρθηκε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεις. Θα μας το πούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Να δώσουμε, να ρίξουμε μια ματιά και στην στατιστική απεικόνηση της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1-3. Έχουμε στα στατιστικά τα 6 goals ήταν 1-30 για τον ΠΑΟΚ, 2-33 για την Καλαμάτα, 19-12 οι τελικές, 5 στην εστία για τον ΠΑΟΚ, 6 για την Καλαμάτα, 61-39 η κατοχή, 7-2 τα corner υπέρ του ΠΑΟΚ, μία κίτρινη ο ΠΑΟΚ, 2 η Καλαμάτα, μία κόκκινη η αποβολή του ΠΑΟΚ.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες. Νομίζω το είδε όλη η Ελλάδα. Συνεχίσει να το βλέπει.
4: Και συγγνώμη που σε διακόπτω, έλειψε πάρα πολύ έτσι.
3: Έλειψε πάρα πολύ και στην επιστροφή του είδα τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Υγεία να έχουμε, να μπορούμε να δουλεύουμε, να μείνουμε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Ο στόχος είναι η παραμονή της ομάδας και να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε με την παραμονή μας. Συγχαρητήρια σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε από μακριά. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο κόσμο δίπλα μας. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε αυτή την κερκίδα που παρόλη την πήγα τους μας χειροκρότησαν. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να υποσχεθώ ότι θα μείνουμε ταπεινοί, θα μείνουμε προσγειωμένοι και πρέπει να δουλεύουμε κάθε παιχνίδι, γιατί το πρωτάθλημα δεν αρκείται να νικάς ΠΑΟΚ. Πρέπει κάθε Κυριακή να δίνεις εξετάσεις και να μπορείς να διεκδικείς την νίκη σε όλα τα παιχνίδια.
4: Πήρες φορά, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου. Δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φοβερές ατάκες από τον coach της Καλαμάτας. Κρατάω δύο πράγματα. Πριν από 4 χρόνια έπαιζα τοπικό και είναι πραγματικότητα. Ήταν προπονητής στην Παλίνη, κάπου στην Αθήνα. Η Παλίνη, τώρα αλφα τοπικό. Ο Χριστοφιλές πριν 4 χρόνια έπαιζε τοπικό. Και το δεύτερο, Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Να δούμε αν θα έχει και διάρκεια ο Βάργκας, ο οποίος έλειψε, όπως είπε, τόσο πολύ. Ο Κωσταρικανός διεθνής, το είπα και λίγο πριν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, έπαιξε και προκριματικά μουντιάλ με την Κωσταρίκα, έχει βάλει και γκολ στην Αϊτή. Ένας διεθνής εξτρέμ 24χρονος, ο οποίος μπορεί να παίξει στις δύο πλευρές και έκανε την πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα στον ΠΑΟΚ. Αξίζουν συγχαρητήρα στο σκάουτινγκ και προφανώς στους ανθρώπους της Καλαμάτας που μπόρεσαν να φέρουν ένα τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα. Δευτερόλεπτα, μήπως έχουμε και τον coach Λύση, ο Κωστής Μπότσαρης, λογικά, αφού θα πάρει σκυτάλη από τους καλούς συναδέλφους στην συνδρομητική τηλεόραση. Θα έχουμε λογικά και δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και έχει συνέντευξη τύπου και το τρίτο ημίχρονο που θα το ακούσετε εδώ. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα για ρεπορτάζ με ό,τι άλλο υπάρχει από το γήπεδο της Τούμπας, που σιγά σιγά αδειάζει, σχεδόν έχει αδειάσει, και μεταφέρεται το ενδιαφέρον πλέον στη συνέντευξη τύπου. Και περιμένουμε πρώτα και την δήλωση του Λύση, του Αλέσιο Λύση, αν θα μιλήσει στο συνδρομητικό κανάλι της τηλεόρασης, για να περιμένουμε πρώτα και την δήλωση του Λύση, του Αλέσιο Λύση, αν θα μιλήσει

ψήσει ακριβά. Και ειδικά στην θερμοπρόσωψη, όπου δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο τα υλικά. Πληρώνεις συνεργείο, καλωσιές, χρόνο και εργασία, άρα θέλεις να γίνεις σωστά. Μία φορά. Γι' αυτό η Atla Call δημιούργησε το Atla Therm, ως ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με υλικά σχεδιασμένα να συνεργάζονται μεταξύ τους και την τεχνογνωσία μιας εταιρείας με σχεδόν 80 χρόνια εμπειρίας στα δομικά υλικά. Γιατί value for money δεν σημαίνει απλώς πόσο πληρώνεις σήμερα, σημαίνει και πόσα δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις αύριο. Atla Therm με την υπογραφή της Atla Call.

0: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε με συνεντεύξεις τύπου και με δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά το ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: τιμές. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.

0: HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
13: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
14: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
12: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
13: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
17: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Η γιορτή γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με γήπεδο Τούμπας, με τον Γιάννη Λελίδη να μας βοηθάει να παίρνουμε ήχο από εκεί.
2: Ήδη τους τρεις βαθμούς
1: και ακούμε τον προπονητή της Καλαμάτας.
2: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό, θέλαμε να πιέσουμε κατά διαστήματα τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε κάποιες παγίδες, να κλέψουμε την μπάλα. Στο υπόλοιπο κομμάτι να αμυνθούμε στο μεσαίο τρίτο, να μπορέσουμε και εκεί να ανακτήσουμε την μπάλα και να βγούμε στην αντιπίθεση με τον Βάργκας και τον Μορέιρα, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όταν στην άμυνα, όταν δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουμε, αντί να, αν δεν γίνεται να επιτεθούμε, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να δημιουργήσεις ευκαιρίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που το κάναμε, κάποιες άλλες όχι, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ χωρίς μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 1-1 σε πολύ κακό σημείο για την ομάδα μας. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε το Βάργκας και το Χάμζα στα μεσοδιαστήματα και να εκδηλώσουμε επιθέσεις. Νομίζω ότι το καταφέραμε, δώσαμε λίγο περισσότερο χώρο στον ΠΑΟΚ και ψάξαμε τις αντεπιθέσεις, και σε κάποιες από αυτές, με την πολύ καλή ενέργεια του Κένεθ, και σκοράραμε και κερδίσαμε κόκκινη κάρτα. Οπότε μετά με να διαχειριστούμε το παιχνίδι, ζήτησα να μεταφέρουμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, που θα έχουμε υπεραριθμία από την δεξιά στην αριστερή πτέρυγα, και συνέχεια να κρατήσουμε την μπάλα. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ στη μετάβαση πάλι, και νομίζω ότι μετά ελέγξαμε το παιχνίδι και δεν απειληθήκαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας δει και να μας υποστηρίξει για άλλη μια φορά, και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αποδεικνύει πόσο μεγάλος είναι, γιατί μας χειροκρότησε και εμένα προσωπικά και την ομάδα μου, παρόλη την απογοήτευση και τη στενοχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ, ονοματεπώνυμο και μέσο.
4: Καλησπέρα, Πετρόδος Κώστας από το Μετρόπολης. Νομίζω το δείχνει και η εικόνα του αγώνα, τα γκολ που έβαλε, η όλη η παρουσία του. Ο Βάργκας ήταν ο MVP. Ναι. Ήταν όμως ένας παίκτης που ήρθε από τραυματισμό στην πρώτη αγωνιστική και τον επιλέξατε. Μπορείτε να μας πείτε το σκεπτικό, γιατί συνήθως οι προπονητές επιλέγουν να τους βάζουν σταδιακά τους παίκτες μέχρι να επανέλθουν. Αποδείχθηκε πολύ κομβική αυτή η επιλογή σας.
2: Φυσικά, να σας πω ότι ο Βάργκας είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω το είδατε και σήμερα. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας, καταρχάς, και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο διψάει πάρα πολύ για αυτό που κάνει και θέλει να διακριθεί. Είχαμε την ατυχία να τον χάσουμε και έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα μας. Σίγουρα πρέπει να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Είχαμε το ευτύχημα, δυστύχημα, γιατί χάσαμε τον Μπόλιβαρ με τις εθνικές, αλλά είχαμε το ευτύχημα αυτές τις τρεις εβδομάδες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, ούτως ώστε να επιστρέψουμε όλοι πίσω έτοιμοι. Οπότε ήταν μια επιλογή η οποία κρίναμε ότι βάσει αυτών μας έδειξε τις τρεις εβδομάδες ότι μπορεί να ξεκινήσει, και νομίζω ότι πήρε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο coach Χριστοφιλέας, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Καλαμάτα σήμερα στην Τούμπα. Θα περιμένουμε και τον Αλέσιο Λύση να έρθει για να ξεκινήσει. Ο Γιάννης Ολελίδης έχει την ένδο επικοινωνία με τους καλούς συναδέλφους στην Τούμπα. Έχει και εικόνα για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ. Εγώ να σας θυμίσω ότι οι βραδιές θέλουν καλή παρέα και μπάλα. Στον Εύοσμο το Τυρτήρι Μεζέ παίζει δυνατά. Μεγάλες οθόνες, αγώνες, ουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικά και κρεατικά που κερδίζουν πάντα. Οργάνωσε την παρέα και κάνε κράτηση στο 2310-759-000. Τυρτήρ Μεζέ, εδώ οι γεύσεις σκοράρουν, και αύριο που και Champions League είναι τα μαμ. Για εσάς που αγαπάτε την μπαλίτσα, να το συνδυάσετε και με το Τυρτήρ Μεζέ.

0: Θυμίζω υπήρχαν και αποδοκιμασίες μετά την ΙΤΑ. Ο Αλέσιο Λύση δεν μίλησε στο flash interview στην ΟΒΑ και μάλιστα υπάρχει και μια κίνηση κάποιων παικτών του ΠΑΟΚ να πάνε προς τους οργανωμένους στο φινάλε του αγώνα και δέχτηκαν αποδοκιμασίες και νοήματα να μην πλησιάσουν, οπότε δεν πήγαν τελικά. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες του Δικεφάλου. Θυμίζω για άλλη μια φορά, το ντέρμπι είναι την επόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Είναι και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική, το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θυμίζω επίσης έχουμε Κηφισιά Άρης μία ώρα νωρίτερα στις 8 στη Νεάπολη. Η Καλαμάτα, η θριαμβεύτρια σήμερα στην Τούμπα, θα παίξει εντός έδρας με τον Όφη, εντός τρόπος του Λεγίν, στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι. Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Νωρίτερα το Σάββατο Λεβαδιακός Όφη στη Λιβαδιά στις 5 και θυμίζω, γιατί τα παιχνίδια είναι 6 και όχι 7, έχει αιτηθεί αναβολή η ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και την πήρε φυσικά την αναβολή, δικαιούταν αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Η Ένωση δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα, παίζει με την Σαχτάρ μεθαύριο Τετάρτη. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Όφη και Άρης από 10, Ηρακλής Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Καλαμάτα 7, Αστέρας Άκτορ 5, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1, Βόλος Έλαμπετ μείον 1, ο Βόλος ο οποίος έχει μια τιμωρία μείον 3, οπότε καταλαβαίνετε το Λεβαδιακός Βόλος το ερχόμενο Σάββατο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παίζει η προτελευταία με την τελευταία ομάδα στη Λιβαδιά. Την μονομαχία δύο ιστορικών παραγόντων, Γιάννη Λελίδη, του Γιάννη Κομπότη και του Αχιλλέα Μπέου. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της 7ης. Πάμε σε ρί μέχρι και τη 10η αγωνιστική, πριν την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Λύση στην τηλεόραση, αν μπορούμε. Μπορούμε.
1: Μετά πήγαν όλα άσχημα. Το μοναδικό θετικό μπορούμε να δούμε ότι απλά ισοφαρίσαμε το σκορ.
2: In the half time we fix it because we begin very good, but then in two key moments the match change and it's bad. But I'm the responsible of the match of today, very bad match, and anything we don't have to speak so much more on it.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε στο ξεκίνημα, ωστόσο υπήρχαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ, είμαι ο υπεύθυνος για αυτή την εικόνα και δεν χρειάζεται να πούμε και παραπάνω λόγια.
3: Μεγάλη πικρία, πώς αλλάζει αυτό το κλίμα?
1: It's a little bit bitter, the sense, it's a bit.
2: Yes, yes, yes.
1: How does it change?
2: Working, anything else, we have to work and to come back to be the team that finished, the team that was before the international break.
1: Μονάχα δουλεύοντας και να δείξουμε το πρόσωπο που, στο εγγύς μέλλον, να δείξουμε το πρόσωπο το οποίο δείξαμε στο τελευταίο κομμάτι πριν από την διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η δήλωση του Λύση στο flash interview και στο Κωστή Μπότσαρη. Την ακούσαμε πριν από λίγο, έπαιξε από το στρομετικό κανάλι, γι' αυτό και την βάλαμε, περιμένοντας τον Ιταλό προπονητή να πάει και στην αίθουσα τύπου για να ξεκινήσει και εκεί η συνέντευξη τύπου, η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα δεχθεί και ερωτήσεις προφανώς ο Ιταλός από τους συναδέλφους. Είπαμε τη βαθμολογία, είπαμε την επόμενη αγωνιστική και είπαμε ότι η επόμενη είναι η 7η αγωνιστική. Πάμε σε ρί μέχρι και την 10η, θα παίξουμε δηλαδή άλλες 4 αγωνιστικές πριν την επόμενη διακοπή που θα γίνει για τα δύο τελευταία παιχνίδια του Nations League τον Νοέμβριο, με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλο. Έτσι είναι η λειτουργία της Super League. Έχουμε ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, στην επιστροφή του Γεραιού φυσικά στην μεγάλη κατηγορία. Την επόμενη 7η αγωνιστική, να δω και την 8η, και στην 8η πρέπει να έχουμε κάποιο ντέρμπι. Την 8η, όχι, την 8η δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι. Την 9η μετά, για να δούμε μέχρι και τη διακοπή την ντέρμπι έχουμε. Την 9η αγωνιστική έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 1η του Νοέμβρη, και την 10η αγωνιστική έχουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο. 9η και 10η αγωνιστική έχουμε αυτά τα δύο ντέρμπι που μόλις ανέφερα. Περιμένοντας πάντα τον Αλέσιο Λύση να τοποθετηθεί από την αίθουσα τύπου στην Τούμπα, θυμίζω ότι έρχεται και τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Μάλλον να θυμίσω σήμερα ότι πέρα από την στοίχημα Super League είχαμε και τα δύο παιχνίδια τη Super Bet League 2. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' 3-0 στη Νέα Σμύρνη. Ανακαίνιση Καρδίτσας Ζάκυνθος 3-0. Ολοκληρώθηκε και η πέμπτη αγωνιστική. Ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Καλυθέα που εκκρεμεί. Στην βαθμολογία, μετά από 6 αγωνιστικές, η εντυπωσιακή Μαρκό Τσούλη Παπαδόπουλου είναι πρώτη με 18, έχει το 6-6. 13 Πανιόνιος, 12 η Καλυθέα του Βαγγέλη Μωρά. Με παιχνίδι λιγότερο, 11 η ΑΕΛ, 10 ο Πανσεραϊκός, 9 η Ελλάς Ήρου, 8 ο Πανθατικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, 7 Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης Β, 5 Ανακαίνιση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β με μάτς λιγότερο, 5 έχει και ο Πύργος και ο ΠΑΟΚ Β, 4 ο Νέστος και 2 η Ζάκυνθος. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν στη μεγάλη κατηγορία, οι 4 τελευταίες υποβιβάζονται. Αυτά και με τα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα για την Super Bet League 2.

0: Ο Δημήτρης Πέλκας είναι δίπλα στον Κωστή Μπότσαρη. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλά, δεν τελείωσε καλά. Μετά από μια διακοπή που υπήρχε ο χρόνος και όλα τα εχέγγυα για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο καλύτερα γινόταν. Είχε την ψυχολογία από τα προηγούμενα αποτελέσματα. Όμως όλα αυτά γύρισαν ανάποδα. Υπάρχει εξήγηση. Είναι πολύ κοντινό το χρονικό διάστημα το τέλος του αγώνα, αλλά υπάρχει εξήγηση.
2: Ναι, δύσκολο το βράδυ. Νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάταξη. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα, είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν συγκαταλέγεται και στις πλέον ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος. Ότι μία νίκη, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα σας έφερνε στην κορυφή. Ούτε αυτό στάθηκε αρκετό, έστω και στο ημίχρονο, για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου είδαμε ένα δεκάλεπτο αντίδρασης, στο οποίο δείχνει ότι μπορείτε να βγάλετε αυτή την αντίδραση και με το σκόρ στο 1-1, όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε εντελώς διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ. Κι όμως, αντί να πάνε καλύτερα, πήγαν χειρότερα.
2: Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Σε χτυπάει σκληρά καμιά φορά, όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει αυτό που είπες για τους αντιπάλους, ότι σκανταλέγεται σε μεγάλους ή μικρούς. Βλέπεις ότι μπορεί να σε τιμωρήσει, να πάρεις με οποιοδήποτε αντίπαλος, αν εσύ δεν είσαι σοβαρός. Πράγμα το οποίο εμείς δεν ήμασταν σήμερα. Ένα δεκάλεπτο δεύτερο ημίχρονο δεν έφτανε να αλλάξουμε την εικόνα μας. Τι να πω, δεν είναι. Όπως είπα και πριν, σκληρό. Πρέπει να το καταπιείς αυτό και να προχωρήσεις.
1: Υπάρχει μεγάλη πικρία και απογοήτευση και από τον κόσμο. Γιατί
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Θα πάμε μπροστά. Εγώ πάντα αυτό θα λέω, ότι όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, όλοι αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, όλοι θέλουμε ο ΠΑΟΚ να προχωράει. Αλλά και στα καλά και στα κακά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, απογοητευμένος ο Πέλκας, είπε 2-3 φορές τη λέξη ντροπή. Αυτός ήταν και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος θυσιάστηκε. Ουσιαστικά μετά την αποβολή του Τσιφτσί, ήταν αυτός που έγινε αλλαγή για να μπει ο Μοναστηρλής κάτω από τα δοκάρια, από τους παίκτες που έδειξαν πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Τη φάση του πρώτου γκολ, πήγε να βάλει ένα τέρμα, του βγήκε λίγο το κοντρόλ δεξιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου από ασίστ του Ενδιαγέ. Γενικά έχει συνεργασίες με τον Ενδιαγέ ο Πέλκας, αλλά μένει το τελικό 1-3, το οποίο είναι πολύ πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Περιμένουμε πάντα Αλέσιο Λύση από την συνέντευξη τύπου. Όταν είμαστε έτοιμοι με Γιάννη Ρελίδη θα τον ακούσουμε τον Λύση. Περιμένουμε. Έλεγα λίγο πριν ότι έχουμε τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Έχουμε παιχνίδια που δίνουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ, οι τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 10 το βράδυ, με πολύ κόσμο της ΑΕΚ εκεί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάμε πρώτα να ακούσουμε τίτλους επικαιρότητας και στη συνέχεια θα έχουμε και Αλέσιο Λύση για να δώσουμε και τα προγράμματα.
3: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Μετροπολής.
3: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας. Σοκ στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της στοίχημα Super League. Οι ασπρόμαυροι έχασαν την ευκαιρία να φτάσουν στους 15 βαθμούς και να ανέβουν στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό, παραμένοντας στους 12. Αυτή την ώρα μιλάει ζωντανά ο Αλέσιο Λύση. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Ψυχολογικά αντίδραση και συνολικά η ομάδα δεν φάνηκε προετοιμασμένη όχι μόνο για το κακό σενάριο, αλλά για το να ανακτήσει το ρυθμό με το οποίο τελείωσε πριν τη διακοπή. Μήπως έχετε μετανιώσει για κάτι που έγινε σε αυτό το διάστημα της διακοπής, μήπως δεν βγήκε αυτή η προετοιμασία για να μπει ο ΠΑΟΚ με τη φόρα που έπρεπε στην επανέναρξη?
8: I don't regret. We don't know what happened. If you are speaking about the day off, it's possible. I don't know if you want to say that the fault is about day off. You can say it, no problem. The fault is mine. The responsibility of tonight is me. So it's my fault. We don't have to speak a lot on. On what we can change today is not acceptable, and that's all.
9: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό το να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
10: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η Καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θέλει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την πετύχει.
8: And you lost the chance to be on the top of the league. Yes. No, it's. I agree with you. They do something very different. They never do this kind of match, but we have to be able to adapt on it. But the problem is the first half is not tactical. It's about the attitude. And if the team doesn't be the team that we saw in the last three matches of the league, is my fault. It's my fault. Maybe we manage bad the week, I don't know, but we are going to think about it, but it's my fault. The first half is not acceptable. More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very, very angry, but with myself. I can't say so much more of the first half.
9: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή. Οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
11: Καλησπέρα. Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήταν κομμάτι του πλάνου ήταν μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε. Ένα είναι αυτό, και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να...
12: Is this was a part of the plan, or it was a proof that the plan didn't work as you believed?
8: I don't agree. Sorry. I think that we don't play a lot of balls with a long ball with Sheriff. Probably in some moments we don't have the deep that we need in the first half. We have to find look for it. More, I know that maybe a lot of you have as in the mind the last 10 minutes when we play with some long ball without any sense. It's true, but it wasn't our plan at all, and I think that we look to do some different things.
12: Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον Ανιντιαγέ, στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε ακόμη καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
11: Και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να κάνει με τακτικά θέματα ή αν αντιμετώπισε κάποιο θέμα.
12: And if the substitution of Mikhailidis, it was for tactical reasons or for some other reasons?
8: Yes, it has a little pain. It was for an injury. I asked him to finish the first half, to don't lose a slot, but in the minute 37 he asked me to be substituted.
12: Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα.
13: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε να λέτε αρκετές φορές ότι αυτό που έπαιξε σήμερα η ομάδα σας δεν είναι αποδεκτό. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια εμφάνιση. Πώς θα το ξεπεράσετε?
12: Thoughts about what you have to do in the future, not to repeat this unacceptable, as you said, performance.
8: Yes, for sure. We are going to think about this week, and we are going to try the solution to be again the team of 3 weeks ago.
12: Σίγουρα. Θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν.
14: Στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου είδαμε στιγμές που αποδοκιμαζόταν ο Λιστόντο όταν έπαιρνε την μπάλα. Αυτό το οποίο θέλω να... Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Αποδοκιμαζόταν ο Λιστόντο κάποιες φορές για ένα διάστημα όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είναι δύσκολη στιγμή για ένα παίκτη. Πώς το σχολιάζει ο ίδιος και πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί βασικά? Γιατί φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή.
12: Συγγνώμη. During the second half, part of the fans were booing Λιστόντο. It's a tough moment this for a football player. How do you comment this and how do you think to manage it?
8: I don't comment. Everyone has the liberty, the free to do what you think in the stadium. So if some person or some people of the stadium think that is the what they have to do, they do it.
12: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν κάποιος, οποιοδήποτε μέσα σε ένα γήπεδο αισθάνεται να πει ή να κάνει κάτι, τότε μπορεί να το κάνει. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να προβήσει με τέτοια ενέργεια, μπορεί να το κάνει.
8: He's a player very experienced and he has a big career and he was able to continue to play in the same way.
12: Was able to?
8: to continue to play in the same way as if doesn't happen. Mm-hmm.
9: Ο Αρίτζι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πάρα πολύ εμπειρός παίχτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει γύρω του.
8: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aris. I think that we are in a very not good way. We lose all together, and me first one, the more responsible.
9: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του Ελουστόντο, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως ξαναείπα, ο υπεύθυνος, ο υπέτειος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
15: Coach, I would like to ask you about Vargas. He was the MVP of the game. He scored two goals, one penalty, one red card. What happened about him? Which were your orders to your players? And why finally he looked like he was playing alone in the field?
8: When I think we spoke about this player, I think that he's the best player of Kalamata. We know it. It was a big injury for them. Don't tell him. And we have to analyze the moment when he could be in the key moment, the player that changed the match. All the match, it wasn't for all the match a problem for us. There are three, four moments that he do very good and we do it very bad and change the match.
9: Είχαμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για αυτούς το προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού που είχε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που μας δημιούργησε πρόβλημα και ήταν κάποιες στιγμές κλειδιά στην αναμέτρηση. Δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν τρεις-τέσσερις στιγμές, στις οποίες πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη.
8: Thank you.

Η Καλαμάτα έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην Τούμπα σε αγώνα πρωταθλήματος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βάργκας που σημείωσε 2 γκολ. Πριν από την αναμέτρηση, οι δύο ομάδες τίμησαν με στεφάνια τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη στις 4 Οκτωβρίου του 1999. Στον Άρη, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις μία ημέρα μετά την νίκη με 3-2 επί του Βόλου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκίνησε την προετοιμασία για τη συνέχεια και την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση με την Κηφισιά. Την ίδια ώρα στον Ηρακλή, η προσοχή στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έπειτα τη σημαντική νίκη επί του Λεβαδιακού. Στη Super League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε σήμερα με 3-0 του ΠΑΟΚ Β στη Νέα Σμύρνη για την έκτη αγωνιστική. Στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε ακόμα ένα sold out, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στις 3 Ιανουαρίου του 2027. Στη Λιθουανία βρίσκεται από το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λιετ Καμπέλης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Τέλος, οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Τζολάκη έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΣΑΝ, η ΧΑΛ ετοιμάζεται να συζητήσει με ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Έλληνα goalkeeper, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται και στο μεταγραφικό στόχαστρο της Liverpool. Όλη η ειδησιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, γυρίζουμε σιγά σιγά για το φινάλε και της σημερινής εκπομπής Πλάκα Τέλος, που ήταν επικεντρωμένο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και στο τρίτο ημίχρονο το ακούσατε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πριν δώσουμε τη σκυτάλη στον Πασχάλη Καμόρα που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ, είτε εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.

Και επίσης η Inter Sports προσκαλεί να ζήσεις τον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Inter Sport. Inter Sport, αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.

Πάμε να δώσουμε και το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών κυπέλων που σας οφείλουμε, γιατί έχουμε τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Champions League, Europa League, Conference League επιστρέφουν από αύριο. Αύριο έχουμε παιχνίδια για το Champions League. Δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι ελληνικής ομάδας, δεν παίζουν δηλαδή οι ελληνικές ομάδες. Εντάχει το πρόγραμμα Lance Sporting και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας παίζουν στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United. Στο Arsenal Lille είναι εκτός ο Τζόλης για την Arsenal. Villarreal Napoli, Viting Bayern, Galatasaray Barcelona, Inter Club Bridge και Λειψία Eindhoven. Την Τετάρτη είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge με την Σαχτάρ. Έχει δηλώσει την έδρα της Chelsea ως έδρα στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Σαχτάρ για το Champions League. Εκεί θα βρεθούν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ αύριο το βράδυ στις 10. Νωρίτερα 8 παρατέταρτο Λίντσερ Λίβερπουλ Φέγενορτ Κόμο. Στις 10 Άστον Βίλα Φενέρ Μπαχτσέ. Μάντσεστερ Σίτι Παρίζι Ζερμέν. Μπέτις Πόρτο. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρώμη και στη Ρώμα με την οποία πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Τα παιχνίδια την Τετάρτη για το Champions League. Και την Πέμπτη έχουμε τριπλή ελληνική εκπροσώπηση για Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Στο Europa League ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με την Μαρσέη 10 το βράδυ της Πέμπτης. Την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ στη Βρετάνη ο Όφη παίζει με την Ρεν. Και έχουμε και πρεμιέρα στο Conference League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος νωρίτερα στις 8 παρατέρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα υποδεχθεί την Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Πρεμιέρα για το Conference League με καθυστέρηση, γιατί εκεί έχουμε 6 παιχνίδια και όχι 8 όπως έχουμε σε Champions League και Europa League για τη φάση των ομίλων.

αυτό λοιπόν είναι και το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη που έχουμε μπροστά μας. Θυμίζω για άλλη μια φορά τον καθρέφτη της αγωνιστικής για να δώσουμε σκυτάλη σιγά σιγά και σε Πασχάλη Καμόρα που έρχεται σε λίγα λεπτά εδώ παρέα με όλους εσάς. Με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα και να θυμίσουμε ότι είχαμε το Σάββατο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0. Την Κυριακή χθες Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Σάββατο και Κυριακή είχαμε 6 νίκες για γηπεδούχους. Έσπασε σήμερα αυτό το σερί με το ΠΑΟ Καλαμάτα 1-3. Μετά από 6 σερί νίκες των γηπεδούχων, μία νίκη για τους φιλοξενούμενους. Μετά από 6 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12. Τέσσερις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού η μία από την άλλη. Στους 10 είναι ο Άρης με τον Όφη, 9 ο Ηρακλής με τον Πανετολικό, 8 η Κηφισιά, 7 η Καλαμάτα, 5 ο Αστέρας Άκτορ, 2 ο Ατρόμητος, 1 ο Λιβαδιακός και μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος έχει και ποινή 3 βαθμών μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας. Σάββατο 17 του Οκτώβρη, Λεβαδιακός Βόλος στη Λιβαδιά. Κυριακή 18 του Οκτώβρη στις 4 Καλαμάτα Όφη στην Τρίπολη. Στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός στο Αγρίνιο. 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 8 Κηφισιά Άρης στη Νεάπολη. Και στις 9 το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στην Τούμπα ΠΑΟ Κυρακλής.

Αυτό λοιπόν είναι και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της 7ης, όπως είπαμε. Ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Ακούσατε και δηλώσεις του Λύση, του Χριστοφιλέα, του Πέλκα. Δεν προλάβαμε να βάλουμε live, ήμασταν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τις δηλώσεις του Καλουτσικίδη, ενός εκ των κορυφαίων της Καλαμάτας, του Πέτσου Καλουτσικίδη, συγγνώμη. Να τις αναφέρω για να κλείσουμε. Κάναμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο εκτός έδρας. Μπήκαμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, δουλέψαμε σκληρά στη διακοπή. Μόνο στόχος ήταν η νίκη σήμερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ταξίδεψαν από την Καλαμάτα για να μας στηρίξουν. Είναι πολύ σημαντική η δύναμη που μας δίνουν. Η δήλωση του αμυντικού της Καλαμάτας, του Πέτρου Καλουτσικίδη. Δευτερόλεπτα πριν από τις 9, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, στην επικοινωνία. Το Γιάννη Λελίδη που ήταν πολύτιμη συνεισφορά του σήμερα με τους απανωτές συνδέσεις που κάναμε με την Τούμπα και τους συναδέλφους. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει σκυτάλι ο Πασχάλης Καμόρα σε λίγο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου.
1: Νέο 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος ο Verstraete. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Oh,

0: σας ακούσαμε. Τρούν και τρούν, σιγά. Μπάβια σύνες. Μπάβια σύνες.
1: Ποιος παίρνει τηλέφωνο τέτοια ώρα, έλεος. Έλεος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ, για μένα.
0: Χάσαμε.
4: Παοκάρα,
0: έτσι. Χάσαμε.
3: Πασχάλη, χάσαμε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Χάσαμε.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
3: Χάσαμε.
0: Γιατί ρε χάσαμε πάλι.
5: Για ποιο λόγο, γιατί δηλαδή.
1: Ο Ναύαρχος.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε.
1: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
3: Χάσαμε.
0: Για...

0: όταν είπα ο Κάρα εδώ.
1: Τώρα δεν πει πας.
0: Δεν καταλάβαινα τίποτα.
2: Πασχάλη χάσαμε.
3: Τι που φάγαμε.
1: Όχι ρε. Υπάρχει μεγαλύτερο καφενείο.
2: Αυτά είχα να πω, φαίνεται κάθε χρόνο. Και θα συνεχίσει η φιλοξέρα για την επόμενη τριετία.
4: Δεν έχετε δίκιο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ξανασκεπάστε με.
3: Τι ήταν αυτό ρε.

0: πρόγραμμα και αυτό σε πείραξε.
1: Όλα με πειράζουν, κύριε Πελαγιά, όλα με πειράζουν. Το όνομα μου κόντυγε, η μέση μου έσπασε, η φωνή μου άλλαξε. Και όλοι μου φωνάζουν τι φρούτα βγάζει το καλαμάκι του αγοράκι. Τι διάλογο του έχει πιάσει με αυτή την καλαμάτα. Κάτι του θυμίζω φαίνεται.
2: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει καλαμάτα.

0: Τι το κάναμε. Το κάναμε ράδιο Καλαμάτα. Πώς το έχεις δει τώρα εσύ, δηλαδή, εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν βρήκες ευκαιρία τώρα εσύ, έψαχνες ευκαιρία να μας πληγώσεις.
1: Δηλαδή να πληγείτε.
0: Κοίταξε, ακόμα προς το παρόν όχι. Αλλά αν συνεχίσεις, έχω την εντύπωση θα. Στο διάλειμμα θα έχουμε αναγούλες.
1: Το διατάφθα.
0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
2: Στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Άσε μας και εσύ, ρε Αχιλά. Άσε μας και εσύ τώρα. Άρπαξε το τρίμπαλο χθες. Τώρα μας θυμήθηκες που άρπαξαμε και εμείς τρίμπαλο.
1: Μαριονέτες, Φιλιππινέζες.
0: Εμείς. Όχι, θα σε μαλλιώσω. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, φίλε, αρπάξαμε και οι δύο από τρία.
2: Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι,
0: ναι,
2: να τους βάζεις ένα πηγάδι, ναι, με φίδια και, ναι, να μην τους τρώνε τα φίδια.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι το κυρίαρχο. Σταμάτα και εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι και το κυρίαρχο, λέει, να μην σε τρώνε τα φίδια. Κατέβασε κι άλλο, Γιάννη. Λοιπόν, εξ απέναντίας ο υπεύθυνος για όλα αυτά τα οποία ακούτε, δεν είμαι εγώ, βεβαίως, είναι... Η τροπή και σύψη της οικοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης, ο οποίος θα συμπορευτεί μαζί μας για το υπόλοιπο 2 ώρα, κυρίες και κύριοι, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
3: Από πίεση, πώς πας?
0: Αρκετά υψηλή θα χαρακτήριζα την πίεση μου αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή είναι η κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Βρήκατε ευκαιρία, ρε φίλε, βρήκατε. Πατήστε μας, ρε, το αντέχουμε. Βαράτε, ρε, αντέχουμε, βαράτε. Στο τέλος εμείς θα πανηγυρίσουμε, έτσι. Το τέλος με το.
3: Αυτά την Τουρκική άλογα!
0: Δεν έχουμε Τούρκους, αλλά δεν έχουμε ούτε άλογα. Τώρα τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Βαστάτε τα Ραφάλ, βαστάτε τα F-16, τα F-35, σε αυτά είμαστε πρώτοι καλύτεροι. Λοιπόν, σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, παπάκι, Gmail.

0: gmail.com. Θα τολμούσα βέβαια να ανοίξω κατά τας γραφάς, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχετε τόσο πίκρα που δεν θα θέλατε να μιλήσετε και να μην πείτε τίποτα.
1: Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού!
2: Α, και στους Sex Pistols, αν δεν το λες.
1: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols.
2: Και στον λόγο, και στο λόγο του Θεού, δεν το είπες όμως, το είπαμε μετά. Βεβαίως, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς έτσι ήταν. Ο Πάουκ ήταν απογοητευτικός, έτσι για να πάμε λίγο στα ντεσού. Παρεμπιπτόντως, την κυρία Ελένη μας έξω, υπενθυμίστε σας παρακαλώ, κυρία Ελένη μας, η Μαρία μας είναι, ναι, εντάξει, ωραία φίλε. Εντάξει, πού να θυμάμαι εγώ τώρα, έχω χάσει λίγο και το momentum.
3: Κάνουμε καλά!
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μαρία, άνοιξε τις γραμμές αν θέλεις. Ο κύριος Χρήστος θέλει να ακούγονται, λέει, καμπάνες, Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν βάζει καμπάνες, κύριε Χρήστο, να ξέρεις. Αν θες τώρα να βρεις τον κύριο Γιάννη, τον παίρνεις ένα τηλέφωνο, του λες 3-2, το κάνεις και τελειώνει η ιστορία. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Τι να πούμε στο παιχνίδι, ρε φίλε.
4: Κοπριές.
2: Να σας πω κάτι. Ο Λύση καλά κάνει και κάνει την ομπρέλα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, αλλά ίσως να είναι από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης, γιατί δεν φταίει αυτός που βρέθηκε εδώ. Θα μου πεις και ποιος φταίει. Τώρα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε από την. Από το καλοκαίρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Όχι. Κάποια στιγμή θα άσκαγε το Σπύρι, ρε παιδί μου, θα πεταγόταν, ξέρω εγώ, το περιεχόμενο του Σπυριού. Έτσι, βγήκε τώρα με την Καλαμάτα. Μια Καλαμάτα σαν να σε έκανε και fair play στο τέλος, έτσι. Δηλαδή, πάσες. Δεν έβγαινε μπροστά, δεν έκανε, δεν έρανε, γιατί καταλάβαινε και αυτή ότι στο 1-3 από στιγμή που το ήλεγχε, έβλεπε τον ΠΑΟΚ να ψυχοραγεί, να είναι και με 10 παίκτες. Όλα αυτά συνετέλεσαν κατά κάποιο τρόπο να έχουμε αυτή την εικόνα την οποία έχουμε, η οποία ναι μεν είναι ντροπιαστική, αλλά είναι και μια δεν ξέρω αν είναι τελικά η πραγματική εικόνα που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
3: Ντροπή και έσχος.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ντροπή. Μάλλον ντροπή είναι όταν χάνεις από την Καλαμάτα με 3 γκολ μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, υπάρχουν και τα χειρότερα. Τώρα τι πρέπει να σκεφτούμε, τα καλύτερα ή τα χειρότερα? Παίζει και αυτό το, έτσι, τον ρόλο του κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πει πολλές φορές, πολλάκι θα μπορούσα να το πω, όχι πολλάκι ο γνωστός, έτσι να μην μπερδεξευόμαστε, ότι κάποια πράγματα είναι, πώς να το πω, δεδομένα, τα οποία αποκρύπτονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρετε, αυτό το χαλί που υπάρχει στον ΠΑΟΚ μόνιμα, ας πούμε, όπου βάζουν πάντοτε όλα τα προβλήματα από κάτω. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μετά από 3 εβδομάδες και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Θεωρώ ότι είναι από την κούραση. Και, μην κοιτάζετε, Γιάννη. Φυσικά τώρα. Παίζει ρόλο και η Ευρώπη. Που η οποία
5: τι λέμε τώρα, σοβαρολογούμε?
2: Ναι, σοβαρολογούμε, ρε φίλε. Γιατί λέω ότι και η κούραση που καθόμασταν 3 εβδομάδες. Ξέρετε, θα πρέπει να κάθεις 3 εβδομάδες. Άμα κάθεις 3 εβδομάδες, τι θα κάνεις? Πώς θα μπορείς να παίξεις, να κάνεις τον ηχολήπτη κατευθείαν, δεν κερνάσαι. Μπράβο, βλέπεις λοιπόν άλλο, δεν μπορείς να βλέπεις λοιπόν που δεν μπορείς να κάτσεις. Μας ταλαιπώρησε και λίγο η Ευρώπη. Δεν είναι λίγο έτσι εύκολα ψυχολογικά να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα? Έτσι νομίζω ότι στοιχειοθετείται κατά κάποιο τρόπο αυτή η εικόνα που υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Κακή εικόνα. Έτσι, να σας πω ότι την αλήθεια δεν το περιμέναμε. Εντάξει, αστειευόμασταν λίγο πολύ και το πρωί σήμερα, ιδίως μάλλον. Το πρωί, ότι εντάξει, Καλαμάτα, θα ήμασταν πρώτοι μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τελικά, ο ΠΑΟΚ μάλλον ζαλίζεται στην κορυφή, ή δεν το αντέχει, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Τώρα, βέβαια, οι περισσότεροι εξημώνουν θα μπορούσαν να πούνε τι θα μπορούσε να συμβαίνει για ο ΠΑΟΚ να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Ο προπονητής ανέλαβε την ευθύνη. Όταν αναλαμβάνει ο προπονητής την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι κάτι άλλο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Το να αναλάβει κάποιος την ευθύνη. Με ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάποιοι θέλανε να παίξουν μπάλα, κάποιοι κάναν πως παίζουν μπάλα, κάποιοι είναι αδιάφοροι, κάποιοι είναι υπό την επίρρεια του νέου συμβολέου τους κτλ. Και με όλες αυτές τις ανισορροπίες που υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να απορροφά και να παίρνει όλους τους κραδασμούς, βλέπε Λουτσέσκου να μου τα πει αυτό το πράγμα, γιατί σας έχω πει και άλλη φορά. Πατέρα σαν τον Λουτσέσκου στα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναβρει. Γιατί αυτά είναι unique καταστάσεις, δηλαδή μοναδικές. Κακά τα ψέματα, έτσι θέλω να το παραδεχτείτε αυτό το πράγμα, άσχετα αν συμφωνείτε ή όχι. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πολύ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου. Και αυτό το πράγμα είναι διοικητικό το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποδοσφαιρικό, είναι και διοικητικό. Μέσα στην εβδομάδα η διοίκηση είπε ότι θα αλλάξουν ρόλους, θα μπουν, ξέρω εγώ, από εκεί, δηλαδή θα αλλάξω μονολιός και θα βάλω τα ρούχα του αλλιώς. Στον ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται Μάλλον δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, ούτε η διοίκηση τι κάνει, τι δεν κάνει, αρκεί να είναι αρρωγός και προστάτης της ομάδος. Κάτι το οποίο εμείς δεν βλέπαμε το τελευταίο διάστημα. Και ας όψει τον κύριο Μιστακίδη στο περασμένο καλοκαίρι που ήρθε και ξαφνικά είδαμε όλη την οικογένεια να βρίσκεται εδώ και να προσπαθεί τουλάχιστον να μην επαναλάβει, θα ήταν ευχής έργων για όλους, να μην επαναλάβει τα προηγούμενα λάθη των ετών των οποίων περάσαμε. Έτσι, όπου πάλι είχαμε το ίδιο μοτίβο και συνεχίζεται αυτό το ίδιο μοτίβο ακόμα και σήμερα. Δεν θέλω να απορείτε για αυτή την εικόνα, γιατί αυτό πιστεύω ήταν μια κακή εμφάνιση. Ήταν μια κακή στιγμή. Δεν θα σας το πούνε τώρα από εδώ και στο εξής. Δεν θα σου πούνε ποτέ ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι και η κοινωνική μας ζωή. Ποτέ δεν σου λένε ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει. Σου λένε αυτό που θέλει να περάσει αυτή τη στιγμή προς τον κόσμο, ας πούμε, για να μην είναι πικραμένος και εν όψει βέβαια του παιχνιδιού με τον Ηρακλή, ο οποίος θα είναι ο υπερπάντων αγώνας, ο οποίος θα έρθει κανένας καλός διατητούλης εκεί πέρα, θα τους περάσει ο άλλος πριν ο Κορδέλα. Ότι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Επίδειξη ισχύως, επίδειξη δύναμης. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που υπάρχει, που δεν υπάρχει, αλλά εμείς θα την πούμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη για να μπορούμε να έχουμε άλοθη αύριο μεθαύριο ή την Κυριακή το βράδυ. Γιατί σκεφτείτε τώρα να κάνει κανένα χαζό Ηρακλής, που δεν μπορεί να το κάνει βέβαια, ευτυχώς, να κάνει κανένα διπλό στην Τούμπα. Τι ώρα είναι το μάτς το βράδυ, 9, ούτε τα μεσάνυχτα θα φύγουν. Έτσι θα ζήσουμε σκηνές που ζούσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας, για μη συγχωρήσετε, θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό να τα σημειώνουμε. Γιατί αυτά μπορεί να συμβούν. Θα μου πεις τώρα άλλο το τι μπορεί να συμβεί και άλλο αν θα συμβεί. Ωραία, αν περιμένεις να συμβεί για να αλλάξεις κάτι στην ομάδα σου, λυπάμαι πάρα πολύ. Τα χειρότερα είναι μπροστά σου. Τώρα, είπαμε ότι οι ομάδες οχυρώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, όπου και πάλι σήμερα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Η Καλαμάτα φάνταζε κάποια στιγμή σαν Manchester City. Έτσι και τα χρώματα έβαλε αυτό για αυτοί οι επίτηδες. Τώρα βέβαια υπάρχει και το άλλο ντεσού στην υπόθεση. Βλέπεις κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει Καλαμάτα και λες, ρε φίλε, αυτοί πόσα λεφτά να παίρνουν. Δηλαδή αυτός ο Βάργκας που μας έκανε εκεί γιογιό, πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει σε σύγκριση με αυτούς που πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί σας είπα και άλλη φορά, η αξία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ θα πρέπει να μεταφράζεται στην ελευθερία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, αν αφήσεις, ας πούμε, τους παίκτες του ΠΑΟΚ ελεύθερους, ποιες ομάδες θα τους πάρουν. Αυτό είναι και μια μέτρηση δυναμικότητας των ποδοσφαιριστών που υπάρχουν. Όπως και οι κορεσμένοι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα ενδάλματα, όπως υπάρχουν οι σημαίες και όλα αυτά εδώ. Αυτά όμως, παιδιά, πρέπει να παίζουν μπάλα. Στον ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν παίζουν μπάλα, κάνουν άλλες δουλειές. Άλλοι φορέσαν σακάκια, άλλοι βάζουν κουστούμια, άλλοι διαπραγματεύονται τις πενταετίες τους, τις οκταετίες τους, ξέρω εγώ πόσα χρόνια θέλω να μείνουν τα συντάξιμα του ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ, εδώ στην Τούμπα, και πάει λέγοντας. Αυτά δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε αυτούς τους παίκτες να γίνονται συζητήσεις εδώ επί συζητήσεων, αντί να μην υπάρχουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Γιατί αυτά θα έπρεπε να ανακοινώνονται, όχι να βγαίνουν να προσανατολίζεται ο κόσμος. Και το αν υπογράφει, ξέρω εγώ, Καμόρα, ξέρω εγώ, αν υπογράφει ο Λελίδης, αν υπογράφει ο Μιχαηλίδης, ο Ζήφκοβιτς και αυτά εδώ. Έχω την εντύπωση ότι και να τα χρησιμοποιήσει αυτά σαν όπλα απέναντι στον κόσμο, θα στραφούν απέναντί σου. Έπρεπε δηλαδή να είναι βορρά στον κόσμο τα συμβόλαια του Μιχαηλίδη και του Ζήφκοβιτς, δεν ξέρει πάει να τα κλείσει αυτά. Τι περιμένει να κλείσει. Έφερε όμως έναν άνθρωπο το καλοκαίρι για αυτές τις δουλειές. Τον Αγισίλο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εσείς απλά βλέπετε, αλλά δεν κοιτάτε. Σας το λέω κάθε φορά. Άλλο βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και άλλο τι κοιτάει ο καθένας μας. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Γιατί λες τώρα, γιατί ρε φίλε, γίνεται αυτό. Έχει τους λόγους του. Η εταιρεία είναι εταιρεία. Κοιτάζει να έχει τα ωφέλη της, άσχετα αν θα ανανεώσουν οι ποδοσφαιριστές ή όχι. Δηλαδή, ο Ελουστόντο, δεν ξέρω αν το ποσό το οποίο έμαθα προηγουμένως είναι αληθινό. Αλλά τρομάζω στην ιδέα ότι ο ΠΑΟΚ δαπανεί το ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελουστόντο. Το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ίσως τότε αντιμετωπίστηκα και λίγο και χλεβάστηκα. Δεν με πειράζει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ας πούμε, είπαμε, έχουμε διαφορά σε κάποια πράγματα. Για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ότι δεν θα κουμπώσει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις, ρε παιδί μου, λέει δεν θα κουμπώσει. Αλλά να παίρνει 1.200.000 ευρώ ο Ελουστόντο και να τσιγκουνεύεστε να δώσετε στο Μιχαηλίδη 100 χιλιάρικα ή 50 χιλιάρικα παραπάνω. Κρατήστε τον Ελουστόντο. που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του δίκαιο αρχηγός και δεν ενδιαφέρθηκε καμιά ομάδα της Πριμέρα αλλά και της Σεγκούντα Ντιβιζιόν να τον κρατήσει στην Ισπανία. Εσύ δηλαδή δεν μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε, ρε παιδί μου, πως σκέφτεται ένας νορμάλ οπαδός, ένας νορμάλ φίλαθλος, ο οποίος ακούει, ας πούμε, κάποιο σε Λουστόντο, ο οποίος ήταν, λέει, αρχηγός στην ομάδα του, έτσι, χωρίς να έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μάγκας είναι, αφού βρήκε ανθρώπους να τον δώσουν 100.000 το μήνα, φίλε, για σαν τον μάγκα, φίλε. 3.000 τη μέρα παίρνει αυτός. Τους παίρνει 3.000 τη μέρα, για να δείχνει αυτή την κωμωδία στο γήπεδο μέσα. Ιδίως στο δεύτερο γκολ, σε δύο φάσεις κιόλας. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, και φτάνει στο σημείο να λες τι γίνεται εδώ, ρε. Δεν το ζήτησε κανένας από την Α' Εθνική Ισπανίας, να μιλήσουμε και στη γλώσσα μας. Ή στη Β' Εθνική Ισπανίας, τόσο μεγάλος, πολύπειρος ποδοσφαιριστής κτλ. Πάντα δεν έπεσε σε καμιά τραχανοπλαγιά στη Ρεάλ Σοσιεδά. Τέλος πάντων, παιδί μου, ήταν και ο αρχηγός. Ρε φίλε. Και βρέθηκαμε εμείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επιπολαιότητα σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο οι μάνατζερς, οι οποίοι κάποτε ήταν στο στόχαστρο, αλλά σήμερα είναι η συμπαθητική τενόρη μιας ορχήστρας, η οποία μάλλον δεν παράγει μουσική κατάλληλη ώστε να επικαρπώνονται και αυτοί. Γι' αυτό έχουμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ, όσο και να σας πειράζει και να σας κάνει, είναι παράδειγμα αυτή τη στιγμή προς μίμηση. Έτσι έχει το Ριμπάλτα, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, κουμπώνει τους παίκτες που μπορεί να κουμπώσει και τελειώνει η μπουγάδα. Εμείς εδώ έχουμε μάθει διαφορετικά. Εδώ είναι βοράς. Εδώ υπάρχουν άλλες συνθήκες διαβίωσης κατά κάποιο τρόπο των ποδοσφαιριστών, των μάνατζερ και όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς κρίνονται μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το γαμώτο. Και όταν γίνεται κριτική σε αυτές τις φάσεις που η ομάδα χάνει, είναι εύκολη κριτική. Η δύσκολη κριτική είναι μετά τη νίκη, όταν βλέπεις ότι χωλαίνει μια ομάδα. Πόσοι από εσάς την αντέχετε? Κανείς. Κανείς δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Δεν το έχετε παρατηρήσει, δεν πειράζει. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και στο ποδόσφαιρο γενικώς. Έχουμε όμως τα παραδείγματα τα οποία μας βάζουν να σκεφτούμε να κάνουμε και δεύτερες στροφές. Και δεύτερες στροφές, δηλαδή δεύτερη στροφή σκέψης. 1,6 εκατομμύρια ευρώ λέει το συμβόλαιο, Χριστός και Παναμή μου λες τέτοια πράγματα, με πόνους συμμετοχών. Α, γι' αυτό παίζει, για να πάρει τον πόνους. Από τον πόνους προφανώς παίρνει. Φίλε, εντάξει, θα παρατήσω τα ακουστικά και θα φύγω έξω. Θέλω να τρέξω γυμνό στον δρόμο τώρα αυτή τη στιγμή και θέλω να βρέχει κιόλα. Γυμνό, εντάξει, τι θέλει. Θα τρέξω, τι εννοώ, από εδώ μέχρι εκεί, μην φανταστεί. Λοιπόν, αν παίρνει αυτό πόνους συμμετοχών στα 32 του, το βάλανε επειδή είναι 32 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή ο μάνατζερ δεν ήξερε τι έκανε, δεν ήξερε τι έφερνε. Πώς δεν ήξερε? Στον ΠΑΟΚ ήξεραν τι έπαιρναν. Οι λαϊκοί κάθε Τετάρτη είναι απ' έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Θα μπορούσαν να πάνε εκεί πέρα να πούνε 2-3, ας πούμε, ανθρώπους, να πούνε, παιδιά, έχετε κανένα καλό, ξέρετε, προϊόν. Να το πάρουμε, επειδή ήταν και πιο φθηνό. Λυπάμαι, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Τώρα βρήκαμε τον Λουστόντο, γιατί ο Λουστόντο κατ' επανάληψη παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Αλλά παίζει. Σημαντικό αυτό. Ίσως γιατί είναι τραυματίες οι άλλοι, είναι, ξέρω εγώ, αδιάφοροι. Έπαιξε και αυτός ο Κώστα Ρίκα, πώς τον είναι αυτόνα, ο Ντιέγκο Κώστα. Τον κατάλαβε κανένας μέσα στο γήπεδο? Δεν τον κατάλαβε. Ιδίως όταν έφευγαν μπροστά, νόμιζες έβλεπες Σίλβα, Χάλαντ και τέτοια, και αυτούς μπροστά όλους. Και λέω, Τσέρκι, και δεν συμμαζεύεται. Και λέω, τώρα τι βλέπουμε, ρε φίλε. Έτσι, και βλέπεις ξαφνικά έναν παίχτη. Γι' αυτό και θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο συγκεκριμένο. Γιατί όντως είναι ο καλύτερος παίχτης Καλαμάτας και το απέδειξε και σήμερα αυτός ο Βάργκας. Και λέω τώρα, πόσα λεφτά να παίρνει ο Βάργκας? Να παίρνει 100, να πω 200, ας πω 200. 6 φορές λιγότερα από τον Λουστόντο. Θα μου πεις, ο Λουστόντο ήρθε από την Ισπανία, Πριμέρα Ντιβιζιόν, παίκτης εγνωσμένη αξία. Ο Βάργκας ποιος είναι, μωρέ? Ο Βάργκας είναι για τον ΠΑΟΚ, μωρέ, τώρα να πούμε. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, μωρέ, τώρα να πούμε. Ναι, αυτά μας πειράζουν, μας ενοχλούν. Ίσως να μην θέλει και ο ΠΑΟΚ τέτοιου είδους παίκτες, γιατί και ο ΠΑΟΚ κοιτάζει να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έχουν κάποια πήγη στον κόσμο για να προσελκύουν και τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι Τάισον. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να χωνέψουν ακόμα ότι ο Τάισον έχει γεράσει. Επειδή δεν έχει χωνέψει και ο Τάισον ότι έχει γεράσει. Κατάλαβε, και αυτό μεταδίδεται και στον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί είμαστε φίλοι γνωστοί όλοι, ρε παιδί μου. Αυτός, ο Μάτος, ο Βιερίνια, ξέρετε, όλοι αυτοί εδώ πέρα. Και ο Λύση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Καταλάβατε κάτι. Ίσως στην πάροδο των ετών, και αν μπείτε στην διαδικασία των γεγονότων, θα δείτε ένα γεγονότο και θα σηματοδοτείτε το 2026 το καλοκαίρι, γιατί την κοπανίσανε κάποιοι. Με ψηλά πηδηματάκια, γιατί είχε προηγηθεί το καλοκαίρι του 25 και του 24. Αλλά εσείς, όπως όλοι μας βέβαια, βλέπαμε, αλλά δεν κοιτούσαμε. Και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της ΦΑΠΑς. Η ΦΑΠΑ δεν είναι τώρα. Η ΦΑΠΑ είναι η Ευρώπη, που σε έστειλε στον Ευρωκόπη. Από εκεί ξεκίνησε η ΦΑΠΑ. Και τώρα έρχεται και άλλη ΦΑΠΑ. Για τον ΠΑΟΚ που δεν θα έπρεπε. Κανένας δεν θέλει έτσι να είναι η κατάσταση. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, θεωρώ καλό είναι να γίνονται κάτι τέτοια στραπάτσα, μπας και βάλουν μυαλό ή αλλάξει πραγματικά κάτι. Το αν βρωμάει κάτι, γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας συγχρόνως, το αν βρωμάει κάτι ή όχι, αυτό είναι θέμα διοίκησης. Να ξεκαθαρίσει την μπουγάζα, στην μπουγάτσα λέω συγγνώμη, την μπουγάδα, έτσι να ρίξει λίγο round-up, τα ζυζάνια, ξέρετε, τα κλασικά αυτά τα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχει να πούμε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα δούμε. Και δεν ξέρω εάν υπάρχει και διάθεση και πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρετε. Το πιο σημαντικό είναι αν υπάρχει διάθεση να αλλάξεις κάτι σε μια ομάδα που βλέπεις στραβό. Έχω την εντύπωση ότι δεν βλέπουμε τίποτα στραβό προς το παρόν. Τώρα, τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και φαντάζομαι ότι δεν θα φάω κανένα φίλο Δάφνης για να σας πω πραγματικά τι συμβαίνει κτλ. Ευχαριστώ τον Γιώργο. 130.000 παίρνει ο Βάργας. Δηλαδή 100.000 όσο παίρνει ο Βάργας το μήνα, ο Ελουστόντο το μήνα, παίρνει ο Βάργας το χρόνο. Μάλιστα. Και σήμερα ο Βάργας έκανε υψηλή haute couture ποδόσφαιρο. Υψηλή ραπτική δηλαδή, να καταλαβαίνομαστε λίγο και στη γλώσσα μας. Εσείς έχετε μάθει να θέλετε να είστε πρέτα πορτέ και να φαντάζεστε άλλα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Όχι, δεν τρέπονται, γιατί να τρέπουν. Τώρα, Ανέστη, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά, που να, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στον Θωμά και στον Βασίλη και στα παιδιά τα οποία έχουν ήδη επικοινωνήσει. Τα διαβάζετε τα μηνύματά σας, τα οποία είναι, αφήστε, άστο να πάνε. Άστα να πάνε μπάνε. Έτσι, δεδομένο. Εγώ θεωρώ δεδομένο αυτά τα πράγματα. Αναμενόμενα θα μπορούσα να πω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε και να λέμε αυτό που βλέπουμε. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν και εφόσον το αντιλαμβάνονται και άλλοι. Για να το διορθώσουν, όχι τίποτα άλλο. Ο Βάργας είναι δανεικός. Εντάξει, ας είναι δανεικός. Τι σημασία έχει αν είναι δανεικός. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε δανεικός. Είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους δανεικούς. Η ομάδα με τους περισσότερους δανεικούς είναι ο ΠΑΟΚ. Μας πείραζε να ερχόταν και ακόμα ένας, τουλάχιστον αυτός θα είχε και αξία, ρε φίλε. Θα πεις, θα έπαιζε. Εντάξει. Το συμβόλαιό του λέει είναι 500.000 ευρώ στην Χάρτς. Α, στις καρδούλες. Ωραία. Πάνε πάρ' τον έφυλλο. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτοί να βρίσκουν και εμείς να βρίσκουμε κάτι άλλο. Να μην τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό. Εντάξει, θα μου πεις τώρα είναι. Τυχαίο δεν είναι τυχαίο. Ο Μιχαηλίδης ζητάει 800.000 ευρώ το χρόνο και έχει ένα μήνα που βγήκαν τα παπαγαλάκια για να λένε ότι δεν τα αξίζει. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, ρε. Αξίζει ο Ελουστόντο. Να δω αν γράψει κανένας για τον Ελουστόντο. Από τα παπαγαλάκια τα γνωστά, φίλε Γιώργο, περιμένουν να δω αν θα γράψουν για τον Ελουστόντο. Ειδική μνήμα για την ιδιορατικότητά του, για το στήσιμό του μέσα στην άμυνα, για το διευθυντικό πνεύμα το οποίο διαθέτει να οδηγεί την άμυνα με τρόπο τέτοιο ώστε να αποτελεί τον μαέστρο της αμήνης και πάει λέγοντας, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Μεταξύ μας μεταξά τώρα, είναι δυνατόν να λέμε αυτό το πράγμα, ρε. Είναι δυνατόν να λέμε αυτά τα πράγματα εδώ τώρα, να είμαστε σοβαροί, τους πειράζει ο Μιχαηλίδης. Δεν τους πειράζει δηλαδή, είναι το μόνο κακό ο Μιχαηλίδης. Εγώ φασικά πιστεύω ότι ο Μιχαηλίδης δεν έχει πρόταση. Αν έχει πρόταση ο Μιχαηλίδης και κάθεται στον ΠΑΟΚ, για μένα. Η ευκαιρία του είναι να πάει να κάνει ένα καλό συμβόλαιο, να ανεβάσει λίγο την καριέρα του και να μην στεναχωριέται ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ πάντοτε είναι εδώ. Μετά τα 30-31 η αγκαλιά του Πάουκ είναι εδώ. Θα μπορεί να γυρίσει πίσω όπως έχουν γυρίσει και όλοι οι άλλοι που ήταν από τα Γιάννητσά. Είπαμε. Συντάξιμα. Έτσι. Η νοοτροπία είναι νοοτροπία. Αυτό είναι. Δέκο. Έτσι. Δέκο να μην ξεχνιόμαστε.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Λοιπόν, λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ. Perfect Strangers. Έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι λίγο πολύ. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε. Περίμενε, ρε, περίμενε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papakigmail.com. Ανοίγουμε και τα σγραμμάς.
1: Τι γίνεται, ρε! Ακόμα αυτός ο καφέ!
0: Ακόμα. 23 10 90 90 90, για όποιον θέλει εδώ να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ και στις χαρές. Αρχίσαμε. Άμα αρχίσαμε τώρα την όλα ατμός, τι να κάνουμε. Έτσι, μας κουράστηκε και ο Τέις. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ιδίως οι Αργιανοί έχουμε στεναχωρηθεί. Το αντιλαμβανόμαστε. Καλησπέρα και στον Ηρακλή, και αυτός κουρασμένος. Μάλλον και αυτός στεναχωρημένος. Κουρασμένο παλικάρια της φακής, λέει ο Μπάμπης. Σαν πα στην Καλαμάτα, κερδίσει με το καλό. Άρπαξε τρία και βάλτα εκεί που ξέρει. Άντρε, σοβαρευτείτε εκεί στην ΠΑΕ. Όλοι σα που πάτε πάλι να καταντήσετε τον ΠΑΟΚ. Εποχέ βουλινού και γούμενοι. Εκείνοι δεν είχαν και φράγκα. Εσεί δεν είστε δικαιολογημένοι. Και ο Πιτσερικά ο Ιταλό δεν κάνει το παιδάκι. Ό,τι να είναι φέτο, λέει ο Δημήτρη. Ο Τάσο λέει άθλια και τραγική εμφάνιση. Ο Στέλιο, και εγώ κουράστηκα να χάνω το χρόνο μου και να χαλάω τη διάθεσή μου για προπονητέ και παίκτε που ψυχικά και εθνικά δεν μ' αγγίζουν. Στον Κωνσταντίνο, την Κυριακή ένα πληρωματικό θερματοφύλακα θα είναι η Κοσνάρεβα. Ελιστόντο, ρε Ελιστόντο, η παιχτάρα. Θα πάρουμε πρωτάθλημα κουρασμένων, λέει ο Μπαρμπαγιώργος. Ο κύριος Αντώνης λέει ξεφτύλα. Ο Παντελής μας στέλνει τη φωτογραφία του Τέλη Μιστακίδη. Ο Χρήστος λέει: αυτός που είδαμε είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια που τους κατάπιε η μαύρη θύλα και ένας προπονητής με θολωμένο μυαλό. Όσο αποδίκησε, αμφιβάλλω αν ξέρουν να δικούν περίπτερο. Μάλιστα. Ο Θέμης: κάθε ήττα μας και ένα χαστούκι στη διοίκηση που αφήνει συστηματικά χρόνια τώρα το σύλλογο γυμνό. ΠΑΟΚ είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε. Μπράβο στην Καλαμάτα που ήταν καλωστημένη και πολύ πολύ καλή. Ο Κλήμης λέει: 90 μίρια μπάτζετ έχεις που είσαι γυμνός. Δεν είναι θέμα το μπάτσε, τι σημαίνει. Γυμνό είσαι. Ξοδεύει 90 εκατομμύρια και είσαι γυμνό. Σκέψου. Άρα δεν ψωνίζει καλά, Γιάννη. Κλίμη. Στο Γιάννη, οι Ρώσοι εκεί που ανήκουν στη Ρωσία. Και οι Έλληνε που ανήκουν όμω. Εμεί που θα πάμε. Γιατί εμεί δεν ανήκουμε εδώ πέρα. Α, μην τα μπερδεύουμε. Άλλη ώρα αυτά. Θα παλέψετε με τον Άρη για την τέταρτη θέση όπω και στο μπάσκετ. Να τα μα. Κώστα, δεν μα τα λε καλά εσύ. Ο Γιάννης λέει είχε το μυαλό του στην Ευρώπη. Ναι, τα πάμε αυτά. Τώρα με τη διακοπή, λέει ο Τραντάφυλλος, θα γνωριστούν οι παλιοί καινούργοι παίχτες και θα δέσει η ομάδα. Χαίρε, καημένε ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτό το που το ακούω, θα γνωριστούν και θα κάνουν τρεις εβδομάδες. Τι κέντρο γνωριμιών είναι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και κλείνω στην πρώτη φάση των μηνυμάτων. Βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Τελικά πώς θα καταφέρουμε κάθε φορά όταν είναι να κερδίσουμε για να ανέβουμε πρώτη θέση να μην τα καταφέρουμε ποτέ. Λίγο πολύ χρονιά έτσι θα πάει. Λέει απογοητευμένος ο Βασίλης. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε από την έκτη αγωνιστική το τι θα γίνει στη συνέχεια. Από τη στιγμή που έχεις μόνο ένα παιχνίδι την εβδομάδα, έτσι. Υπόψη είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο. Πάμε στον πρωτοφυλλό ακροατή. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
2: Τα χαρτοφυλλά παλικά είναι από την Λιβαδιά. Για την Καλαμάτα ήταν.
0: Τα παιδιά είναι από την Καλαμάτα, δεν είναι από την Λιβαδιά.
2: Α, Καλαμάτα ήταν πολύ η Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε φίλε
0: μου. Σαν τι θες να γίνει, ρε Νίκο.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε.
0: Τι θες να πεις. Δεν μου λες, Νίκο, μα από την εμπειρία σου, την όποια εμπειρία έχεις. Έχεις δει center back σαν τον Ελουστόντο.
2: Τα απαντάω,
0: Είχαμε και χειρότερους, δηλαδή.
2: Ναι, και λίγο παραπάνω.
0: Και λίγο παραπάνω, μάλιστα.
2: Να σε πω κάτι.
0: Για πες.
2: Έγινε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στο Παλαιστίνη.
0: Στο Απιθύτα που έγινε, ναι, στο Απιθύτα.
2: Ναι. Εκεί τι έγινε, ρε φίλε. Αν επιτρέπετε, μπορεί να γιατί έχει τόσο μεγάλη εμπειρία πάνω σε τόσα χρόνια, έχει μια εμπειρία. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, το σκηνικό που βγάλανε και ο λόγο και κάνανε και ράνανε.
0: Γιατί τζάμπα τα πήγαινε να δει ο ένας τον άλλον. Τζάμπα τα πήγαινε ένα στον άλλον, πήγε να βγάλει λόγο.
2: Έτσι και το ποδόσφαιρο ήταν σήμερα. Δηλαδή, μια ποταή και χειρότερα.
0: Και χειρότερα.
2: Θα έχουν πολλά χειρότερα αποτελέσματα. Μερικοί α πούμε οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι λιγάκι μυστήριοι, βλέπω κάναν μεγάλο κονέ με τις εικόντες του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν τα γνωρίζω, δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή το κομμάτι δεν κάνουν ο προπονητής αυτός ο κύριος που κάνει το προπονητής.
0: Και ποιος το κάνει βρε Νικό μου?
2: Οι δύο είναι για μένα. Μπορεί και σε ένα μπορεί να είναι ένα. Δεν ξέρω
0: ναι,
2: εγώ τι.
0: Εντάξει, okay. Εγώ θεωρώ
2: είναι
0: ότι.
2: Είναι ένα είναι ο Μάτσο ο Βραζιλιάδο και άλλο είναι ο Πορτογάλο. Ο κύριο.
0: Ο Βιερίνια λε.
2: Ναι, και ο κύριο,
0: μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Γιατί, άσχημα είναι ελληνικό.
2: Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα,
0: ναι.
2: μακροπρόθεσμα ναι, κύριε μου καλύψει, βλέπω πολλά, θα έχουμε πολλά τραγούδια. Δηλαδή ο κύριος αυτός, ο Τσετσένος, γιατί Τσετσένος δεν είναι Έλληνας.
0: Ρενικό, μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Τι είναι αυτά, τζάμπα, γιατί τα λέμε, γιατί μην καλά στην κουβέντα τώρα, Ρενικό.
2: Κοιτάτε,
0: ποιο είναι ενδιαφέρει αυτό που λες τώρα, εσύ,
2: αυτή είναι. Είσαι και άρχοντας.
0: Ας τα άρχοντα λίγα τώρα, δεν ενδιαφέρει κανέναν έτσι πως το λέμε.
2: Το πράγμα είναι να αγριεύει. Αυτή τη στιγμή η παίκτης είναι απλή.
0: Ξέρεις πότε θα αγριέψει, Νίκο. Νίκο, άκουσε με λίγο. Θα αγριέψει αν ο Ηρακλής δεν χάσει την Κυριακή.
2: Γι' αυτό σου είπα εγώ το θέμα είναι πολύ ζουμερό.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι το θέμα. Σε περιμένει ο Ηρακλής με αρκετές αγκάλες.
0: Ναι, αλλά θα το δέσουμε το παιχνίδι πριν το παιχνίδι.
2: Σε δω μια φάπα. Πας με την αρκετός.
0: Δεν μπορεί.
2: Ορίστε.
0: Δεν μπορεί ο Ηρακλής.
2: Άσε ρε φίλε τώρα. Εσύ μη πιούνε ρε φίλε. Εδώ η Καλαμάτα κάνει γιώκο. Σε έχει κάνει η Καλαμάτα.
0: Η Καλαμάτα έχει καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή.
2: Ποιο?
0: Η Καλαμάτα έχει καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή, Ρενικό. Καλύτερου παίκτε έχει.
2: Κοίτα, φίλε μου, εγώ ξέρετε ποδόσφαιρο, δεν είναι καλά.
0: Αυτό σου λέω για του παίκτε σου μιλάω. Έχει καλύτερη ομάδα, αυτό λέμε.
2: Η Καλαμάτα και η Καλαμάτα και το Πύργο και ο Ηρακλή και ο Καντάνι είναι. Αλλά εσύ είσαι κυρίω από τον Καντάνι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μα και δεν το πω κάτι. Δεν υπάρχει προπονητή, φίλε μου Πασχάλη. Υπάρχει προπονητής, ρωτάω εγώ σαν που είσαι έμπειρος τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα είναι ακόμα νωρίς ρε Νίκο. Άσε το να τσουλήσει λίγο. Δεν μου λες, άντε και διώχνεις τον προπονητή, τι θα αλλάξει ρε Νίκο.
2: Μα φίλε μου, καλεσύνεται το έργο, πώς φαίνεται.
0: Βρε Πασά μου, τον διώχνεις, σε ρωτάω τι θα αλλάξεις.
2: Πασχάλη και λιγάκι, κύριε Κόμμα.
0: Και κλείσε με αυτό, Νίκο.
2: Η δικιά μου παρουσία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η δικιά μου παρουσία στο. Που έγινε δεξίωση εκεί πέρα των τελετών ήταν πολύ ενοχλητική. Ήταν σαν να πούμε μια μύγα που τσιμπάει. Σε τσιμπάει.
0: Ναι.
2: Έτσι ήταν, Πασχάλη.
0: Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.
0: Παρακαλώ.
3: Αγαπητέ Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Μωσέ.
3: Ή κάτι μέσα μου έλεγε να μη σε πάρω, αλλά λέω
0: αυτές
3: τις μέρες, επειδή είμαστε πάρα πολύ αγαπάμε το ποδόσφαιρο, και όπως έκανα και εγώ το κλαρίνο από τον Όφη, λέω να σε πάρω μια και εσύ ένα κλαρίνο από το Πίγκαλα Μάφτα. Είπα να σπεράξω. Και πιο πολύ μου άρεσε γιατί ανέβασε μια φωτογραφία ο Χαλίφη στο. Με φωτογραφία, ένα βιντεάκι στο Facebook, που είναι με στην κουζίνα του σπιτιού του και έχει πάρει ένα κλαρίνο και λέει: να θυμηθώ κάτι τραγούδι του Ζαλέα. Εντάξει. Και τι έγινε. Έχασε 3-1, εντάξει. Πικάρισμα. Θα περάσει, θα έρθουν κι άλλα. Εγώ θέλω να κλείσω και με ένα άλλο θέμα. Θέλω να πούμε ότι είναι σήμερα τα 82 χρόνια που αποχώρησε ο Γερμανός από την Ελλάδα.
0: Τώρα έχουμε άλλο θέμα όμως.
3: Ναι.
0: Μωσέ, τώρα είναι άκυρο να πούμε. Δηλαδή,
3: αυτό
0: αυτή την άποψη.
3: Κλείνω, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε. Για να σε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Καμόρα.
0: Παλαιστά.
4: Καλησπέρα κύριε Καμόρα, εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή, απλά έτσι...
0: Βγάλε λίγο το hands-free γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Αν σου είναι εύκολο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα.
4: Μου είναι.
0: Ωραία.
4: Μα ακούτε τώρα.
0: Τώρα μάλιστα, καμπάνα.
4: Χαίρομαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιστάθηκα στο να πάρω και να ρωτήσω μία απλή ερώτηση.
0: Ναι.
4: Γιατί τέτοια απαξίωση στον Ηρακλή, κύριε Καμόρα?
0: Τι εννοείς απαξίωση, ποιο είναι το απαξιωτικό που αισθάνθηκες?
4: Εννοώ ότι υπάρχει, τουλάχιστον με αυτά που άκουσα,
0: ναι,
4: μια απόλυτη απαξίωση και ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί και ότι ο Ηρακλής είναι χειρότερη ομάδα από την Καλαμάτα. Δεν θεωρώ ότι.
0: Η άποψή σου. Σέβομαι, το σέβομαι. Αυτό ότι θεωρείς ότι η Ηρακλής είναι καλύτερη ομάδα από τον Καλαμάτα. Θα μου επιτρέψεις ότι θεωρώ αυτό που είδα από την Καλαμάτα και βλέπω σχεδόν στα παιχνίδια της, ότι είναι πιο διαδραστική επιθετικά από την Ηρακλής. Αυτό.
4: Αυτό είναι διαφορετικό που λέτε.
0: Πώς είναι διαφορετικό. Είναι κάτι... Ναι, γιατί είναι διαφορετικό.
4: Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό όμως από αυτό που είπατε. Άλλο είναι να πείτε ότι ο Ηρακλής είναι λιγότερο διαδραστικός επιθετικά και άλλο είναι να πείτε ότι ο Ηρακλής δεν είναι χειρότερη ομάδα. Ούτε βαθμολογικά τα αποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που λέτε.
0: Καλά, η βαθμολογία δεν είναι πάντα
4: ενδεικτικό. Σωστά. Απλά εγώ θεωρώ, διορθώστε με βέβαια αν κάνω λάθος, ότι το είπατε περισσότερο από την άποψη ότι επειδή έρχεται και αυτό το επερχόμενο.
0: Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ, είναι θέμα, αν δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή, είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, έτσι όπως το λέτε όμως, ακόμη και τώρα παρουσιάζεται μια εικόνα του Ηρακλή, η οποία είναι τουλάχιστον σκορποχώρη. Και αυτό εδώ δεν μπορώ να το... Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όχι, μην αδικήσετε τον εαυτό σε αυτό το πράγμα. Λέγοντας ότι η επικινδυνότητα που υπάρχει σήμερα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και το κακό κλίμα θα γίνει χειρότερο εάν δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή που θα παίξει. Μπορεί να ήταν ο Άρης, μπορεί να ήταν ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ήταν η Κάτω Ραχούλα. Απλά σε αυτή τη φάση ο Ηρακλής φαντάζει βουνό για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και λέμε ότι σκέψου να μην κερδίσει και τον Ηρακλή. Θα αρχίσουν οι τριγμοί. Και τα γνωστά ΠΑΟΚ Ηρακλής που υπάρχουν, το κλίμα που υπάρχει.
4: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
4: Εγώ το καταλαβαίνω. Απλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είτε λάθος το είπατε εσείς, είτε λάθος ακούστηκε. Δηλαδή, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να, πραγματικά σαν να εκμηδενίζεται την ποδοσφαιρική παρουσία.
0: Η ποδοσφαιρική παρουσία υφίσταται του Ηρακλή, αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο Ηρακλής ακόμα. Όταν θα γίνει, θα το ξανασυζητήσουμε, θα το δούμε. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτείς και εσύ τώρα, έτσι. Δηλαδή, η μαγική σου εικόνα, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο ημίχρονο είναι ενδεικτικό αυτό της εικόνας, έτσι. Εγώ δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι 10 κλάσεις καλύτερος από τον Ηρακλή, αλλά στην παρούσα φάση μέσα στην Τούμπα έχω την εντύπωση ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα να μην κερδίσει τον Ηρακλή.
4: Σίγουρα υπάρχει και διαφορά ποιότητας.
0: 100% τι συζητάμε.
4: Δεν το συζητάω αυτό, ούτε το αμφισβητώ αυτό. Απλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω για πολλούς λόγους και για λόγους σεβασμού στον Ηρακλή να το
0: σεβόμαστε
4: τα πράγματα, να τα βλέπετε λίγο πιο.
0: Το βλέπουμε έτσι όπως πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό εδώ. Θεωρείται βάλσαμο να κερδίσει έστω και με 0.5 τον Ηρακλή.
4: Φυσικά.
0: Για τον Ηρακλή όμως, εάν ο Ηρακλής δεν χάσει τον ΠΑΟΚ, είναι δύο φορές βάλσαμο. Και είναι μεγάλο χτύπημα κατά του ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Δηλαδή, οπαδικά και φύλαφυλα. Μακάρι να είναι ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
4: Αλλά σίγουρα, αυτό σίγουρα. Απλά,
0: και η ισοπαλία ακόμα για τον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα, να ξέρεις.
4: Το καταλαβαίνω.
0: Στην παρούσα φάση, έτσι τώρα.
4: Ναι, έτσι είναι. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν ακούστηκε καλά.
0: Εντάξει, ωραία. Καλώς έγινε. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Η αλήθεια είναι ότι είμαι ταπό φανατικός ακροατής σου.
0: Εντάξει, ρίξε μας. Λέγε, δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, δεν έχω πάρει τηλέφωνο, απλώς ακούω γενικά. Και δεν θα έπαιρνα και εγώ παρόλο στο Ηρακλή.
0: Ναι, ωραία.
5: Όντως δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπες. Δεν ξέρω, μπορεί να το είπες με άλλη πρόθεση ή άλλο. Γιατί είπες, να σου θυμίσω ότι πρώτη τελευταία φορά 0-1 είχε έρθει, με Μπερμπάτοφ, άμα θυμάσαι, έτσι.
0: Πριν από κάποια χρόνια.
5: Πότε.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής δεν ήταν στη φάση που είναι τώρα.
5: Χειρότερα ήταν. Πολύ χειρότερα.
0: Μάστε. Φτάνει να το. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Επειδή ήταν ο Μπερμπάτοφ, δεν ήταν και τίποτα. Εντάξει. Μην ξεχνάμε και εκείνο το. Δεν μου λες, είναι η ίδια χρονιά με το 3-3. Στο Καφτατζόγλιο.
5: Ναι.
0: Ίδια χρονιά.
5: Ναι.
0: Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
5: Είχε δεκαπλάσια. Ο Ηρακλής επέτρεψε με επειδή είμαι Ηρακλής. Η μισή ομάδα και παραπάνω τότε του Ηρακλή ήταν ομάδα Β, παίκτες Β εθνικής. Ελληνόπουλα, Πορτουλίδης, Στάμου. Δηλαδή, άμα κάτσει και να τρέξει, δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση.
0: Καλά, μην κοιτάξετε τώρα τα ονόματα. Την μπάλα έπαιζε ο ένας, την μπάλα έπαιζε ο άλλος. Αυτό κοιτάμε.
5: Τότε ήταν, και αυτό που είπες, επειδή είπες πολύ απλά η Καλαμάτα, οκ, okay, και εγώ είδα ένα φρασί επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν το οποίο το κάνει ότι... κατ' επανάληψη όμως, πρόσεξε λίγο. Αν δεν τη βλέπετε, εγώ επειδή τα παιχνίδια τα βλέπω όλα. Και φαντάζομαι, αν ακούσει και τα λέω.
6: Έχει μια άγνοια.
0: Ακριβώς. Αυτό θαυμάζω εγώ σε κάποιον ο οποίος έρχεται από το πουθενά και παίζει μπάλα.
6: Έχει μια άγνοια και δίνω, αλλά όπως θα θυμάσαι, πρόπερσι δεν λέγαμε για την Κηφισιά.
0: Ναι, μπάλα το ίδιο. Το ίδιο.
6: Αλλά σκοπός είναι στο τέλος τι βαθμούς μαζεύεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
6: Δηλαδή
0: εμείς δεν μιλήσαμε για τους βαθμούς τώρα. Πρόσεξε λίγο. Μην αδικήσετε τον εαυτό σας και εσείς οι Ηρακλήδες, μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν είναι το θέμα συγκομιδή βαθμών. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή σαν εικόνα. Εγώ κάθομαι και απολαμβάνω την Καλαμάτα και όχι τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον απόλαυσα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ιδίως οι γκολάρες, ας πούμε, που μπήκανε. Μέχρι εκεί όμως. Το πρώτο ημίχρονο δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Η Καλαμάτα όμως. Έτσι ήταν αυτή.
6: Ο Ηρακλής Πασκάλ μου, επειδή είναι μια καινούργια, ολοκένουργια ομάδα.
0: Okay.
6: Η οποία έχει θέλει χρόνο κτλ. Ο προπονητής, επειδή είναι ένας για μένα. Και το ίδιο και το βιογραφικό.
0: Όνομα μεγάλο.
6: Όχι, είναι γάτα, είναι έμπειρος. Σου λέει, άμα πάω να παίξω ανοιχτά. Θα την ένα τέτοιο. Θα πάω τσούκο συντηρητικά έτσι όπως είναι, το μηδέν πίσω. Γιατί άμα δεις, που φαντάζομαι δεν έχεις τα παιχνίδια του Ηρακλή.
0: Σε είπα, βλέπω όλα τα μάτς, με λες δεν είδες το παιχνίδι του Ηρακλή. Σε βλέπω όλα τα μάτς.
6: Να δεις λέω τους αντιπάλους του Ηρακλή. Αν έχεις παρατηρήσει, οι αντίπαλοι του Ηρακλή, οι όποιες ευκαιρίες του κάνουν πέρα τις πρώτες μια δυο αγωνιστικές που θέλουν να βρεθούν, είναι όλα οι ευκαιρίες έξω από την περιοχή. Σουτ. Μέσα στο κουτί δεν τον έχουν κάνει.
0: Μέσα στο κουτί, ρε φίλε, αφού δεν μπορείς να μπεις, αφού είναι όλοι πίσω στο κουτί, ρε, γι' αυτό. Λοιπόν, κλείσε ένα από τους φόλους, εντάξει. Λοιπόν. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
7: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
7: Μ' άρεσε αυτό που είπες ότι μεγάλη κουβέντα, ότι πολλοί δεν μπορούμε, όταν παίρνει το αποτέλεσμα εμάδα, δεν βλέπουμε τις αδυναμίες. Θέλω κάτι να πω γιατί... Μαλώνεις και με συνοπαδούς όπως και με τον Νίκ μερικές φορές. Όταν στα ευρωπαϊκά τους λέγαμε ότι δεν βλέπετε αυτό το πράγμα Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει Τσιριβέγια και Καμαρά και τα λοιπά παίχτης. Ούτε παίζει χωρίς εντερφόρ. Κάποιοι κοντεύανε να μαλώσουν. Καλά λέει, γκρινιάζεις εδώ η ομάδα, λέει, πέρασε, προκρίθηκε. Άμα δεν ξεπεράσουμε σε όλα τα πράγματα αυτό το υλιστικό του Γιαχβέ. Ο σκοπός μας ενδιαφέρει μόνο ο σκοπός. Δεν θα μάθουμε να είμαστε άνθρωποι, δεν θα μάθουμε να μιλάμε. Αν είναι να ταυτιζόμαστε με τα συμβόλαια, με τα συμβόλαια των παιχτών, με τα πόσα λεφτά παίρνουν, τι καριέρες κάνουν. Και το άλλο που μου αρέσει, αυτό είναι πολύ πετυχημένο, ότι μας έχουν μάθει να ζούμε τη ζωή των άλλων.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς.
7: Μιλάμε λες και πάμε διακοπές με τους άλλους. Λες και οδηγάμε τα ίδια αυτοκίνητα, λες και παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
0: Και τα υπερασπιζόμαστε κιόλας, όχι μόνο τα κάνουμε.
7: Αυτή η αρρώστια πρέπει να τελειώσει κάποτε. Και γινόμαστε και κακοί. Γι' αυτό τα είχα μέσα στο καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Κόντεψε να πάθω κεφαλικό με συνοπαδούς, ας πούμε, που δεν βλέπανε. Πήγανε να τον παλώσουν με τον Ουναή λίγο μετά το κέντρο.
0: Ναι.
7: Ό,τι είπα, βγήκαν όλα. Δεν έχει σεντερφόρο Παναθηναϊκός. Έχει τρία σεντερφόρο που δεν είναι ούτε για β' εθνική. Ο Ντετέι πρέπει να χάσει 10 κιλά, που υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερος σαν ταλέντο.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή λίγο ο Ντετέι, είναι τάγκσιμο.
7: Ο άλλος ο Ντέσσερς δεν υπάρχει για το
0: ίδιο. Εντάξει, δεν τον πήρες για πρωτοκλασάτο αυτό, δηλαδή για βασικό έχεις τον Ντετέι. Δεν είναι. Και σου βγήκε τα μπόρδα.
7: Μου έλεγε ο φίλος ότι είναι στην εθνική Νιγηρία.
0: Ναι, ρε, παίζει με τον Όσιμο μαζί. Εντάξει, άλλο τον άλλο το άλλο. Παίζει όμως.
7: Θα μιλήσουμε από τα. Τι παίζει, θα μιλήσουμε από το που βλέπουμε. Το μάτς χθες δεν το είδα γιατί ήξερα τι θα γίνει. Απλώς μου φάνηκε κάτι περίεργο.
0: Ότι.
7: Όχι, να μην ακούσει ότι το ρίχνω σπόντα.
0: Ναι.
7: Επειδή αναρωτιόταν ο Νίκ.
0: Ναι.
7: Για τον Ουναή, ήταν εξαφανισμένος.
0: Ναι.
7: Και έπαιζε σε κάτι άλλα παιχνιδάκια, έκανε μια τριπλίτσα και έκανε κάτι σουτάκια και παράδες όλοι όπως λέμε όλοι μας. Ναι. Είναι παίκτης, είναι καλός παίκτης. Απλά είναι παρέθεση για τον Νίκ. Και άμα τολμάει, ας το σχολιάσει, επειδή μιλάει και για στοιχήματα και για τέτοια.
0: Ναι.
7: Εγώ από ό,τι ξέρω, επί ένα μήνα ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να τον πάρει το καλοκαίρι του Νάη.
0: Καλά, το και για άλλους προσπαθούσε, αλλά μην το θεωρείς και θέσφατο αυτά που ακούς να ξέρεις. Λοιπόν, κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Τα είπαμε. Κλείσε. Να προλάβει τον κόσμο. Έχουμε κόσμο. Δεν είναι. Να μιλάμε μισή ώρα. Είπαμε να μιλάμε ουσιαστικά. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Γιωρίκα σήμερα.
0: Σου, Γιώργα.
8: Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα θα πω.
0: Βεβαίως.
8: Θες κλείσε μετά την εκπομπή και ας με πει ο κόσμος όπως θέλει. Κάποιοι νόμοι. Ο άνθρωπος αλλάζει σπίτι, αλλάζει δουλειά, αλλάζει πολιτικά κόμματα. Τι δεν αλλάζει? Ομάδα. Ποτέ στη ζωή του. Νόμος πρώτος, δεύτερος νόμος.
0: Και χούλια δεν αλλάζει.
8: Οι πρόεδροι, τι ακριβώς κάνουν στις ομάδες? Είναι επαγγελματικά αυτές οι δουλειές, ναι ή όχι? Πώς ήταν παλιά? Τι κτίσανε την Τούμπα? Εγώ πάω ξύσιμε.
0: Ναι.
8: Εγώ λατρεύω την εποχή που έπαιζαν τέσσερις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm.
8: Καλαμαριά, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Αν ξαναμιλήσουμε θα πω και άλλα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
9: Λοιπόν, Πασχάλη, δεν καθυστερήσω πολύ. Mm. Λοιπόν, ΠΑΟΞής είμαι. Yeah. Λοιπόν, για να πάρει πρωτάθλημα, ακούτε?
0: Βέβαια, μίλα ρε.
9: Ωραία, για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τρία πράγματα. Χρειάζεται προπονητή, καλό προπονητή και έμπειρο. Χρειάζεται καλούς παίχτες και χρειάζεται διοκτήτη που να βάζει λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και τα τρία δεν τα έχει. Mm. Δηλαδή, για μένα, και εξηγούμε. Δεν έχει προπονητή έμπειρο. Δεν έχει παίκτες που μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, τους παίκτες που έχει ο Παθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μήπως και τους παίκτες που μπορεί να έχει ο Όφη, η Καλαμάτα, λίγο Άρης, γιατί να εξηγούμε. Αυτόν τον παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός στο Όφη, τον τελευταίο που τον πήρε από τον Ανάρη,
0: ο Νούς.
9: Έχουμε τέτοιο
0: παίκτη. Δεν έχουμε.
9: Αυτός ο παίκτης που μας έκανε σήμερα γιογιό, ο Βάργκας.
0: Ο Βάργκας, ναι.
9: Έχουμε στην Καλαμάτα, έχουμε τέτοιο παίκτη.
0: Όχι.
9: Ωραία. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, και μιλάω να με ακούσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια μη κρενεί. Το κακό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο διοκτήτης μας είπε στις προπονήσεις ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα και να βγούμε Champions League. Αν πιστεύουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι έχουμε ομάδα που να είμαστε πάνω από την πέμπτη θέση, να βγουν να το πούνε.
0: Δεν είναι νωρίς για τέτοιου είδους προβλέψεις.
9: Νωρίς για τέτοιου είδους προβλέψεις. Σήμερα χάσαμε 3 βαθμούς. Την Κυριακή δηλαδή, άμα κερδίσουμε τον Ηρακλή, θα πάμε μετά για πρωτάθλημα? Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα με το χέρι στην καρδιά? Συγγνώμη για τον τόνο.
0: Όχι, εντάξει, σοβαρά.
9: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλώς το παιδί.
10: Δεν ήξερα πού να πάρω. Τώρα κατάλαβες γιατί ο Κούλης παίρνει 41 και θα μπορεί να πάρει και παραπάνω. Γιατί μερικοί ενοχλήθηκαν τώρα από κάποια σχόλια που δεν έκανε επίσης και τίποτα. Βγήκαν πρώτη φορά, τους ενοχλεί που η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Τους ενοχλεί το σχόλιο σου για τον Ηρακλή.
0: Εντάξει, θα κάνω.
10: Όχι, ήταν το πάθος τους.
0: Έχουν, εντάξει.
10: Πόσο ενοχλεί. Μα δεν είπες και τίποτα.
0: Εντάξει, το θεώρησαν κάπως υποτιμητικό.
10: Δεν το είπες έτσι.
0: Εγώ δεν το είπα, το θεώρησαν τα παιδιά. Εντάξει.
10: Εγώ το κατάλαβα πώς το είπες. Λοιπόν, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αγωνιστικό, είναι διοικητικό. Ακόμα και αυτό για τον Βάρκας που λες. Και για τον άλλη. Τα ίδια λέγαμε με τη Μάλμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει, βρήκε και έκανε τώρα αυτός. Είναι διοικητικό. Εσύ το θεωρείς ότι είναι μόνο ικανότητα σήμερα? Να το πω έτσι, με τάκτ.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς να υποθέσω, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, την απάντηση εγώ την έχω δώσει από το καλοκαίρι, το 25. Το κλίμα και ο ΠΑΟΚ άλλαξε το 25 το καλοκαίρι. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει τώρα βέβαια. Αυτό με την έλευση Μιστακίδη. Από εκεί ξεκινήσαν όλα αυτά. Η επιπολαιότητα που αντιμετωπίζει το ΠΑΟΚ διοικητικά.
10: Αλλά πριν, μετά το 24, μετά το
0: 25. Ναι ρε παιδί μου, απλά κυρίως το 25 ήταν όλα.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αλλά επειδή έφυγε ο Λουτσέσκο, ρε φίλε, δεν σταματάει τίποτα. Αλλάζουν οι παράμετροι μέσα σε μια ομάδα.
13: Δεν κατάλαβα, τη διοίκηση.
0: Ναι.
13: Και για μένα και ποτέ έγινε. Τότε με την Μπούκα. Από εκεί και πέρα, να θυμάσαι, άλλαξαν πολλά.
0: Ναι.
13: Από τότε άλλαξα. Το 24 έτυχε. Το 24 ήταν τυχαίο, δεν ήταν.
0: Εντάξει, να το πάρουμε. Ναι.
13: Ούτε φέτος, μην ελπίζει κανένας να το πάρουμε. Φάνηκε πως σήμερα. Μονάδες έχουμε, δεν έχουμε κακούς παίχτες. Ο Ολυμπιακός είναι συνοθήλευμα.
0: Άστο, δεν είναι Ολυμπιακός, είπα και άλλη φορά. Ότι δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι. Ναι.
13: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει προπονητή. Μονάδες έχουμε, δεν είναι. Αν του πάρει έναν-έναν. Αλλά δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει διοίκηση. Από τη διοίκηση.
0: Κοίταξε, οι μονάδες, εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Πάκο έχει το καλύτερο υλικό. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερο υλικό.
13: Το καλύτερο όχι, αλλά δεν είναι
0: κακή. Ναι, έχει αξιόλογο, αλλά δεν είναι αυτό σε αυτό το μοτίβο. Έτσι θεωρώ εγώ.
13: Και κάτι που λένε δυσαρεστημένο ο Ζαφίρης. Εντάξει, και εμεί είμαστε Ζαφίρης. Συγγνώμη κιόλα, αλλά και εμεί είμαστε δυσαρεστημένοι.
0: Εντάξει. Ποιο είναι, ο Ζαφίρης είναι δυσαρεστημένο. Ξέρει γιατί. Ποιο ξέρει τον είπα το παιδί, τι τον είπανε. Και πώ μεταφέρθηκε η εικόνα του Ζαφίρη στου οπαδού του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι πέρυσι. Ότι έρχεται ο ανταυτού από τη μία και από την άλλη ο συμπαίκτης ο οποίος θα κάνει τον πάγκο. Όταν φορτώνεις τον κόσμο με τέτοιου είδους ηχητικά, βιαστικά για το μυαλό, δεδομένο είναι ότι όταν έρχεται η ώρα και βλέπεις πραγματικά τι συμβαίνει, τρομάζεις.
13: Μα τον είχαμε δει, εντάξει.
0: Όλοι βλέπουμε, το είπαμε για άλλη φορά, όλοι βλέπουμε το τι κοιτάζει ο καθένας είναι άλλο. Γι' αυτό εσύ δεν τρομάζεις και τρομάζουν άλλοι.
13: Ξέραμε τι είναι, εντάξει. Λίγο πιο τεχνικός από το, ένας πιο τεχνίτης από το Σιώπη. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να κάνει διαφορά σε μια ομάδα. Σε μια πολύ στρωμένη ομάδα. Σε μια πολύ στρωμένη ομάδα καλοδουλεμένη θα κάνει όχι διαφορά, θα είναι πολύ χρήσιμο γρανάζι. Αλλά ως εκεί δεν είναι Κωνσταντέλια, δεν είναι.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση.
13: Λοιπόν.
0: Να σε καλά.
13: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Κομψό, επιστρέφουμε.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
16: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
15: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
16: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
15: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
16: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
17: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310909090 είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε στον κόσμο, πάμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι. Άκουσα τη συνέντευξη του Λύση.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος λίγο να βοηθήσει για να καταλάβουμε λίγο και εμείς που δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο. Ρωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος τι έφταιξε σήμερα και έχασε ο ΠΑΟΚ. Μια πολύ απλή ερώτηση.
0: Από τους δημοσιογράφους δηλαδή. Είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής την ευθύνη, υποτίθεται, έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, ότι ό,τι έχω πει στους παίκτες το φέραν σε πέρας ώστε να φάμε 3 γκολ. Να το πω έτσι.
1: Άρα ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη στους παίκτες.
0: Αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη. Και λέει ότι εγώ τους είπα να παίξουν έτσι. Αυτό λέγεται ανάληψη ευθύνης για το αποτέλεσμα. Η προετοιμασία μιας ομάδος πριν τον αγώνα που δίνει τον επίσημο Κυριακή, Σάββατο ή Δευτέρα έχει να κάνει με τον, αποκλειστικά με τον προπονητή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Την ώρα του αγώνα ένα 5% έχει συμμετοχή ο προπονητής και δει περισσότερο στις αλλαγές, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να μην ακουμπήσει κανένας. Δεν είναι δηλαδή θέσφατο ότι όταν θα κάνεις μια αλλαγή θα παίξει και καλά ο ποδοσφαιριστής που θα μπει. Μπορεί να είναι χειρότερος από αυτό που βγαίνει. Είναι ρίσκο.
1: Ναι, μπορούσαμε να ακούσουμε για παράδειγμα να πει ότι υποτιμήσαμε την Καλαμάτα, δεν την περιμέναμε τόσο καλή, ότι δεν ήταν κάποιοι παίκτες σε καλή κατάσταση.
0: Εκτός αν τους την εγώ θα τα θεωρώ
1: συγκεκριμένο. Σωστό. Αυτό θέλω να πω, για να καταλάβει
0: ναι,
1: και ο κόσμος.
0: Κατά, ναι. Ναι, αλλά έτσι δεν είναι σαν να ειρωνεύεσαι τον κόσμο. Ρε φίλε, δηλαδή, τι προετοίμαζες στην ομάδα, με ποιον θα έπαιζες, με τη Manchester City της Πελοποννήσου. Παράδειγμα τώρα, το λέω χωρίς να θέλω να μειώσω. Ήξεραν ότι θα παίξουμε την Καλαμάτα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο η Καλαμάτα. Μπορεί να είναι σαν ομάδα νεοφώτιστη ή τέτοια, αλλά δεν την έχεις δει, δεν την έχεις διαβάσει. Δεν έχεις ανθρώπους που παρακολουθούν τις άλλες ομάδες, ώστε να μπορέσεις να προγραμματίσεις και εσύ την ομάδα σου απέναντι σε αυτήν. Για τον τρόπο λειτουργίας. Εάν δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν αξίζει να είσαι και προπονητής. Όχι πόσο μάλλον να είσαι και στον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ.

0: Τι δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, μια χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εμπορεινάρης.
0: Ναι, καλώς το παιδί.
2: Πώς πάμε?
0: Κανονικά.
2: Κάνε και σκράζω, εγώ φρουμέτσι με την καρδίτσα, όταν είχα πέντε κουβέντες, έγινε κακός. Ξέρεις τι με είπανε, ξέρεις που γελούσα, λένε κουρασμένοι. Πού να τους πάρεις σε κάνα χωράφι, Πασχάλη.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα κούρασης τώρα και αυτό είναι χιλιοτετριμένο, ας πούμε.
2: Συγγνώμη, δεν είναι αυτό που είχα την άλλη φορά παίξει μπάλα. Δεν ξέρω ότι ειρωνικά του ανοίξουν. Έτσι, αλλά επειδή έτυχε να δουλεύω και να σου ειλικρινώ, σου μιλάω. Πιτσάρια, σε νόμιζα συγκεκριμένα στην Λαστράδα του Πιτσίρικα. Ειλικρινώ, σου μιλάω. Το πρωί έδρευα στην οικοδομή και πήγαινα νυχτερινό, φίλε. Μόλι την είναι έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε. Όταν πήγαινα εγώ που σκονόμουν 6 ώρα το πρωί, εσύ ο καθένα μα. Σωστά με χρωτώ. Από στη σχολή και σε καπάξια δουλειά δεν κουραζόσουνα. Αλλά είχε όρεξη, φίλε, για τα πάντα. Ξέρεις γιατί? Γιατί, φίλε, υπήρχε απλή ζωή και ένα πράγμα που ήταν γνήσιο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Πέρα από αυτά, Πασχάλη, εγώ, φίλε μου, βλέπω ότι ο κόσμος δυστυχώς δεν έχουμε ούτε άποψη ούτε κρίση. Ό,τι πουλάει, μασάει. Ξέρεις πώς φτάνουμε σε όλα αυτά τα αυτοτσικ τα λοιπά. Πολύ απλά, από το 19 και μετά, μάθαμε την καρτούλα, τις εφαρμογές. Το πάρε εδώ σε χωρίς να έχει αλυσβερίσει και επαφή με τον άνθρωπο, έτσι. Και όλο εκεί θα πάει καθαρά για να γυρνάει το χρήμα στις τράπεζες. Απλά πράγματα είναι. Στο κέρδος μαζί σου, χασούρα όχι μαζί σου. Φοροφυγάς, κλέφτης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο Α, ο Β. Φίλε, δηλαδή, λίγο να το βάζουμε να δουλεύει. Καλά τα κόμματα, καλά τα χρώματα, καλά οι θρησκείες, καλά όλα, αλλά βάλτε να δουλέψει. Άμα, φίλε, εγώ δεν σηκωθώ το πρωί, δεν θα φάω, φίλε μου. Πιστεύεις? Μέχρι να σημείωσε οτιδήποτε. Πίστεψε στον εαυτό σου και ξύπνα, Έλληνα. Τίποτα άλλο, φίλε μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, υγεία, εντάξει.
2: Και να μην έχουμε, φίλε, κανένα πόλεμο με αυτούς, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Με όλη την έννοια. Δηλαδή και προφητείς και να βγαίνουν.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ωραία. Εντάξει, μην πάμε αλλού. Τα μηνύματα γίνεται ένα πάρτι, αλλά το πάρτι έχει και τα όρια του, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαινόμαστε με τι έχετε να κάνετε. Αν δεν συμμετέχετε στο κυρίως πιάτο, το κυρίως πιάτο ποιο είναι? Εν τη γενέση η ομάδα, η προπονητή, τη ήρυξη, αυτά δεν λέμε όλοι λίγο πολύ? Να μην πω κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται, γιατί ό,τι και να πω παραπάνω νομίζω δεν έχει και ουσία και αξία. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Όταν δεν συμμετέχεις όμως στα της ομάδος από το καλοκαίρι και μετά και περιμένεις μια ήττα ή μια νίκη, μάλλον η νίκη σε, πώς το λένε, σε κοιμίζει κατά κάποιο τρόπο, πόσο μάλλον η ήττα που δεν σε ξυπνάει, απλά σε συμβιβάζει με την πραγματικότητα, ότι ξέρεις τελικά αυτό που υποτευόσουν. Ο Δημήτρης λέει, ο Χιωτέλης, καλησπέρα Πασκουάλε, δεύτερο γύρο Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-4, γράψτο. Άρα θα προκριθούμε δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Ο Θόδωρος ο Κωστικιάδης λέει, πολύ άρρωστος ο οργανισμός ΠΑΟΚ, Πασκουάλε λέει. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω το φάρμακο, σίγουρα πάντως μετά από 2 εβδομάδες προπονήσεις για να σύνταξη και να παρουσιάζει τέτοιο θέμα, ίσως να χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, αλλά θα μου πεις ποιος θα τα πάρει. Και δεν είναι ποιος θα τα πάρει, ποιος θα τα εκτελέσει είναι το ζήτημα. Στο Χριστόδουλο, στο Χριστόδουλο του Σουρουτζίρη, καλή εβδομάδα, καλή να σε καλά. Στο Βασίλειο Κατσερμάγια, στο Βασιλάρα. Πού να ξέρεις πόσες σου κατηγορούσανε. Πού να ήξερες. Ο Μύρος λέει, δισεκατομμυριούχος πρωταθλητισμός με μεταγραφές από το Πανέρι. Ο ΠΑΟΚ διασκορπίστηκε στα στενά της Τούμπας από την ωραία νεοφώτη στη Μαύρη Θύελλα με 1-3. Όπως σκέφτεστε ο Γεωργούντος, τι λέει τώρα, τι πανηγύρια θα κάνει. Μάλιστα. Και ο Κωνσταντινέας έμαθα, ήταν εδώ. Μάλιστα. 0-2 έχουμε. Με δανεικούς και ελεύθερους θα χτίσουμε ομάδα πρωταθλητισμού, μας λέγανε. Μεταγραφές από το Πανέρι και όνειρα για Champions League. Ιβάν, αν δεν μπορείς να στηρίξεις οικονομικά για πρωταθλητισμό που υπόσχεσαι, άνοιξε τον δρόμο για κάποιον που μπορεί. Ο ΠΑΟΚ δεν ζει με υποσχέσεις και ο κόσμος του δεν χρωστάει αιώνια υπομονή σε κανέναν. Και φυσικά, αν δεν ακουστεί το κράκ της βαλίτσας και δεν πέσουν. Δουλειά δεν γίνεται, αντιλαμβάνεστε έτσι. Στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στο Φώτη τον Παμφώτη, στον Ευθύμη τον Χαλιαμπάλια, στον Γιάννη τον Ζαχωριάδη που μου λέει ποιο κόνος πεθαίνεις, και προφανώς είναι για τον Ελουστόντο, στον Τζότζι το Φλάι και στον Χρήστο Παναγιωτήδη. Πασχάλη, πολλοί τα είπαμε ότι φέτος θα ζήσουμε ένα δεύτερο καλοκαίρι του 19 μετά τη φυγή του Λουτσέσκου. Ξανά μάνα τα ίδια, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές κατά σγραφάς. Παρακαλώ.
3: Καλά, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Ένα πράγμα το είδαμε μόνο όσοι ήμασταν στην ΕΝΑ, τώρα δεν ξέρω αν το έπαιρνε την κάμερα.
0: Τι, για πες.
3: Κατά την έξοδο...
0: Η Γιούχα.
3: Ναι, κατά την έξοδο των ποδοσφαιριστών που έπαιρναν στη Φυσούνα.
0: Ναι.
3: Στα αποδυτήρια, ρε παιδάκι.
0: Στην είσοδο, όχι την έξοδο, στην είσοδο των παιχτών που φεύγανε.
3: Στην είσοδο, ναι, στην είσοδο. Ναι. Πρώτος ήταν ο Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟ, τον οποίον 6 μήνες τον βλέπουμε και άλλους 6 μήνες δεν τον βλέπουμε.
0: Το χάσαμε από τα μάτια μας.
3: Και έπεσε η Γιούχα, όχι βρίσιμο, μάνες, παιδιά κτλ.
0: Ναι.
3: Ξυπνήστε και παίξτε μπάλα. Και έκανε σε αυτές τα ελληνικά, εμένα μου μιλάτε έτσι. Τι λες, ρε Ζίφκοβιτς? Και από πίσω ήταν και ο Τάισον, ο οποίος είχε ηρωνικό υφάκι. Τι λες, ρε Τάισον? Ποιο θα κράξω? Το Χατζίδι θα κράξω? Ή το... πώς το λένε, το Μπανζά? Δεν τον ήξερα μέχρι χθες. Εσένα θα κράξω, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Πέλκα.
0: Τα τρία πλάκα βαριά ονόματα είναι, τα πιο βαριά ονόματα στον ΠΑΟΚ είναι αυτά, έτσι.
3: Πλάκα μας κάνετε τώρα. Αυτοί το έχουν πάρει δημοσιοπαλληλίκη. Τι λες, ρε φίλε? Ειδικά ο Ζίφκοβιτς που εγώ τον είχα πολύ ψηλά.
0: Πέρσι έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του, έχει κάνει αυτό πέρσι. Ναι.
3: Δηλαδή η αντίδρασή του ήταν, έχασε με κατεβασμένα χέρια από μια ομάδα και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Και η αντίδρασή σου αντί να σχίσει το κεφάλι ήταν, εμένα κράζεται. Ναι, ρε φίλε, εσένα κράζομαι. Που έφαγε ψωμί. Δεν ήξερε να δέσει τα κορδόνια σου πριν 10 χρόνια. Και σε έκανε άνθρωπο Σαβίδης. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κάτι. Δεν είναι ο Ζίφκοβιτς το μόνο πρόβλημα. Θα σου πω το εξής. Και χωρίς δηλαδή να φύγουμε από την ουσία του πράγματος.
3: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, Οκτώβρη μήνα δεν έχουμε τώρα. Οκτώβρη δεν έχουμε. Μπράβο. Έχουμε αρπάξει 4 τρίμπαλα. Δηλαδή, Άντερλεχτ, Μπραν, Παναθηναϊκός και Καλαμάτα. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον Ζίφκοβιτς και κατ' επέκταση όλο το γίγνεσθε του ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα εγώ τα κούβερσα.
3: Κάθε κατεβασιά, μιλάμε οτιδήποτε και αν ήταν. Οργανωμένοι, ανοργάνωτοι από πίσω από την τερματοφύλακα, έμπαιναν μέσα στην περιοχή. Οι άνθρωποι δεν μαρκάρουν. Έμπαιναν μέσα στην περιοχή. Είτε έκαναν τελική ενέργεια, είτε δεν έκαναν. Δηλαδή η Καλαμάτα παίζει να πάτησε την περιοχή του ΠΑΟΚ πάνω από 30 φορές.
0: Ναι, ναι, πολύ εύκολα.
3: Μέσα σε αυτές τις 30 φορές θα σου κάνει και 2 και 3 γκολ.
0: Καταρχήν έχει 2 παίκτες οι οποίοι εγώ θα τους ήθελα στον ΠΑΟΚ. Σε αυτό τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί δεν λέμε και κάτι άλλο. Και ο Βάργας και ο Χάμζα.
3: Εντάξει, τώρα εγώ δεν συμφωνώ.
0: Εντάξει, δεν συμφωνείς. Δεν έχεις όμως τέτοιους παίκτες.
3: Ναι, δεν έχεις τέτοιους παίκτες, αλλά εγώ
0: δεν σου είπα για άλλους και αυτούς τους δύο τους συγκεκριμένους.
3: Ωραία, εγώ σου λέγα το παλικαράκι για το Χατζίδη, ο οποίος άμα πάει στην Καλαμάτα θα είναι ο πρώτος παίκτης. Αλλά ο Χατζίδης με το που σηκώσει το κεφάλι και δει τη θύρα 4 κάνει κακάκι.
0: Εντάξει, ας τα παιδιά, εγώ επειδή είμαι υπέρ αυτού που είπες αυτή τη στιγμή, όχι το να τους βάζουν κατευθείαν, να κουμπώνουν. Να πηγαίνουν να κάνουν το αγροτικό τους, να έρχονται και μετά να κάθονται και να καθιερώνονται.
3: Και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, υπήρξε ένας Κουλιεράκης, ένας Κωνσταντέλιας. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να βγαίνει και από ένας πιτσιρικάς για να δικαιολογούμε την Ακαδημία. Δεν κάνεις. Σου έδωσα πολλές ευκαιρίες. Δανεικός. Φύγε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν γίνεται κάθε χρόνο να βγάζουμε Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται εδώ το πράγμα.
0: Καλά, αυτό τελείωσε τώρα. Δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι, δεν είσαι σημασία την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
3: Είσαι μια καλή οργανωμένη ακαδημία που στα 5 χρόνια θα βγάλεις και ένα καλό ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Αλλά όχι με το ζόρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Τον είχε ο Χριστοφιλέας στην Ελλάς Σύρου 17 χρονών. Ο Χαμζά, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Έτσι, παίρνετε τις πληροφορίες, μπαμ μπαμ. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω πολύ περιληπτικά. Ναι. Η Άκη δεν έκανε το μάτς τώρα και Φυσιά, ας πούμε. Τέτοια μάτς θα δούμε, παιδιά, πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξαφνικά να παίζει με... να κλείνουν τριάδες, να κλείνουν τετράδες, στοίχημα, λεφτά, πίσνα.
0: Ναι.
4: Εσύ τα έλεγες, Πασχάλη, όλα γεωπολιτικά, τα
0: ναι,
4: οικονομικά.
0: Υπάρχει αυτό, εντάξει, αυτό είναι στο κόλπο.
4: Στο κόλπο δεν είναι. Εντάξει, ρε παιδιά, παίχτηκε κόλπο σήμερα, δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί ρε παιδιά, να
0: δείτε. Κόλπο με την Καλαμάτα.
4: Ναι, με την Καλαμάτα, γιατί. Μα η Άκη έπαιξε με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Ε, με την Κηφισιά, η Άκη του πείτε, δεν λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ξέρετε πόσες τριάδες κρίνανε σήμερα. Το έχετε καταλάβει.
0: Λες, λες να γίνει
4: εγώ
0: τέτοιο.
4: Λέω, μέσα σε 90 λεπτά ξέρετε πόσα λεφτά αλλάξαν οι χέρια. Όχι αν γίνεται τέτοιο. Δες λίγο στη συνέχεια του πρωταθλήματος και με άλλους. Ακόμα και ο Ολυμπιακός θα χάσει και το Ηρακλή. Αν το δείτε να πούμε τι θα γίνει. Έτσι είναι, λεφτά είναι, business είναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση ο κόσμος. Έτσι το βλέπει και αυτό. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Να κάνω μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις βασικά.
0: Να σε κάνω, ό,τι θες.
5: Τώρα όχι, σε εσάς είναι ρητορικό το θέμα. Λοιπόν, καταρχήν λέμε για τον προπονητή που είναι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Λύση είναι ένας άπειρος προπονητής που δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό και δεν έχει παίξει στην Ευρώπη, σωστά. Λοιπόν, αυτοί που ανέλαβαν τη θέση του τεχνικού διευθυντή και επέλεξαν να έρθει ο Λύση, τι βιογραφικό έχουν και τι προπηρεσία.
0: Ήταν παίκτης στον ΠΑΟΚ και είναι φίλοι με τη διοίκηση.
5: Άρα. Πήγαν από την απειρία του τεχνικού διευθυντή, πήγαμε να επιλέξει ένας άπειρος τεχνικός διευθυντής, να επιλέξει έναν άπειρο προπονητή, σωστά.
0: Δεν ξέρω αν όντως τελικά η τεχνική, αν ισχύει αυτό που λες, δηλαδή αν τον αν τους επέλεξαν οι τεχνικοί διευθυντές, αν τους επέλεξαν αυτοί,
5: κάτσε, τότε ποιος είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή και του αθλητικού διευθυντή. Να δίνουν τη συγκατάθεση, έτσι δεν είναι.
0: Η διοίκηση αποφασίζει. Μπορεί να προτείνεις και εσύ 15 προπονητές. Η διοίκηση θα σου πει: ξέρεις, εγώ το budget μου είναι αυτό. Πάρε αυτόν. Αυτό γίνεται.
5: Ναι, ανεξάρτητα το budget, επέλεξαν αυτό το προπονητή.
0: Ναι.
5: Μπορεί να έχει. Ναι, okay, τον επέλεξαν. Τέλος πάντων, καλός τον επέλεξαν. Μετά την πούληση του Ντέλια που έγινε 16 Αυγούστου. Αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ, αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής. Έτσι, ο Τέλιας πουλήθηκε, καλώς έφυγε στον.
0: Εντάξει, δεν σταματάει ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το πράγμα.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Καλώς έγινε. Την επόμενη μέρα, σαν τεχνικός διευθυντής και σαν αθλητικός διευθυντής, αυτοί οι δύο που είναι υπεύθυνοι εκεί, δεν έπρεπε να πετύσουν να έρθει ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, όχι παίχτης Ντέλιας, να έρθει ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής σε αυτή τη θέση και όχι ένας 20χρονος από τη Σερβία. Που έπαιζε στο σερβικό πρωτάθλημα. Απέτησαν να έρθει κάποιος έτοιμος ποδοσφαιριστής. Γιατί εάν δεν απαιτείς την επόμενη μέρα, έτσι.
0: Δεν θα είσαι όμως στη θέση σου άμα απαιτήσεις. Εγώ δεν σε έβαλα εκεί για να απαιτείς. Σε έβαλα να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Για να σου πω πώς δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, όταν ξέραμε, εγώ τουλάχιστον που ήξερα και οι πηγές μου είναι αρκετά αξιόπιστες, όταν, γιατί είχα πει ότι έρχεται ο Καρσέδο στον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει με τον Καρσέδο ΠΑΟΚ, όχι ο Μάτος. Ο Καρσέδο ήταν στην Πάφο που έκανε πορεία, ξέρεις, Champions League, πήγε στη Ρωσία, τέλος πάντων δεν έπιασε εκεί. Τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει μαζί του και ξαφνικά ανακοινώνει το λύση με προτροπή Μάτος.
5: Ναι,
0: λοιπόν, άρα την ευθύνη την έχει διοίκηση, δεν την έχει ο Μάτος επί της ουσίας. Γιατί αν σε προτείνω, δηλαδή όταν έχεις έναν παίκτη, έναν προπονητή που ξέρουμε λίγο πολύ όλοι τι έκανε. Έτσι, τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Και ξαφνικά φέρνεις κάποιον, ο οποίος δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος, μάλλον και οι ίδιοι τους δεν πιστεύω ότι φανταζόντουσαν να πάρουν ένα τέτοιο ρίσκο. Και το παίρνουν με όποιο αποτέλεσμα, γιατί. Το ρίσκο που έχουν πάρει μέχρι στιγμή δεν τους έχει βγει. Είσαι εκτός Ευρώπης, άρα μείον εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα δείχνεις και αστάθεια στις εμφανίσεις σου.
5: Εγώ Πασχάλη, το προσπερνάω το θέμα του προπονητή. Τελείωσε ο προπονητής, τον πήρανε. Έγινε ό,τι καλός, κακός, όπως τον επέλεξε, οκ. Εγώ λέω μετά την πώληση του Ντέλια. Σαν αθλητικό.
0: Δεν θέλησαν να πάρουν.
5: Είσαι υποχρεωμένος όμως, γιατί από εκεί και πέρα εξαρτάται η μετέπειτα πορεία της ομάδας. Να πεις, κοίταξε να δεις, εγώ 17 Αυγούστου, 18 Αυγούστου δεν έχουν έτοιμο ποδοσφαιριστή. Παρετούμε από τη θέση. Και όχι να κάθομαι στο μισθό μου. Γιατί άλλο να πάρεις τα 26 εκατομμύρια από τον Τέλια και να φέρεις 18 Αυγούστου τον Ουνάη με 12 εκατομμύρια, και άλλο να φέρεις ένα παίχτη από τη Σερβία με 10 παιχνίδια στη Σερβία από ένα σέρβικο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, μηδέν. εκεί πρέπει να δώσεις και ένα στίγμα, να δώσεις, παιδί μου, να βάλεις το στίγμα σου. Κοίταξε να δεις, εγώ απέτησα να έρθει ένας παίκτης, δεν ήρθε. Φεύγω, παρετούμε.
0: Αυτό σου είπα, εγώ έκανα αμάν να πιάσω μια θέση. Θα παρτηθώ τώρα γιατί δεν θα φέρει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη.
5: Άρα, παιδιά, το θέμα είναι ότι βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω. Όλοι οι γλίφτρες γύρω από το Σαββίδι.
0: Εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι ένας προπονητής εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο Λουτσέσκου. Και ξαφνικά σου καρφώνουν από δίπλα κάποιον, ο οποίος δεν είχε λόγο, δεν ξέραμε για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί. Ξαφνικά μαθαίνουμε μέσα ένα βράδυ ότι φεύγει ο Λουτσέσκου και κοντά σε αυτόν που τον έχει καρφώσει η διοίκηση έρχεται και ακόμα ένας παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έρχονται και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ξένοι παλιοί ποδοσφαιριστές κτλ. Τι δεν έχεις καταλάβει ακόμα?
5: Ναι, εσύ μου λες, μου ρίξεις ευθύνες στον προπονητή για
0: τον Όχι, βέβαια. Όχι, απλά εγώ σου είπα από την ημέρα που έφυγε ο προπονητής.
5: Ναι.
0: Έφυγε ο προηγούμενος προπονητής. Και ξαφνικά μένει ο Βιερίνια μόνος του, πλαισιώνεται. Καταρχήν, αν ρωτούσες τι δουλειά κάνει ο Βιερίνια, κανένας δεν ήξερε. Και την τελευταία του χρονιά σαν ποδοσφαιριστής που ήταν αυτό το πράγμα που το ακούμε, γυρνάει τάντερα. Είναι για τα αποδυτήρια. Δηλαδή, τι κάνει στα αποδυτήρια? Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η δουλειά του? Του προπονητή η δουλειά ποια είναι? Δηλαδή, ο προπονητής, άμα δεν κάνει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κρατάει τα αποδυτήρια, τα κάνει ποιος? Ο βοηθός του?
5: Ναι, όμως έχει και μια ευθύνη σε εσάς, όχι προσωπικά σε εσάς, σε κάποιους
0: απεταντόρους
5: δημοσιογράφους, οι οποίοι από τώρα να μην χάσουμε τον Ελληνόπουλο, τον Μπέλκα, να τον ανανεώσουν, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Δεν φταίει όμως, να σου πω κάτι, ο δημοσιογράφος.
5: Όταν λέει ότι είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ και θέλει το καλό του ΠΑΟΚ, ναι, δεν απαιτείς με συνέχεια με εκπομπές θέλω την ανανέωση του Πέλκα. Γιατί δεν είναι αγαπητό.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι στο οποίο εγώ δεν μπορώ να το. Δεν το δέχομαι κιόλας γιατί δεν μου αρέσει κιόλας. Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, η ΠΑΕ ανανεώνει τους παίκτες, όπως βέβαια και οι δημοσιογράφοι καταγράφουν το γεγονότο που λέμε κι εμείς καμιά φορά. Έτσι. Γιατί και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι τα έχουν από τη στιγμή που είναι δημοσιογράφοι μιας ομάδος, παιδιά, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό και ούτε μπορούν να ρωτήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα μείνουν στην απέξω. Εγώ τους δικαιολογώ τις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι, γιατί άμα πας και σε μια συνέντευξη τύπου και πας και πεις πραγματικά αυτό που συμβαίνει, να ξέρετε ότι η θέση τους δεν θα είναι επισφαλής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
6: Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
6: Από Φιλαδέλφεια. Τι έγινε, καταστροφή?
0: Καταστροφή όχι, απλά η εικόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Η πάρα πολύ κακή εικόνα. Νίκο. Δηλαδή, φάνταζε η Καλαμάτα, δεν ξέρω και εγώ τι. Από αυτή την άποψη έγινε τώρα. Δεν θα γινόταν γκέλα, αλλά θα γινόταν.
6: Εντάξει, αυτά θα τα έχει, γιατί το φάντασμα του Λουτσέσκου πλανάται από πάνω. Είναι κάτι σαν τον Άλεξ Φέργκισον στη Manchester United. Έτσι θα γίνεται. Κάθε στραβή θα θυμούνται τον Λουτσέσκου.
0: Πάντα στις αποτυχίες θα τον δω.
6: Ναι, ή τον καινούριο ιδιοκτήτη, γιατί αυτός δεν έχει λεφτά. Τα έχουμε περάσει κι εμείς. Να το βρίσκαμε τον κόκαλι. Τι περιμένεις τώρα?
0: Εντάξει.
6: Ο φύλαθος αυτός είναι. Η δουλειά του αυτή είναι.
0: Δυστυχώς.
6: Αλλά μετά από μια διακοπή συνήθως πάντα έτσι γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Γιατί γίνεται έτσι? Αυτά είναι ευχολόγια και δικαιολογίες. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Άσχετο, εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσει υποχρεωτικά κάτι τέτοιο. Η εικόνα όμως δεν συνάντηρε, παιδί.
6: Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Όχι, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Το λέω από. Και με τη δικιά μου ομάδα έχει γίνει πάρα πολλές φορές μετά από διακοπή. Ειδικά μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Με μεγάλη και δύσκολη αλλαγή που έγινε, έγινε αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Αυτά θα τα έχει. Δεν μπορεί να πάει τρένο η ομάδα με τίποτα. Όποιο προπονητή για να φέρεις μπορεί να πάει τρένο. Μεγαλώσαμε πλέον και τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ψυχρή λογική. Όσο για τη δικιά μου την ομάδα, και εμείς είχαμε τα προβληματάκια μας.
0: Ξέρετε και τη διαιτητή από κοντά. Μια χαρά πήγε το μάτσα χτες.
6: Το διαιτητή. Αυτά τα παιχνίδια ούτε σχολιάζω την διαιτησία, ούτε μου αρέσει να τη βλέπω και να την κρίνω. Είναι παιχνίδια.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και οι ομάδες των Αθηνών έχουν και ένα ντεζαβαντάζ παραπάνω, γιατί έχουν Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν θα έχει ροή αγώνων. Λες, καμιά φορά είναι εντελώς διαφορετικό το να έχεις και
6: είναι
0: Ευρώπη, και χωρίς Ευρώπη είσαι για ένα Ευρωκόπη μετά. Να, αυτό θα παθέ. Να μην πάθεις κανένα κλακάζ.
6: Αυτό παίζει. Πίστεψέ με ότι οι άλλοι έχουν καλύτερο ρυθμό.
0: Ναι, και οι αναπληρωματικοί τους ακόμα έχουν καλύτερο ρυθμό.
6: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, γιατί παίρνουν παιχνίδια όλοι οι παίχτες. Δεν περιμένουν μια Κυριακή. Που σημαίνει αυτό ότι είναι ετοιμοπόλεμοι ανά πάσα στιγμή. Το τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
6: Υπομονή θέλει για όλους μας.
0: Υπομονή είναι αρετή.
6: Αλλά ένα πράγμα από τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σαν φίλαθλοι και εμείς πρέπει να αντιληφθούμε, όταν βλέπουμε ότι φτάνει Οκτώβριος και λέμε θα στρώσει η ομάδα, δηλαδή όταν περιμένουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να στρώσει η ομάδα μετά από μισό πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πλέον ότι το καλοκαίρι δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι.
6: Ειδικά έτσι πως είναι η μεταγραφική περίοδος, να αλλάζεις παίχτη μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
6: Άρα, άμα θες να πας καλά, θα πρέπει μία χρονιά να κρατήσεις έναν κορμό και απλά να βάλεις 2-3 πινελιές για να πας την επόμενη. Γιατί άμα κάνεις κάθε καλοκαίρι 10 αλλαγές και η ομάδα μοντάρεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σκέφτα μας τον πλάτο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ, Βασιλή μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Κόμψω και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
10: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Έτσι πήραμε την κατηφόρα μας, 37 πρώτα λεπτά μετά τις 10 και συνεχίζουμε. Η τρόπη επικοινωνίας, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, την επίσημη σελίδα της σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 είναι η στιακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, Κανένας παίκτης δεν φταίει, λέει. Αναρωτιέμαι, οι παίκτες Καλαμάτας αισθάνθηκαν κάποια πίεση από τον ΠΑΟ. Καθαρά θέμα ευθύνης προπονητή, εμφάνιση, λέει ο Στέλιος. Είναι, είσαι to the point, θα μπορούσα να πω. Καλησπέρα και στον Έκο, καλησπέρα και στον Νίκο. 1-3, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πού είναι 1-3, 1-3. Δηλαδή, να μην το ξέρουμε ότι έληξε 1-3. Εντάξει, για το Θεό τώρα, να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε πει. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω. Εγώ είπα και ότι κατεβάσανε ταχύτητες η γνωστή η ομάδα για τον απλούστατο λόγο ότι περίμεναν άλλα πράγματα. Καλησπέρα στον Ντίνο, ο οποίος ο Σλίμπακ λέει: για μένα νικητής είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τον Πάνο, 15,5 το διπλό στο στοίχημα. Αλλά στοίχημα παίζουν μόνο ο Μπέος Καρυπίδης. Ο Ιβάν ποτέ, λέει ο Πάνος. Μάλιστα. Ο Γιώργος Δασιόπουλος, εντάξει, λίγο καζούρα, ναι, αλλά πάμε παρακάτω. Από έναν Ολυμπιακό ποδόσφαιρο παίζαν, όχι τραμπάλα. Έλα, και εμείς χάσαμε από τον Όφη. Τι έγινε, έφερε σε σπήρωση και κάτι ακόμα. Ο Ταμπόρδα ζει και βασιλεύει, θα πω εγώ. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Κοκκάρη. Πασχάλη, δεν τα γλιτώσαμε τελικά. Πολύ ξεκούραση βλέπω. Ακούω μια εβδομάδα ρεπόρ και τα κλαρίνα πήγαν σύννεφο, μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Ιγνατίδης λέει: μπράβο, Καμόρα, πάλι μέσα έπεσε για τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να το έπαιξε. Όχι μονολόγια. Καλά, και που το παίξαμε, τι έγινε. Κλατς, το χάσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Καλησπέρα και στον Γιάννη, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Τι έγινε, ρε Τσάτσι του Βορρά, καλό το κλαρίνο. Θέλετε και πρωτάθλημα. Ουστ. Είστε μόνο για λύπηση και πανηγύρια. Τέτοια πανηγύρια που είστε. Δημοσιογράφοι, γλύφτες, τι θα λέτε τώρα για το καλό της ομάδας σας, λέει ο απεγνωσμένος και απογοητευμένος Παναγιώτης Μαραγιόγλου. Παναγιώτη, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και εσύ, στη δικιά σου ομάδα, φαντάζομαι, να λες τα ίδια πράγματα. Στο Γιάννη Ζαχαριάδη, ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Τσίρκο Μεντράνο με Ιταλό κλόουν για προπονητή. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Μιστακίδης φταίει. Εντάξει, ο Τσίπρας φταίει, αλλά δεν το λέμε παρά έξω, να ξέρεις. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Σε τρεις μέρες τότε πληρώνει το στοίχημα. Θα έχουμε ανανέωση Μιχαλίδη Ζίβκοβιτς. Μάλιστα. Κωνσταντίνος ο Βακάλος. Κάποιος χθες έλεγε την βαθμολογία αρχίζοντας από τον πρώτο ΠΑΟΚ. Όχι χθες, σήμερα το πρωί, Κωνσταντίνε, και σήμερα το πρωί. Και χθες το είπα, ναι, αλήθεια είναι. Στο Δημήτρη το Χιωτέλη, Πασχάλη Καψούλα, δεύτερο γύρο το είπαμε αυτό. Καλησπέρα και στον Βασίλη και στον Γιώργο και στον Γιάννη Τζαούς, ο οποίος λέει: γιατί βολές κατά των ποδοσφαιριστών. Ναι, ο Ζίβκοβιτς θα σου πει σε μένα, τα λες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι τακτική. Ποιος ορίζει τακτική. Προσωπικά βλέπω ποδοσφαιριστές πάρα πολύ εκνευρισμένους. Γιατί ίσως τους βάζει να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να κάνουν οι ίδιοι τους. Έχουν μάθει αλλιώς. Η τακτική εφαρμόζεται από τον προπονητή. Λέει: θα κάνεις αυτό. Εσύ, σαν παίκτης και βλέπεις ότι η τακτική δεν σου βγαίνει, δεν παίρνεις το παιχνίδι πάνω σου. Γιατί, πώς θα γίνει τώρα. Μην πάμε τώρα στο να δικαιολογούμαστε και να δικαιολογηθούμε. Καλησπέρα στον Καρατζό, ο οποίος λέει: και έρχεται και άλλη φάπα. Μάλιστα. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη μας. Σαββίδη, που είναι το ελικόπτερο και εκείνος ο Αναστασιάδης, τι δουλειά κάνει. Καλά είναι, ρε, χαιρετισμός. Καλησπέρα στο Φάνη. Ποιος Λουτσέσκου, ξεχάσαμε πόσα χωριά τον δαχτυρντήσανε ο μίστερ με το ακαταδίωκτο. Γεια σου, ρε Φάνη. Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Τζόρτζ, πρέπει να το δω σε άλλη ώρα. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας. Πάντως, να ξέρεις, πολύ στεναχωρέθηκα και εγώ το ίδιο. Όταν χάνει ο Άρης, πολύ στεναχωριέμαι. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε τίποτα. Παίκτες που είχαν μάθει στα κονέ Λουτσέσκου και στην παραλία τους, λέει ο Ντίμης. Μια χαρά του πάει το έργο Ιβάν Κορόιδα. Με διπλό και την Κυριακή θα ξεκινήσει η ανέγερση της Νέας Τούμπας πριν προλάβει ο άλλος να ανακοινώσει το νέο κλειστό. Λες. Καλησπέρα στο Θανάση. Θυμίζουν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα λάθος, όλα ψέμα. Λέει ο Θανάσης πατέρας. Μάλιστα. Θανάση, ναι, αυτό είναι παλιό. Είναι μετά την πώληση. Όχι. Η χρονιά τελείωσε, λέει, δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους ομάδος που δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Τι θες άλλο, Θανάση, τα είπε όλα. Καλησπέρα και στον Χρήστο και πάμε στις γραμμές. Μπαμ, μπαμ. Παρακαλώ.
1: Πασχαλάκο.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Θα το πιούνε όλο το ποτήρι.
0: Όλο?
1: Όλο. Όλο. Θα ακούν και τους πρωινούς με τον δικό σου εκεί πέρα να τους κάνουν, να τους κολαντρίζουν και να τους κοροϊδεύουν. Και πώς και τι. Και θα συνεχίσουν το ίδιο τροπάριο. Υπομονή, υπομονή. Στον προηγούμενο δείχνα την υπομονή. Ο προηγούμενος πάλευε με θεούς και δαίμονες για να έχει την ομάδα έστω τις χρονιές που την είχε τέταρτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά να δώσουμε. Δεν έχουν θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν πιστεύω καν ότι φταίει ο προπονητής, έτσι. Το τονίζω. Δεν θα κρυθεί ο προπονητής. Εμείς γεμίσαμε με φιλότιμες μετριότητες, τις οποίες έχουμε αναγάγει σε ποιοτικό ρόστερ. Έτσι λένε οι απέναντι, Πασχάλη, να ξέρεις.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι λένε οι απέναντι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Το τι λέει ο καθένας δεν ενδιαφέρει κανένα. Το τι λέμε εμείς και το τι βλέπουμε εμείς.
1: Δεν πειράζει. Πασχάλη, εγώ το ξέρω ότι με ακούνε και με διαβάζουν και στο Twitter.
0: Εντάξει,
1: το ξέρω.
0: Γιατί τώρα δεν μας ενδιαφέρει εμάς όμως. Το τι σε διαβάζουν και σε κάνουν. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Επειδή τους ακούω που μου απαντάνε. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτοί μου απαντάνε στον αέρα και εγώ πρέπει να έχω κάποιο. Στι δικέ του εκπομπέ δεν θα πάρω τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά είναι, Πασχάλη. Μια χαρά είναι. Εγώ έχω αποστασιοποιηθεί. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Ό,τι γίνει, πήραν την απόφαση να αντικαταστήσουν τον Λουτσέσκου, τον Εμμονικό, τον Νότο, όλα αυτά και που διάβασε ναι. Πριν και τα μηνύματα και πώς και τι και τα υπόλοιπα. Εγώ ξέρω ότι ο Λουτσέσκου στα 7 χρόνια τον ΠΑΟΚ τον είχε 2 φορές πρωταθλητή, 2 ή 3 κυπελούχο, νομίζω. 2 κυπελούχο, μην κάνω και κάνω λάθος. Μην τον δίνω δηλαδή και credit που δεν έχει. Και ότι τον έβγαλε και 4ο, τον έβγαλε και 3ο. Άσπρισαν τα μαλλιά του Γιάννη μας, όπως λέει ο γνωστός influencer, επειδή ας πούμε έφερε το 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω ότι όταν ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, Πασχάλη, να πω και κάτι ακόμη, όταν έρχονται και σου λένε κάνει υπομονή ο παδί άλλων ομάδων και ότι έτσι είναι αυτά, κατάντια είναι πιο μεγάλη από αυτή που φαντάζεις. Είναι το χτύπημα στην πλάτη του συμπαθούς ΠΑΟΚ, Πασχάλη. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω, έτσι. Έτσι σε είχαν πριν έρθει αυτός, και τώρα γυρνάς πάλι σιγά σιγά σε εκείνη την εποχή στην οποία σου λένε δεν πειράζει, βρε αδερφέ. Οι οπαδοί των ομάδων των Αθηνών, λέμε τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για αυτούς εδώ πέρα, τους ντόπιους, τους υπόλοιπους, γιατί με αυτούς δεν ασχολούμαι καν. Δεν με ενδιαφέρουν. Ό,τι και να πούν αυτοί. Αλλά έρχονται και σου λένε οι οπαδοί των ομάδων των Αθηνών, δεν πειράζει, βρε αδερφέ. Πέρσι το καλοκαίρι τι σου λέγανε? Οι γραφίδες των Αθηνών τι σου λέγαν, Πασχάλη? Αυτά που σου είπε και ο Σόγαμπρος. Τι περιμένετε? Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Πήρε 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Τα γράφαν οι γραφίδες των Αθηνών, τα είπε και ο Σόγαμπρος πριν από 4 μήνες. Εκεί τον πάντο τον ΠΑΟΚ. Όχι στο να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε καν από τον Ολυμπιακό. Το ζητούμενο όμως δεν είναι το να παίρνεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, επειδή είναι αδύνατον. Το ζητούμενο είναι το ότι να υποχωρείς και να είσαι ικανοποιημένος με το ένα πρωτάθλημα, δηλαδή να μην το διεκδικείς κάθε χρόνο, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Και ας μην το παίρνεις. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Εγώ δεν είμαι ηλίθιος, καταλαβαίνω. Όχι στην Ελλάδα, πουθενά δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το κάνει μια Μάντσεστερ, το κάνει Μπάγκερν στη Γερμανία που είναι μια μισή ομάδα όλο το πρωτάθλημά τους, έτσι. Αλλά το να παρετήσει από τη διεκδίκηση είναι το πρόβλημα, Πασχάλη.
0: Αυτό είναι το κυρίως πιάτο.
1: Δηλαδή, το να μην μπορεί να το πάρει κάθε χρόνο, επαναλαμβάνω, είναι φυσιολογικό, έχει και άλλες ομάδες, δεν παίζει μόνο σου. Χρησιμοποιώ τα δικά του επιχειρήματα τώρα, με καταλαβαίνεις, έτσι. Γενικά, κατάλαβες ποιον τα επιχειρήματα εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, των οπαδών του Πατερούλη. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ, δεν πίστεψα ποτέ ότι μπορεί αυτό να γίνει. Ξαναλέω, από τον ΠΑΟΚ ειδικά, έτσι, που είναι ομάδα που δεν είναι του κέντρου. Το ζητούμενο όμως είναι να το διεκδικείς κάθε χρόνο και να λες ότι εγώ δεν δίνω ανοχή σε κανέναν αν δεν το διεκδικεί κάθε χρόνο. Και εγώ ακόμη και σήμερα που μιλάμε, παρόλη τη σφαλιάρα από την Καλαμάτα, για να είμαι ειλικρινής, δεν λέω ότι θα το διεκδικήσω στα ίσια, αλλά να είμαι εκεί τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο, ρε παιδάκι μου, το θέλω. Και το περιμένω κιόλας, Πασχάλη, για να είμαι.
0: Εντάξει, πιστεύω θα είναι κιόλας.
1: Εγώ το εύχομαι να είναι η ομάδα εκεί, γιατί όταν χάνεις την επαφή με τη διεκδίκηση της κορυφής, αρχίζεις και ικανοποιείσαι με τα λίγα, ξανά. Και αν ήταν να ικανοποιούμε με τα λίγα πασχάλι μου και να έχω ένα διάλειμμα τίτλων, κατάλαβες, αυτά πασχάλι μου μπορεί να μην τα είχαμε τους προηγούμενους, προφανώς, ούτε με τον Γούμενο, ούτε με τον Παγόνι, άλλο επιχείρημα των απέναντι διάνοιων, πώς να το πω, του πνεύματος. Άμα είναι να γυρίσω σε μια κατηγορία...
0: Κλείσε με αυτό, Γιάννη, κλείσε με αυτό.
1: Ναι, ναι, με αυτό θα κλείσω. Αν είναι να γυρίσω στο ένα πρωτάθλημα ανά 5 χρόνια και να είμαι ευτυχισμένος, πασχάλι μου, έτσι, δεν βλέπω να διαφέρει και πολύ από το προηγούμενο πράγμα. Χρονικά διαφέρει, το τονίζω. Αλλά ως νοοτροπία, πάλι
0: ναι,
1: η ομάδα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και του λέω του δικού μου, μην είστε οπαδή μικρής ομάδας. Βγάλτε από πάνω σας την προβιά, το ό,τι θέλει, του οπαδού της μικρής ομάδας. Ούτε η ΑΕΚ θα δεχότανε να τους πούνε ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στα 5 χρόνια όπως είπε ο Σόγαμπρος. Ούτε η ΑΕΚ.
0: Έγινε, Τζόνι, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Από το Ρετζίκι παίρνω τηλέφωνο.
0: Από τον?
2: Από το Ρετζίκι παίρνω τηλέφωνο.
0: Ρετζίκι είπες?
2: Ναι, Ρετζίκι.
0: Έχει τηλέφωνο στο Ρετζίκι?
2: Έχουμε, ναι.
0: Μπράβο.
2: Όλα καλά.
0: Ωραία.
2: Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου ότι πρέπει να σταματήσει το κακό εδώ. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να προχωρήσει.
0: Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?
2: Πρέπει να βρουν μια λύση. Πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνει ένα ηλεκτροσόκ. Να αναλάβει ο Ρώσος, να πάρει κανένα κεφάλι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει, πώς και τι και τι. Πρέπει να βρει λύση να σταματήσει το κακό εδώ, γιατί άμα προχωρήσει θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα έχουμε θέμα σύψης. Σωστό.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι και να το παλέψουμε όλοι.
0: Όλοι μαζί ενωμένοι και στα οικονομικά.
2: Παντού.
0: Άρα θα παίρνω κι εγώ κάτι τη από αυτού που παίρνουν κάτι τη από τον ΠΑΟΚ, α πούμε, όπω ο Ελουστόντο, 100.000 το μήνα. Και θα πάω εγώ να κάνω τι, να το χτυπήσω την πλάτη και τον πω, αδερφούλη μου, μαζί όλοι για τον ΠΑΟΚ και τέτοια. Αυτά δηλαδή, ναι.
2: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Έτσι πρέπει να γίνει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Ενωτικό. Ενδοτικό. Όλα τα σε λοιπόν. Μέχρι εδώ ήμασταν. Φυσικά, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι έχουμε να μοιράσουμε και χρήμα εσείς που το χάσατε. Κανένας δεν πρόβλεψε το διπλό της Καλαμάτας. 15,5 λέει έδινε. Αν μη τι άλλο, καλό είναι να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Πόσο μάλλον να το βάλεις κιόλας. Λοιπόν, έχουμε Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσακάκη, πρόγνωση στοιχημάτων, να μας πει τι, πώς και γιατί. Τι έγινε,
3: Άκουγα τα μηνύματα που διάβαζες.
0: Ναι.
3: Μέχρι το σκορ σου είπαν 1-3,
0: ναι.
3: Δεν ήξερες πόσο έλειξε.
0: Ναι, δεν ήξερα.
3: Εγώ, Πασκάλη, και ένας φίλος που όρμηξε μόλις το είδε, έπαιξε ένα γκολ Καλαμάτα και δύο γκολ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Έδινε 2-60. Ο φίλος μου όρμηξε και ακόμα μηνύματα με στέλνει. Και φταίω που δεν έβαλε δεύτερο γκολ ΠΑΟΚ. Πάντως πίστευα ότι η Καλαμάτα θα βάλει γκολ. Και να πω την αλήθεια, έπαιξε μια χαρά η Καλαμάτα.
0: Καλά, η Καλαμάτα έπαιξε. Κάνει το παιχνίδι της βασικά.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα εμείς τι κάναμε.
3: Πασχάλη, για να πατήσουμε λίγο στον κόσμο. Έτσι. Γιατί ο κόσμος σκέφτεται διαφορετικά και πρέπει να αλλάξει τρόπο σκέψης. Ακούω τη φωνή μου μέσα, να ξέρεις. Ο Λευτέρης είναι. Μ' ακούς, Πασχάλη?
0: Έλα.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
3: Ναι, ακούω τη φωνή μου μέσα.
0: Ναι, γι' αυτό όχι.
3: Δεν ξέρω, ο Λευτέρης μπορεί να διορθώσει αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Τσέλσι 6 αγώνες, 10 βαθμούς. Λίβερπουλ 6 αγώνες, 9 βαθμούς. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 6 αγώνες, 6 βαθμούς. Προχωράω. Γαλλία. Παρί Σεν Ζερμέν 6 αγώνες, 11 βαθμούς. Προχωράω. Για να καταλάβουν μερικά πράγματα. Μπάγερν Μονάχου 5 αγώνες, 11 βαθμούς. Προχωράω.
0: Προχώρα, ρε φίλε. Σε κρατάει κανένας?
3: Λοιπόν.
0: Άντε, τι έγινε, κολλήσαμε?
3: Προχωράς,
0: αλλά τι. Λάντα είσαι.
3: Πολλά τα παθλήματα. Ρεάλ, 8 αγώνες, 18 βαθμούς. Και πάμε και στο τελευταίο. Ιταλία. Άκου εδώ τώρα. Ιουβέντους, 6 αγώνες, 11 βαθμούς. Νάπολη, 6 αγώνες, 10 βαθμούς. Μίλαν, 6 αγώνες, 12 βαθμούς. Οπότε τι λέμε, τι συζητάμε δηλαδή τώρα, επειδή έκανε μια ήττα ο ΠΑΟΚ.
0: Έχετε ένα χούι όλοι, ναι. Και εσύ το κάνεις αυτή τη στιγμή,
3: ναι.
0: Το οποίο συγκρίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα με άλλα πρωταθλήματα. Εγώ είμαι διαφορετικής φιλοσοφίας, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ ούτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσω άλοθη, ούτε με την Μπάγκερ του Μονάχου για να αποκτήσω ψεύτο άλοθη, ούτε με όλα αυτά που είπες. Εγώ είμαι του ρεαλιστικού κομματιού, το τι βλέπουν τα μάτια μου. Όχι του πόσους βαθμούς έχεις ή αν θα πάρεις το πρωτάθλημα στην έκτη αγωνιστική. Εσείς κάθε φορά, είτε σε κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά, οικονομικά και αθλητικά κυρίως, φέρνετε παράδειγμα άλλες χώρες. Ντρέπεστε να μιλήσετε για τη δικιά σας τη χώρα, για το δικό σας το πρωτάθλημα.
3: Δηλαδή,
0: το οποίο είναι από τα πιο βρώμικα τα οποία υπάρχουν.
3: Να έχει 18 βαθμούς.
0: Ρε φίλε, δεν με νοιάζει εμένα ποιος έχει 18 βαθμούς. Βλέπεις ότι είσαι κολλημένος. Στο 18 βαθμούς, δεν σου λέω για τους πόσους βαθμούς έχεις. Τι ποδόσφαιρο παράγεις, ρε φίλε. Λες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, ρε φίλε, παίζει σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα.
3: Δεν είπα μόνο τη Ρεάλ, είπα.
0: Λέω σε όλα πόσα είπες. Είναι τα πρωταθλήματα πολύ καλύτερα από το δικό μας που είναι, ρε φίλε, για τα σκυλιά εκτός από τις 4 ομάδες. Δηλαδή, μου φέρεις παράδειγμα, ας πούμε, τη Ρεάλ, την Μπάγκερ, που έχουν και έναν βαθμό ανταγωνιστικότητας.
3: Το είπα και εσύ με άλλο σκεπτικό τα ραλίες.
0: Εσύ, με ποιο είναι το σκεπτικό το διαφορετικό από το δικό μου, για πες.
3: Το ποδόσφαιρο υπάρχει ο άσος, το χ και το διπλό.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, δηλαδή 2026 βγήκες να μας πεις ότι υπάρχουν τρία σημεία στο ματς. Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
3: Έκανε site και βάλα τη βαθμολογία τη σημερινή, όπως το είπες και εσύ, εκτές με 15 βαθμούς στον ΠΑΟΚ.
0: Κανένα site δεν έβαλε με 15 βαθμούς.
3: Κανένα.
0: Κανένα. Δείξε μου ένα. Στείλε.
3: Από χθεσινό.
0: Ναι, στείλε. Με
3: ημερομηνία χθεσινή.
0: Ναι, με χθεσινή ημερομηνία το στείλε. Ναι.
3: Γιατί και εσύ δεν έλεγε ότι θα είναι πρώτο. Γιατί ο άλλο φίλο είπε ότι θα έλεγε ότι είναι πρώτο. Έλεγε ότι θα είναι δεύτερο ο Πάο.
0: Σήμερα το πρωί έλεγα ότι είναι πρώτο.
3: Α, σήμερα είπε πρώτο.
0: Ναι, είναι. Όχι, πρώτο πάλι σε βαθμολογία. Δεύτερο. Ναι, δεύτερο ρε παιδί μου, γιατί ο Παναθηναϊκό έχει αβάντα. Ναι, ακριβώ. Αλλά πρώτο με την ίδια συγκομιδή με τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό εννοούμε πρώτο. Εγώ διαφωνώ στις προσεγγίσεις όλου του κόσμου που κάνει αυτό το πράγμα να φέρνει πάντα παράδειγμα όλους τους άλλους λαούς, όλες τις άλλες χώρες, αλλά για το δικό μας το χώρο, για τις δικές μας ομάδες, για τους δικούς μας λαούς και για το δικό μας πρωτάθλημα δεν μιλάει κανένα.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα, Πασχάλη.
0: Είναι ένα, λάθος κάνεις, φίλε.
3: Και υπάρχει το ένα, το χ και το διπλό.
0: Σόπα, ρε φίλε. Με πέφτει από τα σύννεφα, ρε Νίκο, σοβαρέψου τώρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου μιλάω ότι η κατάσταση πως είναι στο ποδόσφαιρο σαν δομή. Και εσύ μου λες ένα χ2. Τι να σε πω τώρα, εντάξει, okay.
3: Δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ 4-0 με τον Βόλο κέρδισε και 4-4, ήταν φυσιολογικό.
0: Για άλλους μπορεί. Για άλλους όχι.
3: Α, μπράβο. Απάντησε σωστά και.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεδομένο είναι. Μας κακοφαίνεται όταν το 4-0 γίνεται 4-4. Ναι. Όταν το 0-0 γίνεται 1-3. Είναι φυσιολογικό ή, όπως είπε ένας φίλος, δες και το στοίχημα που έδινε 15,5. Δες και τον Παναθηναϊκό που έχασε από, ας πούμε, από την Κηφισιά. Δες και την ΑΕΚ που έχασε από τον Όφη. Ο ΑΕΚ από την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός από τον Όφη.
3: Ακού λίγο για να μαθαίνει και λίγο ο κόσμος. Έδινε 15,5 όχι παντού. 15,5 έδινε έξω. Στην Ελλάδα έδινε 11. Καταρχήν, φίλε, εσύ που είπες 15,5, πήγαινε σε ένα προποζίδικο και πες να βάλω 100.000 ευρώ στο 15,5.
0: Δεν μπορεί να βάλω.
3: Θα προποζείς 3 μέρες.
0: Δεν μπορεί να μπουν αυτά τα λεφτά.
3: Δεν μπορούν να μπουν αυτά τα λεφτά.
0: Άλλο το ένα.
3: Υπάρχει
0: άλλο.
3: Όριο.
0: Χαίρομαι πολύ.
3: Στην Ελλάδα. Αυτά το μόνο μέρος που δεν υπάρχει όριο είναι η Μαλαισία και το Μακάο.
0: Είναι δεν γνωρίζω, no δεν έχω παίξει ποτέ και να ξέρω.
3: Είναι no limit. Ξέρεις τι σημαίνει no limit.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν υπάρχουν όρια. Μόνο εκεί. Εκεί εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
3: Μπορούν να παίξουν 10 άνθρωποι στην Ελλάδα.
0: Ποιοι
3: είναι αυτοί οι 10 άνθρωποι, καθίστε και βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Εμείς δεν μπορούμε. Και ο φίλος που κατηγορεί, γιατί δεν μου άρεσε αυτό το σχόλιο που έκανε, είπε ο Μπέος και ο Καρυπίδης, τι είπε, κάνουν τα μάτς, παίζουν στοίχημα και ο Ιβάν δεν παίζει, τι, κάτι τέτοιο δεν είπε. Στο μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
3: Πώς ξέρεις, ρε φίλε μου, ότι αυτοί οι δύο παίζουν και ο Ιβάν δεν παίζει. Δηλαδή όλα τα ξέρετε πλέον. Όλα.
0: Τα πάντα όλα, φίλε. Πολυγνώστες, παντογνώστες. Τώρα εσύ τώρα μπορείς να μας πεις, ρε φίλε, τα προγνωστικά σου και αφήσεις το τέτοιο.
3: Θα τα πω, αδερφέ.
0: Γιατί θα φάμε. Θα φάμε κανένα πέναλτι από τον άλλον εδώ απέναντι και θα, μετά θα λες άλλα μετά.
3: Σήμερα είναι η σειρά του να με κλείσει, γιατί προθέσει με κλείσει εσύ.
0: Θα με κλείσει ο Γιάννης σήμερα.
3: Κλείσει τον, πόνα τη. Δεν το ξέχασα να ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά σε αγαπώ, εσύ φίλο μου γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Τσούλου.
0: Τσούλου.
3: Για όσου δεν ξέρουν, θα πει ο Σλίκ.
0: Α, μπράβο, κάνει τι επεξηγήσει, γιατί εδώ αυτή είναι κλειδωμένα τιμόνια. Δεν στρίβουν με τίποτα.
3: Α, και για όσου δεν ξέρουν, σήμερα πάω Καλαμάτα να τρίαλξ, έτσι.
0: Αυτό το μήνυμα, φίλε, θα το θυμάμαι για πολύ καιρό.
3: Είναι απίστευτο. Πάμε, Πασχάλη, πάμε. Λανς, που είναι πολύ καλή φέτος. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία έχει εύκολο γκολ. Γκολ, γκολ. Άρσεναλ, Λίλ. Δύο γκολ, Άρσεναλ. Ατλέτικο Μαδρίτης, Man U, Manchester United δηλαδή.
0: Δεν λέμε, κακές λέξεις δεν λέμε στην εκπομπή.
3: Άσοχη και over 1,5. Αν και μπορεί και να παίξω και δύο γκολ Ατλέτικο Μαδρίτης, που είναι πολύ δυνατή μπροστά.
0: Θα το φάει το κόψιμο έτσι πως πάει.
3: Αλλά άσοχη και over 1,5.
0: Ναι.
3: Εγώ θα φάω κόψιμο.
0: Ο Γιάννης κάτι λέει από μέσα.
3: Γρήγορα, Λειψία, Ειντχόβεν. 1,5 Λειψία. 2 γκολ Λειψία. Και κλείνουμε με Βίκινγκ Μπάγερν Μονάχου. Γκολ, γκολ.
0: Repeat.
3: Λαντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Γκολ, γκολ. Άρσεναλ 1,5 γηπεδούχο. Ατλέτικο Μαντρίδη, Μάντσεστερ United, άσοχη και over 1,5. Λειψία, Ειντχόβεν. 1,5 γηπεδούχο. 2 γκολ Λειψία. Και Βίκινγκ Μπάγερν Μονάχου, γκολ γκολ. Να σκοράρουν και οι δύο.
0: Ωραία.
3: Απόδοση 7.
0: Μάλιστα.
3: Τα λέμε αύριο το βράδυ.
0: Ωραία.
3: Υγεία και καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά σήμερα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα άδυτα τα άλλα τα οποία έχουν ετοιμαστεί. Θα τα πούμε όμως αύριο στην ώρα μας. Εμείς θα τα πούμε και σε λίγο, βέβαια, το πρωί, ως το βράδυ δηλαδή. Όπου θα πρέπει να αντέξουμε το πρωινό έτσι, χτύπημα που θα, του Σκορπιού. Καλό βράδυ σε όλους και στο Γιάννη Λολίδη, ο οποίος ήταν και στην υποστήριξη εκπομπής. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.